κόσμους όμορφους που πάω να βρω. Για τα μάτια σου που στο μυαλό μου ζουνε, για όλα αυτά

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Φεύγεις και πας, είσαι καράβι. Μπροστά κοιτάς η θάλασσά σου, πυρκαγιές και πάγι. Μα πιο μπροστά πάντα θα στέκει.

σαν αστραπή κι ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες, ό,τι κι αν λες το ίδιο.

Όπως πετάς το χαλικάκι σου στη λίμνη και ανοίγει κύκλους στο νερό, έρχεται η θύμησή σου και με βρίσκει εδώ, εδώ και κάμποσο καιρό. Το χαλικάκι θα βουλιάξει, θα πάει ίσια στο βυθό, μα εγώ θα μείνω λίγο ακόμα στους κύκλους να σε ακολουθώ. Όταν με πιάνει η νοσταλγία,

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: τηλεόραση που σε ενέργεια.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπαγκάκος. Ξεκινά σήμερα η επιχείρηση απεμπλοκής πλοίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς. Η επιχείρηση Project Freedom, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και ζήτησαν τη βοήθεια των ΗΠΑ. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τα ξημερώματα, δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήματα στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ νωρίτερα φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχτηκε επίθεση από μικρά σκάφη, μετέδωσε βρετανικό ναυτιλιακό πρακτορείο. Από τις 29 Απριλίου, πάνω από 900 εμπορικά πλοία βρίσκονταν στον κόλπο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Axe Marine. Παραμένει στο μεταξύ το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται πως δεν κάνει αποδεκτή την Ιρανική πρόταση των 14 σημείων, σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στο X φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με κάρτες UNO και την φράση «Έχω όλα τα χαρτιά». Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως συμβολικό μήνυμα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 15 σημείων και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου, ενώ επιθέσεις του προκάλεσαν ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες διασώστες, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και την Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Το αεροσκάφος μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, στην Αρμενία, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Η Ισπανική αντιπροσωπεία διανυκτέρευσε στην τουρκική πρωτεύουσα και αναχωρεί εκ νέου σήμερα για τον τελικό της προορισμό. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονομηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελέσει το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφόδρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Νεκροί δύο κρατούμενοι των φυλακών Νιγρήτα Σερών μετά από συμπλοκή χθες. Διατάχθηκε ήδη πειθαρχική έρευνα για το γεγονός. Ρεκόρ 136 ετών σημείωσαν οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή Πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 χρονών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες. Ωστόσο θα υπάρξει βαθμιαία βελτίωση του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η άνεμη στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Τελευταίων 135 χρόνων, λέει. Πιο κρύα πρωτομαγιά. Εντάξει, σίγουρα ήταν η πιο κρύα των τελευταίων 70. Για το αν ήταν η πιο κρύα των 135, υπάρχει και μία ανάγνωση ότι είναι η δεύτερη χειρότερη.
1: Καλά, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Έκανε ψόφο πάντως. Εντάξει.
0: Τελεία. Μπράβο, ναι.
1: Χιόνισε, το όστρωσε.
0: Ωραία. Πολύ
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Ωραία δεν ήτανε.
0: Πάρα πολύ
1: δεν
0: ωραία.
1: Θα αφήσουμε, μισό λεπτό, τις δυνάμεις του χειμώνα να επικρατήσουν, κύριε Παυλό. Μήνυμα προς τους καλοχειμωνάκηδες, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Είχα να το πω αυτό.
0: Λοιπόν, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 8 και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά έως 9 μποφόρ σήμερα, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θα έχει παροδικά αυξημένες νεφώσεις σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Θα έχει και τοπικές βροχές, θα έχει όμως και βαθμιαία βελτίωση. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη θα είναι γενικά αίθριος. Mm. Σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει. Στα υπηρετικά βέβαια, στα ορεινά, θα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Αλλά είναι.
1: Θα βρέξει τέλος πάντων.
0: Τελειώνει. Ναι. Κοντολογής. Και μετά αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει και η θερμοκρασία και τα λοιπά, να πέφτουν και οι άνεμοι και όλες αυτές οι ιστορίες. Από σήμερα, λέει η Έμι, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα φτάσει το Ιόνιο τους 20 με 21, τοπικά στα δυτικά τους 22 και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Γιατί, ναι, αυτό. Πάρα πολύ ωραία.
1: Γιατί.
0: Τίποτα. Λέει για τα νησιά, λέει και για τα υπηρετικά, εντάξει. Λέει για τα νησιά, λέει και μετά για το Αιγαίο. Εμείς στη μέση δηλαδή τι θα κάνουμε. 20 με 21.
1: Εντάξει, ορίστε, Δημοσιογράφο.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν κακίζω εγώ κανέναν.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Γιατί γιορτάζει η Μόνικα.
1: Όχι, η Πελαγία, η φίλη μας Κατσούλη. Χρόνια της πολλά.
0: Η Μόνικα, η Μπελούτσα.
1: Δεν ξέρω, Μόνικες. Δεν ξέρω, την ξέρω προσωπικά. Να ζήσει κι αυτή.
0: Να ζήσει το κόριτσι.
1: Αλλά την Πελαγία την ξέρω.
0: Ναι.
1: Και ο Πελάγιο δεν ξέρω. Και σήμερα είναι. May the fourth be with you. Δηλαδή. Είναι η μέρα πολέμου των άστρων, η μέρα Star Wars σε όλο τον κόσμο. Και με το έχουν καθιερώσει έτσι και τη γιορτάζουμε όσοι μας άρεσε ο πόλεμος των άστρων σήμερα.
0: Έχεις ντυθεί η Λεία?
1: Ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Τσουμπάκα.
1: Θα μπορούσα.
0: Λοιπόν, είναι διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Είναι η μέρα της εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα. 4 του μηνός αυτοί έχουν αργία.
1: Δευτέρα, καλά
0: είναι
1: κάνουμε.
0: Είναι η μέρα της εργασίας των
1: στρατών. Ωραίο τρίμερο.
0: Λοιπόν, και εδώ ήταν ο Πούσοκου. Η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας στη Λετωνία γιορτάζεται σήμερα 4 Μαΐου από τη Σοβιετική Ένωση. Είναι η μέρα της νεολαίας στην Κίνα. Είναι η μέρα της νεολαίας στα νησιά Φίτζι.
1: Πολύ νεολαία πέφτει.
0: Η μέρα μνήμης για τα θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία. Και είναι και η μέρα του David Brubeck στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μπράβο. Take 5.
0: David Brubeck είναι αυτός που έχει κάνει το Take 5, το οποίο είναι.
1: Δεν ακούγεται ωραία.
0: Ο θρύλος. Ο θρύλος. Τη jazz μουσική, εν πάση περιπτώσει, είναι. Το σήμα κατά τεθέν.
1: Ο πατέρας.
0: Ναι, αυτό.
1: Ο
0: πατέρας τώρα.
1: Εντάξει, τώρα να τα πούμε.
0: Τρέχα γύρω
1: ναι.
0: Τώρα.
1: Εντάξει, τώρα πατέρας. Πατέρας ήταν σε κάποιο καταγώγιο.
0: Ναι,
1: που
0: για
1: που άρχισε να παίζει νότες και άρχισε να αυτοσχεδιάζει. Δεν ξέρω ποιος. Ναι. Ένας. Μπορεί να ήταν κάποιος άνθρωπος που δεν αναγνωρίστηκε ποτέ.
0: Ναι. Ο Μπίμποπ. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 589, συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό. Δεν αφορά τη Θεσσαλονίκη. Εισάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλόκβε. Θα προκαλέσει.
1: Φιλιόκβε.
0: Καλά, εντάξει. Θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στο ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό.
1: Θέλανε με κάποιο τρόπο να προκληθεί το σχίσμα.
0: Βέβαια. Φύρι-φύρι το πηγαίνανε. Ήταν σαφές. Φαινόταν από μίλια μακριά. Ναι.
1: 1886, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκταώρου στην πλατεία Haymarket στο Σικάγο, συγκρούονται με την αστυνομία, απορρίψει χειροβομβίδα στην πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται, η αστυνομία ανοίγει πυρ, αλλά σκότωσε, δεν έχει υπολογιστεί ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν των διαδηλωτών.
0: Το 1941, σαν σήμερα, ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία».
1: Δεν θέλουμε καλά λόγια από σένα. 1949 σημειώνει την πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού.
0: Του το έτρεψε στη Μούρη. Ναι, ναι.

0: αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα του Τωρίνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι. 18 από αυτούς συγκροτούν την αποστολή της ομάδας με τους 10 διεθνείς.
1: Το 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ.
0: Πολύ αίμα, ρε παιδί μου, σε σήμερα.
1: Ναι. Οι Crosby, Stills, Nash & Young εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους Οχάιο.
0: 1991 γίνεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια είναι η Κάρολα, τέλος πάντων από τη Σουηδία. Και εμείς συμμετέχουμε με ένα τραγούδι το οποίο αδικήθηκε πάρα πολύ, με μια φοβερή ερμηνεία της Σοφίας Βόσου, την Άνοιξη. 13η θέση, μας άκρισε ψηλότερη τουλάχιστον.
1: Δεν ήταν η εποχή, γιατί το τραγούδι που κέρδισε ήταν αποκλεισμένη από μία θύελλα. Δηλαδή ήταν χειμωνιάτικο το σκηνικό του 1991. Πήγαμε εμείς με την Άνοιξη, δεν είχαμε τύχη.
0: Αφού καταλάβες, ήταν Άνοιξη που
1: τραβούσε,
0: πήγαμε.
1: Ναι, αλλά τραβούσε, ρε παιδί μου, τότε ήταν ακόμα χειμώνας. Καταλαβαίνεις.
0: Είναι αυτές οι συμμαχίες που κάνουν οι χώρες, οι σκανδιναβικές.
1: Και μας αδικούν πάντα και
0: όχι
1: είμαστε.
0: Όχι εμάς. Ότι κάνουν συμμαχίες, ρε παιδί μου.
1: Το 1655 γεννήθηκε ο Μπαρθολομαίο Κριστοφόρη.
0: Όλα τα ξέρεις. Eurovision ξέρω εγώ.
1: Ιταλός οργανωποιός που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο το 1655, ο Μπαρθολομαίο Κριστοφόρη, να το θυμάστε.
0: Αυτός,
1: πού ξέρω εγώ.
0: Όχι, λένε, ρε παιδί.
1: Έτσι λένε, ναι. Έτσι, θεωρείται. Γι' αυτό λέμε θεωρείται, δεν είπαμε εφήβρε. Λέμε θεωρείται
0: από
1: ότι
0: από αυτόν μάλλον ξεκίνησε τώρα το 1600. Κάτι τώρα. Ο Ντρέι Χέμπορν, σπουδαία. Το 1929 γεννήθηκε σαν σήμερα. Η επιτομή της κομψότητας. Και σπουδαία ηθοποιός.
1: Και το 1932 ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τις συμμετοχές του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο.
0: Ναι, ναι, ωραίο δίδυμο. Σαν σήμερα το 1519 χάσαμε τον Λορέντσο Ντε Μέντιτσι, το δεύτερο.
1: Το δεύτερο.
0: Ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: Σημασία. Μπερδευτούμε, ναι. Όχι.
0: Ο Λαβρέντιος ο Β' των Δημεδίκων, όπως θα τον λέγαμε σε ελληνικά. Κυβερνήτης Φλωρεντίας από το 1513 στο 1519, πολύ λίγο. Ο Μακιαβέλη του αφιέρωσε το βιβλίο του «Ο ηγεμόν» σε αυτόν τον Μέντιτσι, να ξέρετε. Ναι. Από αυτόν τον εμπνεύστηκε.
1: Το 1980 έφευγε ο Γιώσιπ Μπρος Τίτο.
0: Έκλαψε πολλοί κόσμος τότε.
1: Κομμουνιστής ηγέτης Γιουγκοσλαβίας, πρόεδρος της χώρας.
0: Πολλοί κόσμος.
1: Κάποια χρόνια, μπόλικα
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Ναι. Το 2006 είχαμε τον Αλέξη Δαμιανό, το σκηνοθέτη, το σπουδαίο σκηνοθέτη, ηθοποιό και συγγραφέα. Ευδοκία. Και εδώ βάζω τελεία. Έτσι.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στην Άννα, τη φίλη μας από τη Σάμμο. 6 βαθμοί στο Καρλόβα στη Σάμμο. Βοριάς που θερίζει, μας λέει. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα, όπου έχει 8 βαθμούς τώρα. Χθες ήλιος το πρωί, βροχή κρύο το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι ήλιο και το κρύο είχε μαλακώσει. Καταλαβες. Ο κύριος Νίκος από την Ξάνθη. 6 βαθμοί, πρεμιέρα αυτής της εβδομάδας. Ο κύριος Δημήτρης. Έπρεπε να μπει Μάιος για να ψοφήσουν τα κουνούπια. έρχονται τα νέα σε σωδίας
0: τώρα.
1: Περιμένετε, έρχονται τα νέα σε σωδίας.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Πότε είναι η περίοδος που πρέπει να ψεκάσουν κατά των κουνούπιών? Απλά το θέτω έτσι ως ερώτημα.
0: Νομίζω ότι δεν ξέρω αν τώρα είναι.
1: Δεν ξέρω, ούτε εγώ. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι όταν εποαστούν και είναι πριν γεννήσουν.
0: Ναι, απλά επιλέγουν όμως και εποχές που μπορεί να μην επηρεάσει αυτός ο ψεκασμός άλλα είδη.
1: Βέβαια. Εννοείται. Είναι πάζα σταυρόλεξο η σωστή ημερομηνία, εν πάση περιπτώσει, για τα οικονομικά. Τέλος πάντων. Πάντως στην Μυτιλίνη φύγανε. Τέλος.
0: Δεν χρειάστηκε να ψεκάσουμε.
1: Θα έρθουν τα καινούργια.
0: Ναι. Τα σκότωσε το κρύο.
1: Ναι.
0: Τα σκότωσε ο χιονιάς. Καταλάβατε.
1: Είδατε τι κάνει το χιονάκι πρωτομαγιάτικο.
0: Ναι.
1: Πρωτομαγιάτικο χιονιάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκοτώνει τα κουνούπια. Να το.
0: Αφύσικα πράγματα.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Αφύσικα όμως. Ας ξεκινήσουμε από την
1: ειδησιογραφία, την καυτή των τελευταίων ωρών.
0: Για πες μας, τι καυτό έχει γίνει.
1: Θα έχουμε επιχείρηση ελευθερία.
0: Έλα σε παρακαλώ τώρα.
1: Τι έλα σε παρακαλώ.
0: Έλα σε παρακαλώ τώρα.
1: Το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι κάτι που ανακοίνωσε ο Τραμπ.
0: Είναι project.
1: Ναι.
0: Είναι project, πρόσεξε με. Θέλω να μοιράσω επιχειρηματικά. Είναι project.
1: Ναι, λοιπόν, το οποίο δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα είναι. Δηλαδή θα μπουν αμερικανικά πλοία του στόλου τους, ας πούμε, στα στενά του Ορμούς για να συνοδεύσουν τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί εκεί καμιά 500
0: άλλος.
1: Όχι, θα μπουν μέσα, δεν θα μπουν μέσα. Γιατί η CENTCOM λέει κάτι, δηλαδή η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θα είναι υπό την επίβλεψη κτλ. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό. Είναι επιχείρηση, δεν μπορεί να σου πει. Είναι project.
1: Ναι.
0: Άμα τα αποκαλύψει, μπορεί να κοιταχτεί στον αέρα.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Έχεις ωραία, δίκιο. Τα λέω.
1: Έχεις, τα λες πάρα πολύ ωραία.
0: Τι να κάνω, καημένη, προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε τον Τραμπ τώρα, δηλαδή.
1: Έχει, βγήκε το Ιράν βέβαια και είπε ότι έτσι και βάλτε πόδι στον Περσικό.
0: Ναι.
1: Πάει εκεχηρία, δεν υπάρχει εκεχηρία.
0: Συγγνώμη, ο Περσικός όλος είναι του Ιράν.
1: Η μία πλευρά είναι του Ιράν, η άλλη πλευρά είναι των άλλων. Ναι.
0: Άμα πάνε από την άλλη πλευρά.
1: Άμα πάνε από την άλλη, ναι, ναι, έτσι προσπαθούν, αλλά από την άλλη ναι, έχουν ποντίσει και μνάρκες και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Από την άλλη.
1: Και από την άλλη.
0: Από την άλλη
1: μα είναι πολύ στενό, παιδί μου. Άμα σου λέει τα στενά του Ορμούζ, είναι πολύ στενό.
0: Δεν λέω για το στενό μόνο, μα λέω πολύ... γενικά.
1: Ναι, όχι, περνά στον υπόλοιπο. Κάπου πρέπει να βγεις. Πρέπει
0: καλά,
1: να βγεις από τα στενά του Ορμούζ. Στα στενά του Ορμούζ είναι η...
0: Τόση τεχνολόγια, έχει η Αμερική, ας πούμε, με τα όπλα τους και τέτοια. Δεν μπορούν να δουν τις δάρκες να τις ξεδιδρώσουν και να περάσουν. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, έχω δει. Okay. Ξέρεις τι σενάρια έχω δει εντωμεταξύ. Okay. Παιδί μου, εδώ δεν ξέρουν οι Ιρανοί αν έχουν βάλει και πόσες και ποιες. Υπάρχουν σενάρια, λέει, ναι, ότι θα φτιαχτεί μέσω μακροχρόνια ένα νέο κανάλι που θα περνάει, θα διασχίσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κάπου επάνω, εν πάση περιπτώσει, και θα παρακάμπτει και και τα στενά το στενό του Σουέζ, εκεί, τη διόρυγα του Σουέζ. Λοιπόν, και θα, για να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη άνεση, η οποία θα επηρεάζει, θα περνάει μέσω της Γάζας, θα περνάει από διάφορα. Έβλεπα χθες κάτι σχέδια από κάτι τύπους οι οποίοι κάθονταν και έκαναν σχέδια επί χάρτου πώς είναι δυνατόν να υπερκεράσεις, ας πούμε, το πρόβλημα που υπάρχει στα στενά του Ορμούς ή κατά διαστήματα, ας πούμε, στη διόρυγα του Σουέζ.
0: Κόβεις δρόμο από εκεί.
1: Άμα θέλεις.
0: Όχι, ναι. Όχι, κόβεις, είναι πιο σύντομος δρόμος.
1: Άμα ανοίξεις διόρυγα μέσα στην έρημο και από όποιες χώρες έχεις κάνει ήδη έρημο βομβαρδίζοντάς τας.
0: Ρε παιδάκι μου, ναι, να ανοίξεις, δηλαδή, πόσο δεν θες καιρό όμως αυτό για να το φτιάξεις, θα ζει.
1: Θέλεις χρόνια πολλά. Θες καμιά 20 χρόνια, δεν είναι απλή.
0: Α, δεν θα ζει δηλαδή.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Γιατί είναι κρίμα.
1: Τώρα, βέβαια, εμείς λέμε αυτά, σας είπαμε και τι λέει το Ιράν. Αυτό που επίσης πρέπει να έχετε κατά νου για να έχετε την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι τώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Ήδη ένα πλοίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δέχτηκε κάτι πειρά. Το λέει ο οργανισμός που παρακολουθεί τους πλώες των πλοίων.
0: Καλά, τι ήθελε και αυτό εκεί.
1: Ναι, τι ήθελε αυτό και αυτό. Τι ήθελε.
0: Καλά,
1: ναι.
0: Τα λέω. Τι πολύ ήθελε να περάσει από εκεί.
1: Δέχτηκε κάτι πειράκια πάντως. Σε πάση περιπτώσει, δεν το έχουμε κατά νου.
0: Παιδιά,
1: καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα.
0: Ναι.
1: Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς 3.
0: Ανοιξόφω, κύριε Δημήτρη.
1: Στην Ελασσόνα 5. Θοδωρή, καλημέρα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παύλος, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σαν τον Τραμπ έγινε ο Μάιος. Σωσμό δεν έχουμε. Ψεκάστε να έχετε κήπο τώρα με βάκυλο, ακίνδυνος είναι. Καταλάβες. Εξοντώνει τις προνύφες των κουνουπιών.
0: Α, τώρα,
1: Πού θα τον βρω αυτό το βάκυλο.
0: Ψέκασε, ρε Διονύση, και εσύ.
1: Πού θα τον βρω, να ψεκάσω, εγώ δεν έχω αντίρρηση.
0: Θα ρωτήσουμε.
1: Ναι, ένα βάκυλο, ναι. Έτσι θα το ζητάω.
0: Όχι,
1: πώς το ζητάω, ρε παιδί μου.
0: Θα δούμε, μάνα μου.
1: Πάω σε ένα μαγαζί και λέω.
0: Μας άνοιξε τα μάτια ο άνθρωπος.
1: Έχετε βάκυλο.
0: Σιγά-σιγά. Θα τα κάνουμε όλα.
1: Εντάξει, θα τα
0: κάνουμε. Μη μου στενοχωρείτε.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 6 βαθμούς στη διαδρομή η Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Βλέπω, έχετε θερμοκρασιάρες ωραίες. Καλή εβδομάδα, κύριε Αμόρφο. Ο κύριος Δημήτρης. 5 βαθμούς. Πεντακάθαρη ημέρα με φεγγάρι. Είχε πανσέλινο. Όχι χθες. Προχθές, νομίζω. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Βροχερή Δευτέρα.
0: Πολύ.
1: 4/5.
0: Βροχερή και σήμερα.
1: Ναι.
0: Παιδιά μου, λιάσανε σε κάποιες περιοχές.
1: Στην Κοζάνη.
0: Δεν σταματούσε να βρέχει.
1: Στην Κοζάνη που έχει 0.
0: Ναι, παιδί μου, κάνει κρύο ακόμα.
1: Πώς, πριν μας έλεγε όμως ότι έχει 3. Η Γιάννη και ο
0: Σάντα. Ανάλογα που είναι, ρε παιδί.
1: Ναι, μπορεί να είναι λίγο πιο ορεινά στην Κοζάνη.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Πάντως δεν μουλιάσανε κάποιοι. Καλά, θα μου πει ότι το έστρωσε σε άλλες περιοχές. Αλλά. Πώς το λένε, ήταν καλό κρύο. Δηλαδή το χειμώνα τέτοιο κρύο δεν είδαμε.
1: Ήτανε γενναίο. Ωραίο.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Ωραίο.
0: Δεν έχω δηλαδή, όχι παράπονο έχω.
1: Πήρε και παράταση κατά 4 μέρες το να βάλουμε κοντές κάλτσες.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Δεν γινόταν.
1: Δεν γινόταν, δεν είναι
0: τίποτα. Τίποτα. Εγώ αυτό να πω ένα λαιμουδάκι μου τώρα.
1: Με πέντε βαθμούς.
0: Γίνεται.
1: Σωσονάκι με πέντε βαθμούς δεν γίνεται.
0: Ωραίο. Τέλος πάντων, επειδή πάει 6,5 ώρα.
1: Α, πάει
0: ναι, και έχουμε να σας πούμε εκατομμύρια πράγματα όμως. Δηλαδή, ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Η Λουίζα.
1: Καμιλαράκη.
0: Μαραβελάκη.
1: Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης θα επιστρέψουν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Παραβίαση της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των ΗΠΑ στα στενά, το μήνυμα του Ιράν. Τα ξημερώματα, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη κατέθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ τη χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολύημερη επίσκεψη, αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και πολλές άλλες συχνότητες από την Ελλάδα μπορεί να μας ακούτε και, από το, και διαδικτυακά. Από το earth.gr για παράδειγμα. Το earthnews.gr. Το earth.gr. Πολλές επιλογές. Καλημέρα στον κύριο Τριαντάφυλλο που μας στέλνει φωτογραφία του θερμομέτρου. Παλιό αυτό με τον υδράργυρο.
1: Πόσο?
0: 2-3. Εκεί κάπου είναι στους πρόποδες της καράβας. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Έτσι πως είναι ο καιρός, δεν ξέρω αν πρέπει να ευχηθώ καλό χειμώνα ή καλό καλοκαίρι. Σιγά σιγά όπως και να έχει, καλημέρα και καλή εβδομάδα. 8 βαθμούς έχει στη Μαλακάσα. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο στην Αιακείο με 3 βαθμούς παρακαλώ. Ο κύριος Κώστας 3 βαθμούς και στο Πολύκαστρο. Αλλά και αυξήσεις στα τρόφιμα 15-20% για να το κάνουν πιο ενδιαφέρον. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Μας λένε το. 4,5 βαθμούς έχει εκεί που είναι ο κύριος. Α, στο ύψος του σχηματαρίου. 4 βαθμούς και ανάλογη ένδειξη στο όχημα. Μας στέλνει και το Καντράν για να έχουμε πιστήριο.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα που λέγεται το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δύο όψεις έχουν τα νομίσματα.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Φιλοσοφημένη σε βλέπω πρωί-πρωί.
1: Ποίηση είναι αυτό.
0: Την καινούργια εβδομάδα. Ναι. Ωραία. Αμέ.
1: Αμέ. Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστα πόσο νομίζω ότι έχει.
1: Μείον 2.
0: 3. Μείον 3.
1: Ωραία, Κορέστια.
0: Κερδίζετε. Μέχρι τώρα κερδίζετε.
1: Κορέστια, πάμε.
0: Ναι, ένα βαθμό έχει στο νομό Σερών, καθαρό ουρανό. Καλημέρα στο Φούρνο Ρεστινάνο Καμίλα Σερών Χριστόστομο και σε όλου του αρτοπιού. Καλό μήνα. Ποιο το λέει αυτό, ο κύριο Γερόνιμο.
1: Πάμε δυνατά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάμε δυνατά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει που έχει δεχτεί πλήγμα η κρουαζιέρα από το πόλεμο εκεί στο Ιράν. Ένα κρουαζιερόπλο λέει που ταξίδευε από την Αργεντινή προ το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα. Είχε λέει 3 κρούσματα.
0: Ναι.
1: Ενός ιού που λέγεται χανταϊός, χανταβάιρους.
0: Ναι.
1: Και μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα τροκτικά. Έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό, πλέει το κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Και είναι σπάνιος λέει ο ιός αυτός, αλλά προκαλεί σοβαρές αναπνευστικές νόσους.
0: Και πιστεύεις ότι εξαιτίας αυτού θα δεχτεί νέο?
1: Όχι, λέω, έχει δεχτεί
0: κρουαζιέρα.
1: Να σκέφτεσαι να είσαι κρουαζιέροπλο τώρα και να έχει αυτό τον ιό. Εγώ θα ήμουν συνέχεια στη βεράντα.
0: Μπήκαν σε καραντίνα. Είναι σε καραντίνα.
1: Είναι περίεργα τα πράγματα.
0: Είναι μεταδιδόμενος αυτός ο ιός. Ξέρουν από τι.
1: Είναι, σου λέει.
0: Αερόβιος.
1: Ναι, και έχει 3 νεκρούς ήδη.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα τώρα να πεις. Φαντάσου τώρα να μαζεύεις λεφτά και να λες: ωραία, θα πάω να κάνω μια κρουαζιέρα, ας πούμε, στο πράσινο ακροτήρι. Τώρα που το βρήκες στο πράσινο ακροτήρι, άκουσες τη Σεζάρια Βόρα. Και λες: θα πάω στο πράσινο ακροτήρι να δω από πού είναι αυτή η κυρία.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω κάτι άλλο γι' αυτό, γι' αυτό λέγεται η Σεζάρια Βόρα.
1: Ναι.
0: Και να σου τύχει αυτό τώρα πάνω στο πλοίο.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Γιατί ο 70χρονος Ολλανδός, ναι, ένας από τους 3 νεκρούς,
0: ναι,
1: ήταν ο πρώτος που εμφάνισε τα συμπτώματα και πέθανε στο πλοίο και η σωρός του βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νησί της Αγίας Ελένης. Παλιά τα πέταγαν στη θάλασσα. Αυτό κάνανε. Αν πέθανε σε πλοίο, σε τρώγανε τα ψάρια. Τι λέμε πρωί-πρωί, Παναγία.
0: Καλημέρα στον κύριο Άκη. Με 4,5 βαθμούς εκεί που βρίσκεται, που δεν ξέρω που βρίσκεται ακριβώς, αλλά λέει καλημέρα και χρόνια πολλά στην κόρη μου και στην πεθερά μου.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Γιατί είναι πελαγίες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Καταλαβαίνεις, γιορτάζουνε.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Στο νευροκόπι δράμας μείον έναν. Να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μείον έναν. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Post Malone έκανε post.
0: Σαν τα Κορέστια δεν είναι. Ναι. Τι έκανε.
1: Post.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε συγγνώμη γιατί ανέβαλε την περιοδία του θαυμαστές του.
0: Κρέμα. Ναι. Είδες με τη Σακύρα τι έγινε.
1: Είδα.
0: Χαμός. 2 εκατομμύρια κόσμος λέει.
1: Ήταν δωρεάν.
0: Ναι, ήταν δωρεάν, αλλά 2 εκατομμύρια κόσμος κάτω από το ξενοδοχείο της.
1: Παιδί μου το έχει κάνει αφού ήταν στην αυλία.
0: Ναι, παιδί μου, 2 εκατομμύρια κόσμος. Μιλάμε για πολύ κόσμο.
1: Και άλλοι το έχουν κάνει. Και λέει την Γκάγκα το έχει κάνει.
0: Ναι, αλλά πολύ κόσμο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν θυμάσαι και αυτή στη Βραζιλία.
0: Αφού η Σακύρα έπαθε πλάκα, λέει όλοι αυτοί για μένα.
1: Ναι, για σένα.
0: Αλήθεια.
1: Για μένα. Σακύρα.
0: Σακύρα. Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Και ήταν η γνωστή Σακύρα στη συναυλία. Πολύ μεγάλη επιτυχία κτλ.
1: Εντάξει.
0: Όχι, να μην τα λέμε και αυτά.
1: Ναι. Καλά κάνεις και τα λέμε.
0: Αν όχι εμείς, τότε ποιος.
1: Ποιος.
0: Ναι. Αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε, γιατί μας έλεγες πριν ότι έχεις εκατομμύρια πράγματα να μας πεις.
1: Έχω εκατομμύρια. Καταρχήν στα αθλητικά. Η ΑΕΚ πάει για πρωτάθλημα ολοταχώς.
0: Ναι. 0-0 με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο Πάουκ κέρδισε τον Ολυμπιακό.
0: 3-1. Πόπο, θλίψη η Ολυμπιακή. Πόπο, έβλεπα τους φίλους μου που είναι Ολυμπιακοί και γράφανε στα Facebook κτλ. Κάνανε απολογισμούς, δακρύβρεκτος και αυτό. Και να πούμε σκληρές κουβέντες επιτέλους και διάφορα τέτοια. Τώρα το θυμήθηκαν εντωμεταξύ.
1: Μέχρι τώρα όλα καλά. Γιατί ελπίζεις μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Και έτσι γίνεται. Μετά σου φταίνουν διάφορα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Ε?
0: Βέβαια. Μετά σου φταίνουν διάφορα.
1: Ναι, ναι. Ναι. Υπήρχε ένα μπιφ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολλά μπιφ υπήρξαν. Αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχε ένα μπιφ.
0: Τι μπιφ?
1: Ένα μπιφ ανάμεσα. Θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ από ένα ιδιωτικό κανάλι.
0: Το Sky. Το Sky. Τώρα, ναι.
1: Ναι, ναι, να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Λοιπόν, και το οποίο ντοκιμαντέρ αυτό αφορά στα χρόνια της κρίσης.
0: Ναι.
1: Και βασίζεται στο βιβλίο που έχουν γράψει η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δεδρινού, που δεν θυμάμαι το. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Το μικρό της όνομα.
0: Το βιβλίο λεγόταν Τελευταία Μπλόφα.
1: Ναι.
0: Και θεωρείται ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά εκείνη τη εποχή. Για εκείνη την εποχή,
1: ναι,
0: μάλλον.
1: Ναι.
0: Όχι εκείνη τη εποχή, γιατί γράφτηκε μετά.
1: Εκείνη την εποχή.
0: Για εκείνη την εποχή.
1: Ναι, ναι. Το ντοκιμαντέρ λέγεται Στο Χιλιοστό.
0: Ωραία. Γιατί στο χιλιοστό βρέθηκαμε.
1: Βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έκανε ανάρτηση.
0: Ότι.
1: Και είπε ότι με καλέσατε να μιλήσω. Δεν είναι ότι τον καλέσανε.
0: Ναι.
1: Γιατί μίλησαν όλοι οι πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής, αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Μα.
1: Όλοι, όλοι όμως, δηλαδή και απ' έξω και από μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ήρθα να μιλήσω, γιατί είστε προκατηλημένοι και γιατί, πώς το λένε, στο βιβλίο, στην Τελευταία Μπλόφα, συσχετίζεται συμφωνία, μάλλον μιλάει για συμφωνία της κυβέρνησής του με την Κομισιόν, για ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών σε αντάλλαγμα με την μη περικοπή των συντάξεων.
0: Καταρχήν, πρώτον, είχαν περικοπή οι συντάξεις. Ένα το κρατούμενο. Όχι, ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Ναι. Δεύτερον, εγώ διάβασα το βιβλίο, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Δεν θυμάμαι εγώ να συσχετίζει τα δύο θέματα. Ξέρω ότι υπήρχε μια φιλολογία ή μια παραφιλολογία εκείνη την περίοδο. Ότι υπήρχε αυτό ότι το παρεδώσε. Δηλαδή,
1: πριν,
0: εντάξει,
1: δεν θα
0: μειώσεις κι άλλο τις συντάξεις, γιατί είχαν μειωθεί. Ναι. Δεν θα μειώσεις κι άλλο τις συντάξεις, αλλά θα υπογράψει συμφωνία με τα Σκόπια, με την Βόρεια Μακεδονία πλέον. Αλλά δεν νομίζω ότι καταγραφόταν στο βιβλίο κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Βικτόρια, λέγεται η κυρία Δεντρινού. Συγγνώμη που.
0: Θα κάτσω να το ξαναδιαβάσω.
1: Το μικρό της όνομα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, και υπήρξε αυτό το πράγμα ανταλλαγή. Δηλαδή, εκείνος έστειλε μια επιστολή, τη δημοσιοποίησε κιόλας μέσω social media. Του απάντησαν οι δύο δημοσιογράφοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Ναι. Δημιουργήθηκε νέο ενδιαφέρον.
1: Και θυμηθήκαμε τα παλιά.
0: Και δημιουργήθηκε και νέο ενδιαφέρον και για το ντοκιμαντέρ και για το βιβλίο.
1: Μπράβο.
0: Άλλη μια.
1: Αυτό που το πα.
0: Ναι. Η κυρία Μαριτίνα μα λέει: παιδιά, αυτό με τη Σακύρα το έχει κάνει και ο Ανδρέας χωρίς να τραγουδήσει. Εντάξει, 2 εκατομμύρια δεν μάζεψε. Και δεν είχε πάει, αν θυμάμαι καλά, στην Κόπα Καμπάνα ο Ανδρέας.
1: Άμα πήγαινε στην Κόπα Καμπάνα θα μάζευε 10 εκατομμύρια.
0: Στην Κόπα Καμπάνα θα μάζευε παραπάνω, είναι αλήθεια.
1: Ο Ανδρέας θα μάζευε όλη τη Βραζιλία.
0: 1 εκατομμύριο είχε μαζέψει εδώ.
1: Ναι.
0: Λένε κάποιοι, ή στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, υπήρχαν και κάτι σκηνοθετικά εφέ, κυρία Μαριτίνα.
1: Όχι, πήγαινε κόσμο τότε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πήγαινε στι συγκεντρώσει. Τώρα σταμάτα πια. Σκηνοθετικά εφέ και σκηνοθετικά εφέ.
0: Συγγνώμη, τότε δεν λέγανε όλοι ότι έκανε το θαύμα του ο κύριο Μπρισίμ, για παράδειγμα.
1: Τότε, αυτά,
0: έτσι λέγανε.
1: Αυτά τα λέγανε τότε.
0: Ναι.
1: Οι αντίπαλοι. Οι οποίοι πολιτικοί αντίπαλοι ήταν και αυτοί κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμο γενικά κατέβαινε στι συγκεντρώσει.
0: Ναι. Τώρα γίνονται σε στάδια, σε γήπεδα.
1: Τώρα.
0: Όχι στο τάδια. Μην φανταστείτε τώρα στο ΆΚΑ.
1: Όχι, ρε παιδάκι.
0: Ξέρω, με 80.000 κόσμο. Όχι. Σε μικρά, έτσι.
1: Ναι, ναι. Πού είναι, αυτές οι εποχές έχουν περάσει.
0: Στο κήπεδο του Τζούντο και τα λοιπά.
1: Όμως έχει ο καιρός γυρίσματα ξανά.
0: Πάλι. Δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρεις. Μπορεί να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Καταλαβές.
0: Θα το δούμε.
1: Τώρα θα βγούμε στην τηλεόραση.
0: Πολύ ωραία. Θα βγούμε.
1: Βέβαια.
2: Είναι δευτεριάτικα.
3: Καλημέρα,
2: παιδιά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
3: Πολύ ωραία.
2: Καλά, δεν σας βλέπω στο κέφια σας.
0: Παρακολουθούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που παίξατε στο προηγούμενο ημίωρο με
1: την,
0: με την κυρία Νόβα. Όχι πριν τη Σακύρα, με την κυρία Νόβα, Νόνα.
2: Πώς τη λένε, Κώστα, αυτή την κοπέλα.
3: Και εγώ το ξέχασα. Με...
2: Νόλ.
3: Ναι, δεν έδωσα μεγάλη σημασία.
2: Ναι, καθόλου. Γι' αυτό ρώτησα.
0: Το όνομα. Δεν έδωσα
2: όνομα. Γιατί είδα ότι αδιαφορούσε.
3: Πώς τη λένε, παιδιά, ναι, και εγώ δεν θυμάμαι. Κάτσε το ψάξω το
0: πράγμα. Ήταν εντυπωσιακό ρεπορτάζ.
2: Ήδη στα χαρτιά μου. Ιβάνα Κνόλ. Ναι.
0: Μπράβο, ήταν όλο το ρεπορτάζ με την Ιβάνα Κνόλ.
1: Τι είναι, τι είναι η Ιβάνα Κνόλ?
2: Η Ιβάνα Κνόλ είναι μια κοπέλα που είχε κάτι πόδια περίπου 2 μέτρα. Είναι αυτή.
3: Ήτανε στο.
1: Δεν μπορούμε να σα τη δείξουμε, αλλά είναι μια κοπέλα. Καλή υπηγό.
0: Ναι.
3: Είναι οπαδός Φόρμουλα 1
1: οπαδός,
3: και ήταν στο Grand Prix στο Μαϊάμι που έγινε χθες. Κέρδισε ο Αντωνέλη το Grand Prix.
0: Καλά,
3: στο
0: ναι.
3: Μαϊάμι.
0: Ήταν εκπληκτικό.
3: Ναι, δεν το περίμενε κανείς. Ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό, δεν το πιστεύω.
3: Με Mercedes. Ο Λάντον Νόρις δεύτερος δηλαδή.
0: Αγαπητή
2: Αγγλία. Είδες ο Κώστας τι προσέχει.
0: Να πούμε και στους ακροατές τους αγαπητούς ότι κέρδισε ο Αντωνέλη. Λοιπόν, τον είπα σωστά. Σωστά τον
3: ναι, ναι, ναι, μια χαρά ο Αντωνέλη. Ναι.
0: Η φάση πια είναι ότι μιλούσαν οι τρεις δημοσιογράφοι και λέγανε κάτι για τη φόρμουλα. Και ο παρουσιαστής, ο καμεραμάν, κάποια στιγμή τραβάει την κάμερα, αφήνει τους τρεις να μιλάνε μόνοι τους, ας πούμε, και έδειξε την κυρία Νόνα, Νολώνα.
2: Ζουμάρι, της έκανε και αυτό το διάβασμα που λέμε,
0: αυτό.
2: Της, από την κορφή με τα νύχια με την κάμερα.
1: Διάβασε, ναι.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
1: Άλλη τη σταυρώνα να ζήσεις και τέτοια κορίτσι.
3: Λοιπόν, πρέπει να
2: επίσης... Η κοπέλα έγινε αμέσως διάσημη και έχει δεκαπλασιάσει.
1: Τυχαία θεωρείται ότι πέρασε εκεί, μόλις είδε την κάμερα, δίπλα από την κάμερα.
3: Όχι, αυτή αυτό κάνει. Πηγαίνει στη Φόρμουλα 1 και κάνει
2: τέτοια.
1: Περάσματα.
3: Κάνει περάσματα, αυτή η λέξη που έψαχνα. Περάσματα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, σε άλλα νέα πρέπει να σου πω το εξής. Αφού πήγα μια βόλτα μέχρι τα καλύβια και έφαγα και σωρές και ταβέρνες τα διάφορα εκεί
1: εδέσματα
3: χορτοφαγικά. Κάθισα για να χορέψω και διάβασα όλο το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα.
2: Κάθισες να χορέψεις.
3: Να χωνέψω με την πτήρα χορέψω, Λιάκο. Θα ήταν λίγο περίεργο με το μανιφέστο να χόρευα.
2: Αλλά... δεν ξέρω τώρα, και... καθένα στα γούστα του.
3: Και... 7.500 λέξεις, διάβασα όλες.
1: Και...
2: Μπράβο, Κώστα.
3: Ναι, παιδί μου.
2: Διαβαστερό.
3: Εγώ απογοητεύτηκα προς το εξής.
1: Γιατί?
3: Άστο. Το περιεχόμενο. Άλλο συμφωνεί, άλλο διαφωνεί, άλλο βρίσκει ενδιαφέρον, άλλο βρίσκει λίγο πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Ναι. Αυτό που είναι αντικειμενικό είναι το εξής. Σε 7.500 λέξεις βγάζει ένα μανιφέστο το οποίο είναι ουσιαστικά προάγγελος του θεωρητικός του νέου κόμματος. Εκεί, ενώ τα έχει όλα, δεν έχει ένα το για μένα το πιο βασικό.
2: Τι δεν δηλαδή, έχει σε 7.500 λέξεις.
3: Το πώς παράγεται το χρήμα.
2: Πες το μας πια.
3: Πώς παράγεται το χρήμα. Δηλαδή λες, να δώσουμε επενδύσεις στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στους νέους, στους συνταξιούχους. Συμφωνώ με όλα. Πώς θα βρούμε τα λεφτά.
0: Το έχουμε λυμένο αυτό.
3: Δηλαδή αυτή η χώρα, ρε παιδί μου, να πεις τι παράγει, τι πρέπει να παράγει, πώς πρέπει να το παράγει.
0: Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Θα φορολογήσει τον πλούτο.
0: Όχι, ρε, θα κάνουμε μια έφοδο στο νομισματοκοπείο.
3: Αυτό είναι Last Year.
0: Κατάλαβες.
2: Τα είναι λαφαζάνες.
0: Τελειώνουν.
3: Δεν λέω μόνο στο κομμάτι της φορολογίας. Δεν λέω μόνο αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Φόρο Ζουκμάν, ξέρω εγώ, 2% και λέμε αυτό είναι ένα κομμάτι. Ωραία. Πώς θα παραχθεί ο πλούτος που θα φορολογήσεις. Αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο, για μένα τουλάχιστον. Της εποχής, της περίοδου. Της, το...
0: Όχι, αυτό.
2: Μα έχουμε
0: αυτό
2: πλούτο.
0: Είναι το...
2: Έχουμε πλούτο, δεν μας απασχολεί.
3: Το μόνο πλούτο που έχουμε.
2: Έχουμε.
0: Το άλφα της οικονομίας είναι αυτό.
3: Σκύλο.
0: Το άλφα της οικονομίας είναι αυτό.
3: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
3: Εγώ γι' αυτό διάβαζα.
0: Πρέπει να παραχθεί. Το θέμα είναι η διανομή. Αλλά για να, πριν διανομηθεί ο πλούτος. Πρέπει πρώτα απ' όλα να παραχθεί. Αυτό είναι η αρχή, ρε παιδί μου, των πάντων. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Από εκεί ξεκινάει.
3: Δεν υπάρχει τίποτα όμως γι' αυτό.
0: Δεν θα υπάρχει. Γιατί τι σε πειράζει εσένα.
1: Εγώ πρέπει να υπερασπιστώ.
0: Γιατί όλα πρέπει τώρα. Να τα. Κάτσε, ρε φίλε. Δεν θα έχουμε τίποτα να πούμε για μετά. Όλα θα τα λύσουμε σε ένα. Εντάξει. Άμα ήταν έτσι, δεν θα υπήρχε
3: έτσι,
0: καθόλου ενδιαφέρον.
3: Να ναι.
0: Μπορεί να μην υπήρχε ενδιαφέρον μετά.
3: Μπορεί... Αλλά
1: ναι. Και γενικώ δεν κρατήσει για μετά.
3: Δεν είναι πρόβλημα το Τσίπρα. Γενικώς το βλέπω.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν διάφορα πράγματα και δεν τα λες και όλα, ας πούμε. Έχει πει ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω, το γράφει προφανώς και στο μανιφέστο του, για τον πατριωτικό φόρο.
1: Το έχει πει, το έχει πει.
2: Το έχει πει όμως,
1: το
2: και εκτενώς έχει αναφερθεί.
1: Πρόσφατα
2: το
1: έχει πει,
2: τους πλούσιους.
1: Ναι.
2: Και για λόγους.
3: Σου λέω, εγώ δεν είπα πώς θα φορολογήσεις τον πλούτο. Πώς θα τον παράγεις, λέω. Τι θα κάνεις, τι φτιάχνουμε, ρε παιδί μου, τι φτιάχνουμε σε αυτόν τον τόπο.
0: Εντάξει, αυτό
3: πατάτες,
2: δεν τουρισμό, φάρμακα. Τουρισμό φτιάχνουμε.
3: Όχι, λέει για τουρισμό, λέει. Όχι στο μόνο καλλιέργεια τουρισμού.
2: Μπράβο.
0: Όχι.
3: Συμφωνούμε. Τι. Ναι. Να καλλιεργήσουμε τι. Να μην καλλιεργήσουμε τουρισμό. Τι να καλλιεργήσουμε, δεν το λέει.
0: Φωτοβολταϊκά.
3: Δεν το λέει αυτό, δεν το λέει κανείς.
1: Μπορεί να το κρατάει για να μην το κλέψουν.
2: είναι, θα έχουμε μία συζήτηση να γίνεται. Άμα τα λύνουμε όλα στα γραπτά.
0: Μπράβο. Τι... Εγώ θυμάμαι και ένα κόμμα που είχε κατέβει στις εκλογές και είπαμε, έλεγε: έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Θα σας το ανακοινώσουμε την επομένη των εκλογών.
1: Μπράβο, και αυτό είπα.
0: Όχι, το θυμάμαι και τον αρχηγό του.
1: Α, όχι, θα... και εγώ θα το. Εγώ...
0: Που δεν υπάρχει αυτό το κόμμα πλέον.
1: Λοιπόν, ναι. Επειδή πρέπει να υπερασπιστώ.
0: Να υπερασπιστείς ό,τι θες.
3: Να υπερασπιστείς.
2: Όποιον θες και τι θες. Για, ναι.
1: Για το χάνει συζήτηση βασικά. Άμα τα πει όλα από τώρα.
0: Δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον, παιδιά. Ναι.
3: Παιδιά, ωραία.
2: Ναι.
3: Να τα πει όποτε θέλει.
0: Συνέχεια.
3: Εγώ απλά κρίνω, διαβάζω ένα μανιφέστο, ναι. Το οποίο είναι για την πολιτική οικολογία, την ριζοσπαστική αριστερά και το τρίτο, δεν θυμάμαι ποιο είναι το στοιχείο. Λοιπόν, ωραία. Αυτό λοιπόν το μανιφέστο είναι 7.500 λέξεις. Ναι. Λέω ότι μέσα εκεί θα μπορούσε να χωρέσει ένα πράγμα το οποίο έστω να προειδεάζει. Εντάξει, δηλαδή να βάζει το θεωρητικό υπόστρωμα και να πει
2: θα
3: σημαίνει.
2: Εσύ ξέρεις, το ξέρεις, έχεις μιλήσει μαζί του και το ξέρεις ότι δεν θα βγάλει μετά ολόκληρο άλλο τέτοιο που θα είναι για την παραγωγή του.
0: Άλλες 8.000.
1: Όπου πάλι πρέπει να πας στα καλύβια.
0: Εν τω μεταξύ έλεγε η Κατερίνα, ας πούμε, για τον, αυτό το φόρο, τον
2: πατριωτικό
0: φόρο, ναι, ας πούμε. Ναι. Κάτι τέτοια έλεγε σε άλλο βαθμό, έλεγε και ο Μαμπντάνη. Ας πούμε, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Και διαβάζω, ναι, τώρα, για παράδειγμα, ότι δεν βγήκε η φορολόγηση των πλουσίων, γιατί περισσότεροι πλούσιοι σηκώθηκαν και έφυγαν από τη Νέα Υόρκη καταρχήν. Και τώρα λέει, ζητάει, επειδή έχει πτωχεύσει ο Δήμος, γιατί τον πτώχευσαν οι προηγούμενοι, ζητάει λεφτά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα τα οποία δεν είναι λυμένα. Οπότε θα το βρούμε πηγαίνοντας, ρε Κώστα και εσύ, Κατερίνα.
3: Εντάξει, σιγά σιγά. Αλλά ξαναλέω, αν το προβλήμα ήταν μόνο Τσίπρα, θα τον περιορίζαμε εκεί. Ναι. Γενικώ δεν υπάρχουν τέτοιε προτάσει στο δημόσιο διάλογο και τέτοια συζήτηση δεν γίνεται γενικώ. Το τι πρέπει να παράγει αυτή η χώρα, πώ να το παράγει, ποιοι. Η αλήθεια
1: είναι ότι
3: πώς,
1: οι περισσότεροι πού, δίνουν.
2: Ναι, παιδιά, τι σκέφτεται.
0: Θα σου πω εγώ, όχι, το λένε όλοι. Για να ενισχυθεί ο πρωτογενή τομέα. Καλό.
2: Ναι, από τα σώζ.
0: Είναι από τα σώζ. Να ενισχυθεί ο πρωτογενή τομέα.
1: Και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Αυτό. Οπότε, ναι. Από
2: γιατί
0: εκεί
2: αποτελεί το 90%.
1: Τώρα μην δίνουμε ιδέες όμως εμείς.
2: Να σου πω, ξέρεις, σκέφτηκα τώρα.
0: Ή να τις κατοχυρώσουμε με κάποιο τρόπο. Ναι.
2: Debate πολιτικών αρχηγών. Πολλοί αρχηγοί δεν θα είναι.
3: Τι, νομίζω η εξοκοινοβουλευτική δεν θα είναι.
2: Ναι.
3: Θα είναι μόνο κοινοβουλευτική.
1: Α, δεν θα είναι. Εντάξει.
3: Θεωρώ.
2: Καλά. Όλοι υπάρχουν και για να αλλάζουν, ρε παιδί μου.
3: Δηλαδή, ρε παιδί μου, α πούμε, μισό το. Την προηγούμενη φορά.
0: Ο κύριος Κασελάκης, ας πούμε, δεν θα είναι. Λέω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Κασελάκης. Η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι, ναι, κοινοβουλευτική.
3: Σωστά.
2: Ναι.
3: Παιδί μου, δηλαδή, την φορά
0: αν πάμε με τους προηγούμενους, ναι, κανόνες.
3: Δεν ήταν η Κωνσταντοπούλου, μπήκε στη Βουλή.
0: Αυτή δεν, ήταν, θα είναι στο debate. Εάν και εφόσον.
2: Τώρα θα είναι.
3: Τώρα θα είναι, μπράβο.
0: Προβλέπω εκ των προτέρων, εγώ τώρα από εδώ και κάνω την πρόβλεψη, ότι δεν θα γίνει debate. Όλων των πολιτικών αρχηγών.
2: Λες να διαφωνήσουν στους όρους.
3: Επειδή κάθε φορά το κάνουν όμως. Δηλαδή από εδώ, από εκεί λένε κάνουν, αλλά τελικά γίνεται στο τέλος.
0: Εγώ τολμώ αυτή την πρόβλεψη από τώρα.
1: Τέλος πάντων, άμα γίνει debate.
0: 4 Μαΐου.
1: Άμα γίνει debate, να φωνάξουν εμάς να κάνουμε ερωτήσεις για αλλαγή.
0: Όχι.
3: Όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Εγώ στο control θέλω να είμαι.
1: Ναι,
0: σας μιλάω στα αυτή.
3: Στο debate το ενδιαφέρον είναι εκεί. Λες λοιπόν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Από τα δύο από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ναι, Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβουν αυτόνομα σε επόμενες εκλογές.
2: Δεν το ξέρω.
3: Άρα θα είναι αρχηγοί τους που είναι τώρα στη Βουλή. Θα είναι, δηλαδή το debate αρχίζει και γίνεται λίγο πολύ σύνθετο.
2: Πράγμα. Δηλαδή, ειδικά.
1: Όλο απορρίσει σήμερα, Κώστα.
0: Είδε άμα πηγαίνει και τρώει στα καλύβια το Σάββατο.
3: Μετά αρχίζει.
0: Κατάλαβε. Μετά αρχίζει. Ναι, είναι μια γόνιμη περίοδο μετά το. Μετά τα καλύβια, πολύ γόνιμη αυτή η περίοδο.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχω να σα πω ότι πήγα και είδα το Διάβολο φοράει πράντα το 2.
1: Για πε.
2: Ωραία ταινιούλα. Περνάει πολύ ευχάριστα η ώρα. Λυπήθηκα τους το άντρες έτσι που ήταν εκεί.
3: Μην το λες περνάει ευχάριστα η ώρα. Είναι αυτό που λες, ωραία κοπέλα.
2: Καλό παιδί.
3: Καλό παιδί.
2: Ρε παιδί, δεν είναι για Όσκαρ, είναι μια όμως ωραία.
1: Ναι, ναι, μα τι είπε, δεν περιμέναμε για Όσκαρ τώρα. Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν η αναλογία γυναικών προς αντρών, ήταν 8 προς 2 χαλαρά. Και αυτοί οι έρμοι που είχαν έρθει συνοδεύοντας τις σύζυγους.
1: Ναι.
2: Και ίσως να μην ήξεραν πόσο γυναικείο είναι, τέλος πάντων, ότι έχει θέμα τη μόδα, ότι οι πρωταγωνίστρες είναι μόνο γυναίκες.
0: Εγώ το ένα που είχα δει το είχα απολαύσει, δηλαδή μ' άρεσε, πώς το λένε.
2: Ωραία. Θα σε αρέσει και το 2, λοιπόν.
3: Ναι.
2: Θα σε αρέσει και το 2.
0: Δεν πολύ...
2: θα είσαι ανάμεσα στους κύριους αυτούς που τους είδα να βγαίνουν και να κάνουν μόνοι τους διαλύματα και να ξαναμπαίνουν μέσα.
0: Όχι. Εγώ θα το έβλεπα πολύ ευχαρίστω θα το έβλεπα. Δηλαδή, καταρχήν ούτως ή άλλως παίζει Meryl Streep, παίζει η Hathaway, οπότε ούτως ή άλλως από μόνο του είναι...
2: Εγώ νομίζω ότι την παράσταση στο 2 την κλέβει η Emily Blunt, αλλά θα το δεις πρώτα και θα μου πεις.
0: Όταν το δω, θα σου πω. Να. Θα το δω. Ωραία. Εγώ είχα και, ναι, και φίλους που πήγαν και ήταν τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Οπα, πες τη Κατερίνα σου γιατί την ενδιαφέρει πάρα
0: οι οποίοι
1: πολύ.
2: Πες οικονομανίκια.
3: Όχι, δεν Κατερίνα.
0: Οι οποίοι λέγανε ότι ήταν, το ξέρω ότι το είδε, μα μας το είχε πει, ότι είναι μονόπατο, είναι ύμνος στο Μάικλ Τζάκσον, δεν έχει τίποτα.
2: Ναι, και του αξίζει να είναι ύμνος, ναι, παρακάτω.
0: Τι. Αλλά βγήκαν όλοι με αυτό το λες, το feel good διάθεση.
1: Ναι, ρε παιδιά αυτό τώρα, δηλαδή.
0: Το χρειαζόμαστε, ρε παιδί μου, χρειαζόμαστε και κανένα τέτοιο. Εντάξει, φτάνει ο προβληματισμός.
1: Με το Μάικλ Τζάκσον πρέπει να διαχωρίσει τα δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να διαχωριστούν τα δύο πράγματα. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, πέρα από το τι ήταν στην προσωπική του ζωή, το οποίο
0: που
1: δεν,
0: δεν ξέρει κανείς.
1: Δεν θα μάθουμε και απόλυτα.
0: Σχεδόν με όλους τους καλλιτέχνες ισχύει αυτό όμως.
1: Δεν θα μάθουμε και απόλυτα.
0: Σχεδόν με όλους.
1: Ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Τεράστιος.
0: Άλλαξε τη μουσική. Τι να κάνουμε. Ναι.
2: Ναι. Και το χορό και τα βίντεο κλιπ και πολλά άλλα.
3: Σε γενικές γραμμές όμως δεν είναι κακό να περνάμε και το μήνυμα στα παιδιά μας ότι ένας ενήλικος να κοιμάται με ένα παιδί σε μονό κρεβάτι
1: δεν
3: χωρίς
1: είναι
3: να έχουν γενική σχέση. Δεν είναι φυσιολογικό.
2: Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Απλώς δεν έχει συμβεί ποτέ. Και αν έχει εμπιστοσύνη στην αμερικανική δικαιοσύνη, έχει αφώθει.
3: Κοιμόταν στο ίδιο δεν κοιμόταν στο κρεβάτι.
2: Είχε πει στο δωμάτιο και ήταν τέλος πάντων, είχε μιλήσει και ο σωματοφύλακας το δωμάτιο, ένα ολόκληρο σπίτι. Τέλος πάντων.
3: Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι.
2: Όχι, σύμφωνα.
3: Λέει ότι κοιμόντουσαν αλλά δεν κάνα κάτι άλλο.
0: Άλλο τι λέει. Άλλο τι λέει, γιατί μετά αποδείχθηκε ότι τα μισά από αυτά που έλεγε δεν ίσχυαν.
2: Ναι. Ήτανε ψευδό.
0: Και αυτό γιατί ήθελε κάποια χρήματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό έχει αποδειχθεί. Είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Αν έχει εμπιστοσύνη ή δεν έχει εμπιστοσύνη στην αμερικανική δικαιοσύνη. Γιατί είναι λίγο. Εντάξει.
2: Ναι. Ήταν τέλος πάντων μια υπόθεση του 93.
3: Το πήγαμε από την ελληνική στην αμερικανική δικαιοσύνη που έχω εμπιστοσύνη.
0: Ναι, γιατί.
2: Πρέπει να
1: κάνουμε focus τώρα γιατί έρχεται Eurovision.
2: Α, καλά, ναι, βέβαια.
1: Πρέπει να κάνουμε φόξ προς τα εκεί τώρα. Είμαστε πρώτα
3: από αύριο.
1: Συγκεντρωμένοι.
0: Στοχοπροσιλωμένοι
1: ναι, για να το σηκώσουμε.
3: Εμείς θα ξεταπάμε διάλειμμα και μετά γυρνάμε με Άνοιξη Σοφία Βόσου σαν σήμερα.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, το ξέρουμε.
3: Το 91.
1: Ναι.
3: Σαν σήμερα.
1: Αδικηθήκαμε. Αδικηθήκαμε.
3: Ισχύει.
2: Μα δεν αδικηθήκαμε.
1: Πολύ, πολύ. Με εγώ σχεδόν έκλαιγα εκείνο το βράδυ, βέβαια.
2: Απαιδιά, είχα ακούσει κάποια στιγμή τον Ανδρέα Μικρούτσικο που το έχει γράψει αυτό το καταπληκτικό τραγούδι ότι είχε πνευσία από το του του τηλεφώνου για την αρχή.
1: Άκου τώρα.
2: Ναι. Άμα λοιπόν, έχεις ταλέντο.
3: Πάμε. Καλημέρα, γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, παιδάκια.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
0: Πάμε, ρε εσύ.
1: Πάμε. Και επιστρέφουμε, παιδιά, μείνετε εδώ. Να.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Όπως ανακοίνωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση, σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία. Θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι τόμαχο στη χώρα του. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλο πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος, με τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα. η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών,
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: Πρώτη ερώτηση της σήμερων ημέρας. Πώς τα περάσατε, πώς θα τα περάσεις με 3 βαθμούς?
1: Παντού είχε τέτοιους βαθμούς.
0: Δηλαδή, τι ήταν αυτό το πράγμα?
1: Σε όλη την Ελλάδα η θερμοκρασία ήταν χαμηλή.
0: Πραγματικά. Δηλαδή, και στην Αθήνα έμαθα ότι είχε
1: χιόνια,
0: πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Βροχές.
0: Χιόνια.
1: Δηλαδή, σε όλα τα βουνά χιόνισε.
0: Μάη μήνα στην Πάρνηθα, για παράδειγμα. Άντε θα να.
1: Πάρνηθα, πάνε, πια,
0: πάνω στα βουνά.
1: Πιο
0: Λαϊλιά.
1: Πιο Μέτσοβο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Δεν
0: τρελό.
1: Υπάρχει.
0: Δεν ήταν.
1: Ναι. Ήτανε. Νομίζω. Δεν ξέρω αν είχαμε τελευταία άλλον τέτοιο Μάη.
0: Σύμφωνα με την.
1: Τόσο κρύο Μάη.
0: Ναι, με τους επιστήμονες, μετεωρολόγους, τέλος πάντων, επειδή αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να ψάξουν στο παρελθόν, να δουν τι και πώς. Είδαν ότι περίπου 30 χρόνια πριν ξανασυνέβη, και αυτό λέει συμβαίνει γύρω στα 30 χρόνια, ανά 30 χρόνια, 20 με 30 χρόνια ανάλογα.
1: Ναι.
0: Τέτοιο περιστατικό, τόσο κρύο. Καλά, βέβαια άρχισαν τώρα οι συνωμοσίες.
1: Ποιες συνωμοσίες για το κρύο?
0: Ναι,
1: για πέ.
0: Ναι, το, πώς λέγεται αυτό, HPPR, πώς λέγεται αυτό, RPP.
1: Δεν ξέρω.
0: Το
1: δεν
0: σύστημα άρχε. Επάνω, τέλος πάνω, ναι. Στη Βόρεια Θάλασσα που μελετάει το κλίμα, ντε και καλά, αλλά ναι. Κυρίως στους δορυφόρους, βγήκαν και έκαναν και αυτή ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι να σου πω, ψάξτε λίγο
1: δηλαδή
0: να το βρεις.
1: Δηλαδή ρυθμίζουν αυτή τον καιρό.
0: Ναι, τώρα χαζά. Εντάξει.
1: Ό,τι να είναι. Να περάσουμε μια χάλια πρώτα μαγιά και μας
0: ναι.
1: Είπα.
0: Ναι.
1: 2 με 3 βαθμούς.
0: Παιδιά, ήταν απίστευτο, έτσι. Τέτοιο πράγμα, εγώ τουλάχιστον δεν το θυμάμαι που γέρασα πια. Δεν το θυμάμαι. Η Ελένη είναι μικρή ακόμη,
1: εγώ
0: καλά.
1: Μικρή,
0: ο Άγγελος το συζητάμε, είναι με σταυγό ακόμη.
1: Αλλά... Ακόμα δεν. Ακόμα πιο. Ναι.
0: Ναι. Πάντως, σύμφωνα με την πρόβλεψη, μπορεί να είχαμε πολύ χαμηλή. Καλά, νομίζω χθες ήταν η πιο χαμηλή θερμοκρασία. Γιατί φυσούσε τόσο πολύ.
1: Μάλλον μπορεί να άδειχνε. Αίσθηση...
0: Ναι, έδειχνε ας πούμε 11-12 το μεσημέρι και ήταν σαν να έχει μείον ένα. Δηλαδή, τρελό. Άμα δεν την νόσουν καλά, πού να βγει έξω, μπα.
1: Τελικά, Θεός με φύλαξε και δεν μάζεψε τα χειμερινά.
0: Ναι, την ανημέρα της Πρωτομαγιάς, τέλος πάντων, είπαμε, ρε παιδί μου, άντε, μέρα που είναι, να ψήσουμε λιγουλάκι εκεί στην αυλή. Είχε κουητή.
1: Αχ, μα είχε ναι. Κουητή. Ήταν καλά.
0: Άγγελε, ξέρεις τι είναι αυτό? Όχι, κοιτάει τώρα. Δεν ξέρει, ναι.
1: Από πού είναι αυτό?
0: Απάνγιο. Απάνεμο μέρος, τέλος πάντων.
1: Δεν το πιάνει ο αέρας.
0: Δεν το πιάνει ο αέρας.
1: Δηλαδή, εντάξει, ναι. Εκεί που είσαι δεν φυσάει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ωραία ήταν. Όμως δεν φυσούσε, φυσούσε ελάχιστα, μια χαρά, μια χαρά. Α, από την επόμενη όμως η Πρωτομαγιά, τα πράγματα. Δεν έβγαινε έξω, μόνο το δάχτυλο. Έγλειφε το πρωί για να δει τι.
1: Τι θερμοκρασία.
0: Ναι. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόβλεψη, 20 λέει σήμερα, 23 αύριο, 25, 26, 27, 30, 32 θα πάμε τώρα. Έτσι θα πάμε.
1: Πότε ναι. Θα το φτάσουμε το 32?
0: Θα φτάσουμε,
1: δηλαδή,
0: να, από εβδομάδα.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, από Σαββατοκύριακο και μετά πια κοντο τέτοια, δηλαδή και το βράδυ θα έχει 22-23 βαθμούς. Οπότε και το πρωί θα έχει 15.
1: Α, μα έχει το πρωί 15 και όχι 5 καλή ώρα.
0: Κοντό, παντελόνι κανονικά, κοντό. Τι,
1: δεν βιαζόμαστε. Ας τα δούμε πρώτα.
0: Εσύ ειδικά δεν βιάζεσαι.
1: Να δούμε τις θερμοκρασίες έτσι.
0: Ναι.
1: Και να χτυπήσει κανένα 2 μέρες λίγο ανεβασμένες θερμοκρασίες. Να ζεσταθεί η ατμόσφαιρα.
0: Και μετά.
1: Βέβαια.
0: Γιατί τώρα έχουμε 6 βαθμούς, βλέπω, σε ένα κομμάτι του Βορείου Εύρους. Τα πιο ψηλά προς τα σύνορα της Βουλγαρίας έχει 3 βαθμούς ακόμη. Έναν βαθμό έχει στα ορεινά της Ροδόπης. -2 έχει περίπου που είναι εδώ, στο Παρανέστη της Δράμας. Όπως και στα ορεινά των Σερών, και στο Νευροκόπη καλά το συζητάμε, αλλά και στα ορεινά των Σερών, -2, -3 στο Λαϊλιά, ας πούμε.
1: Στο Λαϊλιά,
0: εσύ εκεί ήσουν,
1: α? Όχι, όχι.
0: Πού ξέρεις που χιόνιζε?
1: Πώς, το είδα.
0: Α, το είδες.
1: Ναι.
0: Στις Σέρες έχει 3 βαθμούς, ας πούμε, λέει. 8 βαθμούς έχει στη Θάσο, 9 στην Καβάλα, 11 βαθμούς στη Σαμοθράκη. Και από εκεί και πέρα, αν δούμε. Κοίτα διαφορά τώρα. Στην Κέρκυρα έχει 16 βαθμούς τώρα που κουβεντιάζουμε, έτσι.
1: Αυτή την ώρα. Κολλημένο είναι το θερμόμετρο.
0: Αυτή την ώρα. Ενώ στις Κυκλάδες έχει 14, και στην Κρήτη περίπου τόσο. Κεντρικά γύρω στους. Ακόμη και η Αθήνα έχει 9 βαθμούς με το ζόρι. Οπότε καταλαβαίνετε πώς έχει η κατάσταση και ελπίζουμε ότι.
1: Το γλυκό χαμόγελο.
0: Αμάν.
1: Είδες.
0: Ναι. Αστραφτερό.
1: Ναι. Να μην είναι μόνο αστραφτερό, να είναι και ζεστό.
0: Ναι. Καλημέρα, είπαμε, δεν είπαμε.
1: Σας χαιρετήσαμε, δεν σας.
0: Αστραφτερό.
1: Ναι. Να μην είναι μόνο αστραφτερό, να είναι και ζεστό.
0: Ναι. Καλημέρα, είπαμε, δεν είπαμε.

0: Τίνου. Ανά, έχουμε και επεξήγηση. Από το μονέο, το ρήμα Ρωμαίο, το μονέο το λατινικό που σημαίνει προειδοποιώ, συμβουλεύω. Πελαγία νομίζω γιορτάζει πότε, άλλη φορά. Τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι Πελαγία Μάρτυρες, νομίζω υπάρχει και η Ιωσία.
0: Ναι. Είναι η Διεθνή ημέρα πυροσβεστών η σημερινή.
1: Έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης, καθολικές και προτεσταντικές, ως Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, εθελοντών και επαγγελματιών, δεν ξεχωρίζει,
0: ναι.
1: Με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού, που αποτελεί και τον προστάτη Άγιό τους. Οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν σαν προστάτη τους τους τρεις παιδες εν καμίνο, Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, η μνήμη βέβαια των οποίων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 του Δεκέμβρη.
0: Δεν μπορούσαν να τα βρουν. Η μέρα του πολέμου των άστρων. Ορίστε.
1: Δηλαδή τώρα.
0: Τι τώρα, ωραία είναι.
1: Η μέρα
0: γιατί
1: του πολέμου των άστρων.
0: Μία τέτοια ταινία που είχε τόσο τεράστια επιτυχία, μετά έγινε σειρά και παίζεται ακόμη και τώρα. Και συνεχίζονται οι, πώς θα λέτε, επεισόδια ακόμη και τώρα. Επειδή σένα δεν σ' αρέσει.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Δεν
0: όχι,
1: μ' αρέσει. Λέει.
0: Δεν σ' αρέσει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι για να βγαίνει και να ξαναβγαίνουν νέα επεισόδια κτλ. Σημαίνει ότι κάτι είχε να δείξει αυτή η σειρά του πολέμου των άστρων. Οπότε λένε τώρα οι απανταχού φίλοι της επικής αυτής της σειράς επιστημονικής φαντασίας, να μην το γιορτάσουμε αυτό το κινηματογραφικό κατόρθωμα του George Lucas. Φυσικά και ναι. Οπότε επιλέγει αυτή εδώ η μέρα και τη γιορτάζουν πια. Γιατί να μην τη γιορτάζουν.
1: Α, έτσι. Τι? Τετάρτη Μαΐου λέει επιλέγει από την παραφθορά της...
0: Πού το?
1: Αφού έφυγες της φράσης...
0: Α, είχε κι άλλο.
1: Πού ήτανε, τις φράσεις της πιο γνωστής ατάκας της σειράς, May the force be with you.
0: Εντάξει.
1: Αλλά παραφράζεται και το force γίνεται fourth,
0: εντάξει,
1: από τέταρτος. Η δύναμη δηλαδή γίνεται τέταρτος και εξού και η Τετάρτη Μαΐου.
0: Okay.
1: Όχου, το τράβηξαν από τα μαλλιά για να το κάνουν.
0: Καλά το κάνανε.
1: Τετάρτη Μαΐου.
0: Πολύ καλά το κάνουν. Τέτοια ωραία σειρά. Εμένα μου αρέσουν και τα Alien. Alien, όπως λέγονται.
1: Α,
0: πάρα πολύ μου αρέσουν.
1: Σιγκουίνι Γουίβερ, εκεί είναι που είναι.
0: Ναι, και ακόμη και τα καινούργια τα βγήκαν.
1: Αλλάζω δωμάτιο.
0: Σιγά.
1: Δηλαδή πραγματικά αλλάζω δωμάτιο.
0: Δεις,
1: με αυτά τα Έλλη.
0: Να δεις την εκδοχή του...
1: Καμία εκδοχή. Δεν θέλω να...
0: Το Δράκουλα το καινούργιο. Εξαιρετικό.
1: Ναι,
0: εξαιρετικό. Είναι
1: πατατάκια
0: η ερωτική
1: να μου
0: του ματιά. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι?
0: Η ερωτική ματιά.
1: Η ερωτική ματιά.
0: Ναι. Γαλλική παραγωγή. Εξαιρετική.
1: Δαγκώνει πάλι.
0: Πρέπει να το δεις τώρα τι να σου πω. Τι θα γίνει κι άμα σε δαγκώσει λίγο. Δάγκωσε λίγο το χέρι του δικό μου. Τι θα γίνει. Λοιπόν, η μέρα της, του Λιγκ Μπεσόνιν, έτσι. Η μέρα της εργασίας στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι εργία σήμερα εκεί.
1: Η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας στη Λετωνία στις 4 Μαΐου του 1990 από τη Σοβιετική Ένωση.
0: Η μέρα της νεολαίας στην Κίνα.
1: Επίσης η μέρα της νεολαίας στα νησιά Φίτζι.
0: Μνήμης, η μέρα μνήμης για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία.
1: Και η μέρα του David Brubeck στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να δούμε ποιος είναι ο David Brubeck.
0: Συνθέτης, πιανίστας, τη jazz, ιδιαίτερα δημοφιλής δεκαετίας του 50 και του 60.
1: Έτσι.
0: Οπότε σε λέω να το γιορτάσουμε κιόλας. Μάλιστα, εμείς γιορτάζουμε σήμερα την...
1: Τι γιορτάζουμε?
0: Τον 36ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision. Είχε γίνει στην Ιταλία το 1991.
1: Α, την επέτειο του.
0: Ναι, νικήτρια ήταν η Καρόλα. Όμως για την Σουηδία. Όμως η χώρα μας είχε στείλει ένα τραγούδι που έγινε τόσο πολύ πολύ αγαπημένο μέχρι και σήμερα. Και θα προσπαθήσουμε έτσι να φέρουμε την άνοιξη. Σοφία Βόσου, Ανδρέας Μικρούτσικος. Η ορχήστρα, το θυμάμαι σαν χθες, παιδιά. Τα είχε πάει τόσο χάλια, γιατί ήταν τότε με ζωντανή ορχήστρα η συναυλία.
1: Όντως.
0: Μα τόσο χάλια που είχε καταστρέψει το τραγούδι. Και είχαμε καταλήξει τελικά στη 13η θέση.
1: Ας το ακούσουμε. Και τη νύχτα μου

0: Έτσι φωνάζουμε από το κρύο προχθές. Κάναμε εμείς. Ναι, και ακόμα έχει κρυουλάκι. Δεν ξέρω στην Κομωτινή τι κάνει. Βασιλική, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Καλέ χιόνισε στα βουνά.
0: Ένα είδε. Η Ελένη πήγε και περπάτησε κιόλας, να μην χάσει το χιόνι.
2: Ναι.
0: Τι έκανες?
2: Χιόνισε στο Παπί και Όρος και στις άλλες κορυφές της οροσειράς της Ροδόπης και στην πλευρά της Ξάνθης. Χιόνια. Οι κορυφές είχαν χιόνια. Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία την πρωτομαγιά, κόντυψε να πω πρωτοχρονιά.
0: Θα μπορούσε.
2: Ναι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο Φανάρι. Είναι μια δράση που φέτος ξεκίνησε, είχε πάρα πολύ κόσμο παρά το κρύο. Ευτυχώς δεν έβρεχε. Είχε κρύο, είχε αέρα, έβγαινε και ο ήλιος κατά διαστήματα από το μεσημεράκι και μετά. Είχε βρέξει το βράδυ, είχε βρέξει την προηγούμενη. Μια έτσι αρκετά καλή διοργάνωση, 1500 σουβλάκια. Δηλαδή και οι άνθρωποι είχαν ανησυχήσει για τον προγραμματισμό που είχαν κάνει, αλλά όλα πήγαν κατευχήν. Ο κόσμος χόρεψε, το διασκέδασε, ήταν και μια πολύ όμορφη έτσι, πώς να το πω, το βάπτισμα του πυρός για την θερινή περίοδο στο Φανάρι.
0: Ναι.
2: Την δυτική πλευρά μας, δηλαδή από την πλευρά της θάλασσας. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης θέλω να σας πω ότι έκανα μια πολύ ωραία εκδρομή ανεξάρτητα από την επικαιρότητα, την οποία θα τη συνδυάσουμε την επικαιρότητα φυσικά. Θα σας πω, ξεκινούν από σήμερα οι εργασίες... κατασκευής της παρακαμπτηρίου οδού στον κάθετο άξονα Κομωτινής Νυμφαίας μετά την προσωρινή εμπλοκή που είχε προκύψει λόγω του αγωγού φυσικού αερίου. Στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Μανώλης Ταπατζάς σε δηλώσεις του ανέφερε βέβαια το ιστορικό των διαβουλεύσεων και την τεχνική λύση που επιλέχθηκε προκειμένου να ξεπεραστούν οι διακρατικές αντιλώσεις. Ο κύριος Ταπετζάς ξεκαθάρισε το τοπίο σε ό,τι αφορά τις ευθύνες για την εξέλιξη των έργων, υπογραμμίζοντας πως η περιφέρεια λειτουργήσε ως επιταχυντής και συντονιστός των φορέων και δεν φέρει καμία ευθύνη για την εκτέλεση. Υπήρχε λοιπόν αυτό το θέμα. Θέλω να σας πω ότι εδώ, από το Μάρτιο, λόγω της καθίζησης που έχουμε στον κάθετο άξονα, μεγάλη καθίζηση, πάνω από 10 μέτρα. Λοιπόν, έχει προκαλέσει όλη αυτή την αναστάτωση, γιατί κατεβαίνουν οι Βούλγαροι επισκέπτες και τουρίστες μας και οι υπόλοιποι Βαλκάνοι και περνάνε από ένα δρόμο μέσα από τα χωριά, ο οποίος δεν έχει βεβαίως το πλάτος και την ασφάλεια που έχει ο κάθετος άξονας που γι' αυτό το έργο κατασκευάστηκε, για να κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα ούτε ένα τέταρτο δεν θέλουν, ούτε 10 λεπτά περίπου. Είναι πολύ καλός ο δρόμος και με ευθύνη βεβαίως η ευθύνη του δρόμου ανήκει στην Εγνατία Οδό. Μέχρι λοιπόν να γίνουν οι εργασίες οι οποίες καθυστερούν, είναι μεγάλο το πρόβλημα όπως καταλαβαίνετε, η καθίζηση είναι μεγάλη, έχει επιλεχθεί αυτός ο δρόμος. Είναι όμως στενός, δύσκολος, πάρα

0: Καλά, ότι γίνεται χαμός με το τραγούδι αυτό το ξέρουμε. Πάντως προχθές η Ναταλία τι είπε, ότι μας το έχει φέρει, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμη.
1: Ναι.
0: Μακάρι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αναμένουμε έτσι κι αλλιώς. Οι πρόβες ξεκίνησαν και να, από εβδομάδα είναι και η Eurovision. Πάμε καβάλα και έχουμε μαζί μας τον Κώστα Λουκούμη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άντε, καλό καλοκαίρι να πούμε, να τολμήσουμε.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Είναι η εποχή που παίρνουμε σιγά σιγά, μια και έρχεται και η Eurovision. Έτσι, έτσι. Να μας δίνουν δεύτερους.
0: Ναι.
2: Μιλήσαμε, ήμασταν στην τρίτη θέση. Ναι, τώρα ναι. Βλέπω ότι πάμε στη δεύτερη και στη διαφορά με τον τρίτο.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Και κάποιες προγνώσεις μας δίνουν και στην πρώτη θέση, με μικρή διαφορά από την δεύτερη. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Έτσι και τα στοιχήματα βγαίνουν, πολλές φορές πέφτουν και έξω.
2: Και όσο θα βγαίνει υλικό από τις πρώτες που αρχίζουν σιγά-σιγά, θα ανατραπούν αρκετά πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ενδιαφέρον θα έχει. Λοιπόν, κρύο είχαμε και στην Καβάλα, κυρίως ναι. Το Σαββατοκύριακο, αλλά τα καταφέραμε πάντως για Πρωτομαγιά. Όσοι ήταν να ψήσουν, έψησαν. Στο Φαλακρό χιόνισε.
1: Αλήθεια.
2: Όμως ήταν ιδανικός καιρός για τρέξιμο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Καβάλα υποδέχτηκε το Run Greece χθες, με την τοπική κοινωνία και τις αρχές να το στηρίζουν θερμά, ανανεώνοντας ήδη το ραντεβού για το 2027. Πάνω από 1000 ήταν οι συμμετοχές. Και υπήρχαν τρεις διαδρομές, 5-10 χιλιόμετρων και οικογενειακή διαδρομή 850 μέτρων. Και ήταν ένα ωραίο ζωηρό κυριακάτικο πρωινό για την πόλη. Το παρόν μάλιστα έδωσαν μεταξύ άλλων και η ηγεσία του ΣΕΓΑΣ και ο ναι. Κώστας Κεντέρης,
0: ναι.
2: Όπου μίλησε και με τα παιδάκια από το Σάββατο.
0: Τι ωραία.
2: Και δόθηκε έτσι μια διαφορετική νότα στην πόλη με τους διοργανωτές, όπως είπαμε, να ανανεώνουν το ραντεβού τους για το χρόνο. Και μιας και μιλάμε για ζωηράδα, τι καλύτερο από όμορφες φωνές και τραγούδια.
0: Mm-hmm.
2: Και ο λόγος για το φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες, εν την καρδία.
0: Α, ναι, έχετε και αυτό φέτος, ναι.
2: Ναι,
0: και φέτος,
2: ναι.
0: Κάθε χρόνο, είναι φέτος, πόσα χρόνια είναι.
2: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια, μπράβο.
2: Ναι, είναι από τα κορυφαία έτσι, πολιτιστικά γεγονότα της Καβάλας. Φέτος κεντρικό θέμα είναι η Κωνσταντινούπολη.
0: Mm-hmm.
2: Η επίσημη έναρξη πραγματοποιείται απόψε στις 8.30 το βράδυ στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας. Οι εκδηλώσεις θα εξελιχθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, συγκεκριμένα μέχρι τις 10 Μαΐου. Συμμετέχουν μουσικά σχολεία από όλη την Ελλάδα και στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συναυλίες, βυζαντινές χοροδίες από τα μουσικά σχολεία, ναι. Εργαστήρια παραδοσιακής και ευρωπαϊκής μουσικής, ειδικά σεμινάρια. Και οι δράσεις θα φιλοξενηθούν σε κεντρικά σημεία της πόλης, στην πλατεία Ελευθερία, στην πλατεία Καπνεργάτη, στην είσοδο της Νομαρχίας, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, με μια συναυλία την Κυριακή αφιερωμένη στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Και μάλιστα στη συνέντευξη που έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι της Μητρόπολης Φιλίππων Νεάπολης και Θάλασσα, της Περιφέρειας, του Δήμου, του ΤΕΕ, της εκπαιδευτικής κοινότητας, τον υπογραμμίζοντας μάλλον την καθολική στήριξη της τοπικής κοινωνίας στον θεσμό. Και είναι ένα ωραίο γεγονός που έτσι ξυπνάει και λίγο την πόλη.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, να υπενθυμίσουμε επίσης τόσο για τους κατοίκους της Καβάλας όσο και για τους επισκέπτες της πόλης ότι από την Πρωτομαγιά και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου καθημερινά από τις 6 το απόγευμα έως τις 6 το πρωί η παραλιακή ζώνη της Καβάλας πεζοδρομείται και απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης. Δηλαδή από το
0: κάτω στους Φοίνικες, λες.
2: Ακριβώς. Από το κτίριο του οργανισμού Λιμένος Καβάλας μέχρι και το Λούνα Πάρκ.
0: Ωραίο είναι αυτό.
2: Ωραίο είναι και βλέπεις παιδάκια, οικογένειες, ζωηράδα, αυτό που λέγαμε πριν. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα λίγο με το πάρκινγκ, με τη στάθμευση των αυτοκινήτων, γιατί όλοι πρέπει να τα σηκώσουν τα αυτοκίνητά τους εκεί μέχρι τις 6 το απόγευμα, να τα μετακινήσουν μάλλον. Ίσως δημιουργηθεί λίγο έτσι ένα θεματάκι τώρα που είναι και αρχή και εν ώψη καλοκαιριού, αλλά μάλλον η ζυγαριά γέρνει υπέρ αυτής της απόφασης. Τι άλλο έχουμε? Για σήμερα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση των αγροτών των Τεναγών των Φιλίππων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μέτρα υποστήριξης που ζητούν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα που βρίσκονται κάτω από το νερό και οι αγρότες δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Είναι μια συνάντηση που είχε ακυρωθεί την προηγούμενη εβδομάδα, είναι να γίνει σήμερα και μένει να δούμε τα αποτελέσματά της. Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καβάλας μια ανοιχτή συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσιτσιλικάκη, και τη συμμετοχή υπηρεσιακών στελεχών, φιλοζωικών σωματείων και εθελοντών. Έγινε σε καλό κλίμα, είχε αρκετό κόσμο, γέμισε η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από εθελοντές και κόσμο που ήθελαν να παρακολουθήσουν αυτή τη συνάντηση και τονίστηκε η ανάγκη για ένα οργανωμένο δίκτυο εθελοντών ανά περιοχή, το οποίο αποτελεί το βασικό πυλώνα για μια αποτελεσματική καθημερινή διαχείριση των αδέσποτων. Και να κλείσουμε με μια αστυνομική είδηση από τη Δράμα. Καθώς εκεί η αστυνομική του τμήματος δίωξης της Δράμας μαζί με συναδέλφους από την Αλεξανδρούπολη και από τον Εύρο γενικότερα εξιχνίασαν τρεις υποθέσεις κλοπών. Τι κάνουν εκεί οι δράστες? Έκλεψαν δύο φορτηγά, τα δίναν σε έναν τρίτο συνεργό για να μεταφέρει μηνόμενους μετανάστες Εύρο και Θεσσαλονίκη. Το ένα όχημα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του, ενώ το δεύτερο ακινητοποιήθηκε στον Εύρο λόγω μηχανικής βλάβης και κατασχέθηκε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές στην Καβάλα. Καλημέρα. Και είμαστε τώρα Ερεστιάδα. Μαζί μας η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα.
3: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
3: Καλό μήνα. Καλά, ναι.
0: Τι έτσι όπως βγήκε ο μήνας. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα δούμε αυτά που λένε, τις θερμοκρασίες δηλαδή άνω των 25.
3: Εγώ λέω να σταματήσουμε να κάνουμε σχόλια για τον καιρό. Ναι, μάλλον τον εκνευρίζουμε όσο το σχόλιο.
0: Έτσι.
3: Θα κάνει όλο και χειρότερα.
0: Θυμώνει και αυτός, άστα. Ναι.
3: Λοιπόν, παιδιά, στο Δήμο Σουφλίου θα πάω, εκεί θα ξεκινήσω, γιατί είναι γνωστό ότι μετά την ανακοίνωση ότι θα κλείσει την ερχόμενη Παρασκευή το κατάστημα των ελληνικών ταχυδρομείων εκεί.
0: Έγινε ένας ψιλοχαμός εκεί.
3: Δεν ήταν ψιλοχαμός.
0: Χοντροχαμός.
3: Ναι, υπήρξε ένταση μεγάλη, είναι η αλήθεια, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε την Πέμπτη το απόγευμα. Και όλα αυτά κατέληξαν στη διαγραφή του Αντιδημάρχου Τυχερού και Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, που ανακοινώθηκε και επίσημα από την παράταξη του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, μετά την εξέταση των γεγονότων και των συμπεριφορών, όπως λέει στην ανακοίνωση του κ. Παπαδόπουλου, που κρίθηκε ότι αντιβαίνουν τις θεμελιώδεις αρχές, αξίες και δεσμεύσεις της παράταξης. Η απόφαση ελήφθη όταν διαπιστώθηκε ότι παρά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, με την οποία δήλωνε το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκάθαρη αντίθεση στην πάυση λειτουργίας των ΕΛΤΑ στην περιοχή, ο Αντιδήμαρχος Τυχερού, ο κ. Παπαδόπουλος, προχώρησε αυτοβούλως, λέει στην ανακοίνωση, σε συμφωνία για την ανάληψη της ιδιωτικής πρακτορίας των ΕΛΤΑ Τυχερού, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση κανενός από τα μέλη της παράταξης και του Δημάρχου, και αυτή η στάση συνιστά σοβαρή απόκληση από τις συλλογικές αποφάσεις και υπονομεύει την ενιαία λειτουργία της παράταξης. Αυτά λέει στην ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα το ρήγμα μεταξύ των δύο πλευρών έφερε και αυτή την επεισοδιακή συνεδρίαση της Πέμπτης, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως μετά την ανακοίνωση ότι 8 του μηνός κλείνει οριστικά το κατάστημα των ΕΛΤΑ. Ο κ. Παπαδόπουλος έδωσε τις δικές του εξηγήσεις σε ένα κλίμα πραγματικά πολύ υψηλής έντασης. Αποχώρησε από τη συνεδρίαση, δήλωσε και την αποχώρησή του από την παράταξη. Ταυτόχρονα είχαμε και την ανακοίνωση διαγραφής του, όλα μαζί γίναν δηλαδή. Και χθες έγινε άλλη μια έκτακτη συνεδρίαση, στην οποία είχαν κληθεί και οι βουλευτές του νομού και ο Περιφερειάρχης. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι έγινε και τι υπόθηκε. Πάμε τώρα λίγο και στους αγρότες, οι οποίοι έχουν ραντεβού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα, αντιπροσωπεία τους δηλαδή, αντιπροσωπεία αγροτών του Νοτιού Εύρου. Θυμάστε, ο Σύλλογος είχε ανακοινώσει πλήρη αποκλεισμό του τελωνίου των κήπων για το Σάββατο που μας πέρασε, που όμως ανεστάλλει αυτή η προγραμματισμένη κινητοποίηση μετά την πρόσκληση του Υπουργείου, και οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν, όπως αναφέρουν, μία ευκαιρία στο διάλογο. Τώρα,
0: για να δούμε. Πότε είναι να γίνει η συνάντηση?
3: Σήμερα. Υποθέτω το μεσημέρι, συνήθως μεσημβρινές ώρες γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Ο αγροτικός πάντως και κτηνοτροφικός κόσμος του νομού λέει στην ανάρτησή του ότι εξαιτίας της ισόρρευσης αναρρύθμιση των προβλημάτων έχει φτωχοποιηθεί ο κλάδος. Όλος ο κλάδος. Υπάρχει οργή, λέει, υπάρχει αγανάκτηση και απόγνωση. Όμως αναφέρουν ότι δίνουν μια τελευταία ευκαιρία, όχι για ανούσιο διάλογο, αλλά θα πάνε για να ακούσουν τι εξηγήσεις θα τους δοθούν από το Υπουργείο, γιατί έχουν αφαιτηθεί όλες οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί. Και είναι μια ευκαιρία, λέει, να μας πούν επιτέλους πότε θα καταβληθούν τα οφειλόμενα.
0: Αν καταβληθούν.
3: Θα δούμε.
0: Ναι.
3: Και πότε οι υποσχέσεις θα γίνουν πράξεις. Όμως στο τέλος αφήνουν και την πιθανότητα να κάνουν τελικά κινητοποίηση, γιατί λέει εμείς πηγαίνουμε τώρα στην Αθήνα για το ραντεβού. Τα τρακτέρ μας όμως, λέει, είναι σε αναμονή. Πάμε να κάνουμε μια ίστατη προσπάθεια, μπας και αποφύγουμε την πλήρη σύγκρουση.
0: Ναι.
3: Αυτά λένε στην ανακοίνωσή τους. Τώρα, ξαναγυρνάω στο Σουφλί, γιατί εκεί είχαμε μια συνάντηση. Το δύο Μητροπολιτών, της Αλεξανδρούπολης και του Δημοτήχου Ορεστιάδα Σουφλίου, δηλαδή και ο Μητροπολίτης Άνθιμος και ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Σιμεών ήταν εκεί, γιατί είναι ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής για την Οικολογία, mm-hmm. και ο Δήμαρχος Σουφλίου φυσικά, στο Δημαρχείο έγινε συνάντηση, ο κ. Καλακίκος, συζήτησαν οργανωτικά και επιστημονικά ζητήματα για ένα συνέδριο που θα γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, που θα το διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας,
0: mm-hmm.
3: υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Θα γίνει αυτό το συνέδριο και σε Δαβιά κάποιες εργασίες, και στο Σουφλί κάποιες εργασίες του συνεδρίου, και στην Αλεξανδρούπολη.
0: Mm-hmm.
3: Οπότε θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο συντονισμός. Οι ημερομηνίες αυτού του διεπιστημονικού περιβαλλοντικού συνεδρίου είναι από 1η έως 3 Σεπτεμβρίου, και η Εκκλησία δηλώνει ότι φιλοδοξεί αυτή η διοργάνωση να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την διεπιστημονική προσέγγιση περιβαλλοντικών ζητημάτων, για να ενισχυθεί και η συνεργασία της Εκκλησίας και με τους επιστημονικούς φορείς και με τις τοπικές αρχές. Αυτό και από αυτή την προετοιμασία. Και θα κλείσω. Έχουμε μία παράσταση ακόμα που θα δώσει απόψε η θεατρική ομάδα Θεατρόφιλη, που παρουσιάζει το Γαϊτανάκι της Ζολ Σαρή σε προσαρμογή και σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη. Η ομάδα παρουσίασε το έργο χθες μια φορά, θα επαναλάβει την παράσταση και σήμερα. Είναι για τις 8.30 το βράδυ στο πνευματικό κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Αυτά, και πάμε να ξεκινήσουμε μια εβδομάδα στην οποία αναμένουμε λίγο να μοιάσει για Μάιο.
0: Κάτι με το καλό. Ναι. Φαίνεται τουλάχιστον ότι σιγά σιγά από σήμερα θα αρχίσει να αλλάζει το πράγμα. Είδομε. Να σε καλά,
3: τον Χριστούνα. Αέρα πάντως τον βλέπω να φυσάει τώρα.
0: Ναι.
3: Βλέποντας.
0: Εντάξει.
3: Okay.
0: Άντε, καλημέρα. Ναι, να συμπληρώσουμε ότι σήμερα τελικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Μποχιόνι δεν είδαμε στην περιοχή μας. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε και αυτό.
1: Αν ήταν λίγο πιο όρημη.
0: Ναι. Η ανθοκομική έκθεση παρατάθηκε. Μάλλον μετά. Πώς θα το πω. Πήγε μια μέρα, μεταφέρθηκε μέρα, μια μέρα ακόμη.
1: Ή παρατάθηκε, αν.
0: Σήμερα τέλος πάντων ολοκληρώνεται.
1: Ναι.
0: Με τα ΚΔΑΠ, ΜΕΑ και η ΝΟΗΣ από τις 5 μέχρι τις 9 με ανοιξιάτικες δημιουργίες. Αναφορά κάνουν στο πρόγραμμα το πολιτιστικό, ας πούμε, έτσι, το καλλιτεχνικό. Και παρουσίαση σπουδαστών της Σχολής Μουσική Παιδεία σε συνεργασία με το Οδείο Βορείου Εύρου το βράδυ στις 7. Αυτά. Για να ολοκληρωθεί, που δεν τα πήγε φέτος καλά. Δηλαδή, εντάξει, κάθε χρόνο έχει βροχούλα. Λογικό είναι. Μες στο Μάη να έχει και καμιά ψυχάλα, ρε παιδί μου, αλλά άλλο να έχει μια ψυχάλα και να είναι ζεστούλα.
1: Έτσι,
0: και άλλο να έχει παγωνιά. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτά.
1: Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Θα βάλουμε και ένα τραγούδι τώρα.
4: Μέρα καλή.
5: Η πρωινή σας παρέα.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
5: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Θυμηθήκαμε την Μπέμπα Μπαλάνς και τον...
1: Πολύ μου αρέσει.
0: Πήγε τον... ναι, τα παλιά σας αρέσουν. Του Ζαμπέτα, νέο τραγούδι. Λοιπόν, είμαστε σέρες τώρα να συναντήσουμε τη Δέσποινα Γεννακίδου. Τι να ευχηθούμε πρώτα, καλό μήνα,
1: καλό
0: περαστικά.
1: Περαστικά, ελπίζουμε πλέον να είναι περαστικά.
0: Καλή εβδομάδα. Έτσι. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα. Είμαι καλύτερα, θα είμαστε μαζί.
0: Α, τι με το καλό.
2: Τα δικά μας με τον καιρό τα μάθατε, είχαμε χιόνι.
0: Ναι, αλίμονο, ότι Μάη μήνα να μην έχεις χιόνι, ντροπή.
2: Ναι. Και δεν από την πρωτοχρονιά, αλλά έτσι, τη γλώσσα λαχάνωσα για το μαγιά στο Λαϊλιά Σερών.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ήταν μια διαφορετική πρωτομαγιά. Η αλήθεια είναι πως ήταν τσιπημένο το κρύο, δηλαδή δεν ήταν από τις πρωτομαγιές που ξυπνούσες και έτρεχες τα λιβάδια να μαζεύεις παπαρούνες για να κάνεις στεφάνι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό.
2: Αλλά το ζήσαμε αυτό. Πάντως οι άνθρωποι του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερών που μίλησαν στην Έρτη Σερών, γιατί ο Βασίλης έκανε έτσι ένα εκτενές ρεπορτάζ, είπαν ότι για πρώτη φορά πρωτομαγιά ρίχνει χιόνι στο Λαϊλιά. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Ας αφήσουμε τα του καιρού και πάμε σε ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες Κυριακή στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρίτας μεταξύ κρατουμένων στο πειθαρχείο της φυλακής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα δύο εκ των κρατουμένων που ενεπλάκησαν στην άγρια συμπλοκή.
0: Ναι.
2: Ενώ αρχικά είχε γίνει λόγος για ένα νεκροκρατούμενο, τελικά τα θύματα της άγριας συμπλοκής, όπως σας είπα, είναι δύο. Ένας από τους εμπλεκόμενους άφησε την τελευταία του πνοή στη φυλακή, ενώ ο δεύτερος διεκομίσει στο νοσοκομείο Σερών, όπου υπέκυψε σε τραύματά του. Η θανάσιμη συμπλοκή συνέβη γύρω στις 4 το απόγευμα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η υπόθεση δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Σερών. Να σας πω ότι για το αιματηρό επεισόδιο στο σοφρονιστικό κατάστημα στην Ιγρίτα εξέδωσε χθες το απόγευμα ανακοίνωση η Γενική Γραμματεία Αντιεγκλητικής Πολιτικής, πολιτικής, που λέει ότι Κυριακή 3 Μαΐου σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ 10 κρατουμένων, οι οποίοι κρατούνταν εντός των πειθαρχικών κελιών του σοφρονιστικού καταστήματος. Άμεσα σοφρονιστικοί υπάλληλοι, αντιλαμβανόμενοι το περιστατικό, επενέβησαν για την αποτροπή της συμπλοκής και το διαχωρισμό τους, παρέχοντας παράλληλα τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και σταθμός του ΕΚΑΒ. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Μάλιστα.
2: Στο συνήθειο για τον δικαστής και ανέλαβε για το περιστατικό, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και πήρε το θέμα στην νομική οδό. Τώρα είχαμε και ένα περιστατικό χθες απόγευμα άλλο, βεβαίως. Okay. Είχαμε δύο παιδιά, δύο 14χρονα παιδιά,
1: mm-hmm.
2: με τα ποδήλατά τους πήγαν να κάνουν μια βόλτα στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, που είναι έξω από την πόλη του Σερών, ένα υπέροχο κομμάτι της πόλης, κατά πράσινο. Εκεί λοιπόν το ένα από τα δύο παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε, έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου και έπεσε μέσα σε ρέμα. Στήθηκε επιχείρηση...
0: Αυτά είναι τα δύσκολα παιδιά.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι τον έσωσε το κράνος που φορούσε,
0: ναι.
2: και βεβαίως οι γρήγορες κινήσεις του φίλου του, που αμέσως το άλλο παιδί ειδοποίησε την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στήθηκε λοιπόν μια ολόκληρη επιχείρηση, συμμετείχαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν αμέσως να ανασύρουν το 14χρονο παιδί, να το παραδώσουν με τις αισθήσεις του στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έγινε η διακομή του μέσω αυτού στο νοσοκομείο Σερών. Όπως σας είπα, σωτήριο για το νεαρό αποδείχθηκε το κράνος που φορούσε, αλλά και οι ψύχρεμες τελικά, όπως αποδείχθηκε, και πολύ γρήγορες κινήσεις του φίλου του που πήγανε μαζί ποδηλατάδα. Τέλος καλό για αυτή τη δύσκολη περιπέτεια που αντιμετώπισαν. Έχουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, θα σας πω, τις επόμενες ημέρες και πολλές επισκέψεις στις ΣΕΡΕΣ για σημαντικά θέματα, προγραμματίζονται στο τέλος της εβδομάδας, θα τα δούμε αναλυτικά. Να σας πάω τώρα στην Ανθοκομική Έκθεση Μονόβρησης, όπου με χρώματα και αρώματα για 25η χρονιά στην Ανθοκομική Έκθεση, στη Μονόβρηση, στο Δήμο Μανουλή Παπά, επιστρέφει λοιπόν δυναμικά για ακόμη μια χρονιά, από την Πέμπτη που μας έρχεται έως την Κυριακή. Το δημοτικό γήπεδο εκεί της περιοχής αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Να σας πω ότι η ιδιαιτερότητα εδώ είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που κατοικούν τόσο στη Μονόβρηση όσο και στην ευρύτερη περιοχή ασχολούνται με αυτό.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Ναι, βεβαίως. Και είναι πραγματικά μια ατέλειωτη γιορτή χρωμάτων και αρωμάτων. Το εννοώ.
0: Μπράβο.
2: Ο αγιασμός θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου, ενώ το Σάββατο είναι προγραμματισμένες μια σειρά από εκδηλώσεις πολιτιστικές και μουσικές.
0: Να και ζέστη, ωραία θα είναι.
2: Ναι, να βοηθήσει λίγο και ο καιρός.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι φαίνεται.
2: Σήμερα έχουμε καλό καιρό, δεν σας το είπα αυτό στην αρχή, έχουμε ηλιοφάνεια.
0: Εντάξει, όλη η ηλιοφάνεια έχουμε, αλλά ναι, το κρύο είναι ακόμη τσοχτερό. Να το αντέξω δεν μπορώ.
2: Και τι κρυοκρισίες έχουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να σας πω ότι Τετάρτη μας έρχεται μία μαγευτική παράσταση αφιερωμένη στον παραμυθένιο κόσμο της Disney. Ετοιμάζεται στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ από το Μουσικό Σχολείο Σερών, το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων, στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα. Στη σκηνή θα συμπράξουν μαθητές και μαθήτρες από τη Β' και Γ' Γυμνασίου, καθώς και ολόκληρο το λύκειο του σχολείου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σύνολο που αποτελείται από ορχήστρα, χοροδία και σολίστ.
0: Ναι.
2: Από τη διεύθυνση του Χαρίλα Κουλούρη, οι νεαροί καλλιτέχνες θα ζωντανεύσουν μερικές από τις πιο εμβληματικές συνθέσεις που έντυσαν αγαπημένες μας ταινίες.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, σε περίπτωση που ο καιρός μας κάνει τα χατήρια, θα πραγματοποιηθούν δύο συνεργείες στο κλειστό αφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου 6 και 7 Μαΐου. Έχω μια πολύ ωραία παράσταση σήμερα, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερών, γιατί η παιδική παράσταση εννοείται, είναι η Ειρήνη του Αριστοφάνη, στο πλαίσιο του Μαθητόκοσμου. Ο Μαθητόκοσμος είναι μια γιορτή που γίνεται πάρα πολλά χρόνια από τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι μόνο. Συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά με πάρα πολλές δράσεις πολιτισμού. Είναι ένα ζωντανό πολιτιστικό κύτταρο της πόλης που ανθίζει αυτή την περίοδο πάρα πολλά χρόνια. Οι μαθητές λοιπόν και οι μαθήτριες της Τετάρτης τάξης του Τρίτου ανεβαίνουν στη σκηνή 7 η ώρα το απόγευμα με μεράκι και πολύ χιούμορ.
0: Μάλιστα.
2: Και θα αποχαιρετήσω με τον Πασεραϊκό. Ζωντανές τις ελπίδες του για την παραμονή στη Σούπερ Λιγκ, κράτησε ο Πασεραϊκός με το 1-1 στην έδρα του κόντρα στη Λάρισα. Τα λιοντάρια σοφάρισαν στις καθυστερήσεις με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νίκου Καρέλη και βρίσκονται στην πρώτη-τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης και με 3 βαθμούς διαφορά από τη Λάρισα που βρίσκεται στην τελευταία θέση. Αναζωπυρώνονται οι ελπίδες όπως καταλαβαίνετε, παίρνουν μια μεγάλη ανάσα. Να σας πω απλά ότι το επόμενο Σάββατο ο Πασεραϊκός θα υποδεχθεί στις 4 στο γήπεδό του την Κηφισιά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, να δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Τώρα, να δούμε λίγο γρήγορα και κάποια γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα.
1: Ήταν το 589 όταν συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της Τοπικής Εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισαγάγει στο Συμβούλιο της Πίστεως το Φιλόκ που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον Ανατολικό και Δυτικό Χριστιανισμό.
0: Οι Αμερικανοί εργαζόμενοι του 1886 σήμερα που διαδήλωσαν για την καθιέρωση του Οκτάωρου στην πλατεία Hay Market του Σικάγου συγκρούνται με την αστυνομία. Απορρίψει χειροβομβίδας από την πλευρά των 2 δηλωτών, σκοτώθηκαν 8 αστυνομικοί, 60 τραυματίστηκαν. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών.
1: Ήταν το 1941 όταν ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag, αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους, τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία».
0: 1949 είμαστε, όταν σημειώθηκε η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα του Τωρίνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα, κοντά στην Ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούσαν την αποστολή της μεγάλης Γκρανάντα με τους 10 διεθνείς.
1: Ήταν το 1970 όταν η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Α, ναι, η CNC εμπνέονται.
0: Αυτή τέλος πάντων.
1: Και γράφουν το τραγούδι τους με
0: τον Κρόσμπι, Στιλς, Νας εντ Γιάνγκ. Ναι, ναι. Για να τα ακούσουμε λίγο.
1: Στιλς, Νας εντ Γιάνγκ.
0: Ναι, ναι.

0: Ήταν 1991, το είπαμε και νωρίτερα όταν έγινε ο 36ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision. Καρόλα δεν ακούσαμε που ήταν η νικήτρια, το ακούσαμε.
1: Εμάς η Βάσο μας ενδιαφέρει, ναι. Όχι Καρόλα.
0: Έμα, μικρό δείγμα. Συνεχίζουμε.
1: 1655, η χρονιά που γεννιέται ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, ο Ιταλός οργανωποιός που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο.
0: Η Όντρε Χέμπορτ, η Βρετανοβελγίδα ηθοποιός και γεννηθήσαν σήμερα το 1929.
1: Ενώ το 1932 γεννιέται ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο.
0: 1519, πεθαίνει ο Λορέντζο ο δεύτερος, ο Ντε Μαντίτσι, ο Λαβρέντιος ο δεύτερος των Μεδίκων δηλαδή, κυβερνήτης της Φλωρεντίας από το 1513 μέχρι το 1519, ο Νικόλο Μακιαβέλη, το αφιέρωσε το βιβλίο «Ο Ηγεμόν».
1: Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Γιώζιπ Μπρος Τίτο, κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας.
0: Ο Αλέξης Δαμιανός, ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας, με τη ταινία του «Στο μέχρι το πλοίο» και την «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Το 2006, σήμερα φεύγει. Είχαμε κάνει τότε, στο παρελθόν, όταν ήταν μια χαρά ακόμη ο Αλέξης Δαμιανός, ένα αφιέρωμα σε αυτόν και έχει βρεθεί εδώ στην πόλη μας, στη Νέα Ορεστιάδα και παρουσίασε δύο ταινίες του. Ήταν καταπληκτική, δεν ξέρω, οι παλιότεροι θα το θυμάστε. Προφανώς, στον τότε σινεμά Αλέξανδρος είχε γίνει.
1: Και
0: μάλιστα,
1: κάπως έτσι.
0: Ένας
1: και...
0: γλυκός άνθρωπος ήταν. Ναι, πες μου.
1: Φτάσαμε στο τέλος όμως για σήμερα.
0: Φτάσαμε.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μας.
1: Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μαζί μας είχαμε και τις κυρίες Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, τον Κώστα Τολκούμη από την Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα, αλλά και την Δέσποινα Γιαννακίδα από Σέρες.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Παραβίαση της εκεχηρίας ή όποια ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, η σαφής προειδοποίηση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιδιώξεις του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, να αποσυμφορηθεί η ναυσιπλοεία μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Η Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενό πλοίο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό Μέσο Κάν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος της Γαλλίας. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη χώρα του. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στη λίμνη Αρκάντια κοντά στην πόλη της Οκλαχώμα, σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμη στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Ο Μάης των Τριαντάφυλλων είναι πλέον κοντά μας, βέβαια με λίγο χειμωνιάτικη διάθεση και καιρικά φαινόμενα, καθώς είχαμε χιονοπτώσεις. Ξημέρωσε η Πρωτομαγιά με χιονοπτώσεις, με αρκετό κρύο, το οποίο διατηρείται ακόμα και σήμερα. Δεν ξέρω πως σήμερα, από αύριο θα αρχίσει η θερμοκρασία να ανεβαίνει στα κανονικά του Μαΐου επίπεδα. Βέβαια, εμείς εδώ τον Μάη τον έχουμε συνδυάσει με αρκετές βροχές στην πόλη της Κομωτινής και όχι μόνο. Το λέω αυτό λόγω των ελευθεριών, καθώς πάντοτε αναβάλλονταν οι εκδηλώσεις ή πήγαιναν σε έναν άλλο χώρο, υπήρχε ένας άλλος προγραμματισμός προκειμένου να μην χαθεί η εκδήλωση λόγω των καιρικών συνθήκων. Είναι ο Μάης περίεργος μήνας, όχι μόνο ο Μάρτης. Πέραν όλων αυτών όμως, όλα γύρω θυμίζουν άνοιξη και μάλιστα ένα ολάνθιστο τοπίο με τα τριαντάφυλλα πλέον να έχουν την τιμητική τους και να αναδίδουν το πολύ όμορφο άρωμά τους. Βαγγελία Θοδωρίδου και αυτή η τριαντάφυλλο στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Θα πάμε να πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα μέχρι να συναντήσουμε την πρώτη μας καλεσμένη, μια καινούργια εβδομάδα μπροστά μας με πολλές εξελίξεις σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο. Από σήμερα επανακοινούν οι εργασίες έτσι αποκατάστασης στον κάθετο άξονα Κομωτινή Νυμφαία Μακάζα. Πραγματικά πολύ μεγάλο το θέμα, γιατί είχα την ευκαιρία και εγώ να κάνω αυτή την διαδρομή. Αντί του καθέτου άξονα να χρησιμοποιήσω αυτό το δρόμο που πλέον περνάει μέσα από τα χωριά της Πανδρόσου και της Καρυδιάς, είναι πολύ μεγάλος ο κυκλοφοριακός φόρτος, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για αυτά που φεύγουν έξω από τα παράθυρα, ειδικά αν είναι αναμένα τσιγάρα. Και έχουμε και το δάσος της Νυμφαίας, αυτόν τον πνεύμονα, τον βασικό της Κομωτινής. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς ελληνικής αστυνομίας και πυροσβεστικής. Φύγαμε με το πρώτο μας τραγούδι για να συναντήσουμε την πρώτη μας καλεσμένη.

0: Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με την πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Ξάνθης, την κυρία Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη, για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται εδώ στην Κομοτηνή και έχει να κάνει βεβαίως με το ότι παράγουμε στην Ελλάδα, έτσι ακριβώς είναι ο τίτλος. Την εκδήλωση την κάνει το υποκατάστημα του ΕΦΕΠΑΕ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με τα επιμελητήρια της Ροδόπης, της Ξάνθης και του Εύρου. Κάνουν αυτή λοιπόν την ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση. Θα γίνει την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Στην εκδήλωση θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση της δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση απορριών. Παράγουμε στην Ελλάδα, ναι, γιατί τείνουμε να το ξεχάσουμε αυτό, ότι παράγουμε στην Ελλάδα και θυμίζουμε σε πολλά πράγματα ότι η χώρα μας κρέμεται από ένα αερόστατο και ότι δεν έχει αυτά τα υπέροχα εδάφη και το κλίμα το ευλογημένο που έχει. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε και αν θα βρούμε την κυρία Μαλλιαρουδάκη μέχρι το τέλος της εκπομπής μας, εμείς θα πάμε σε ένα ηχητικό ρεπορτάζ από το πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο και την Αμαλία Γαριφαλίδου που παρακολούθησε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχει να κάνει αυτό που λέγαμε και στην αρχή και αυτό που θίξαμε και στην πρώτη ώρα του Περιφερειακού Προγράμματος, ότι ξεκινούν από σήμερα, Δευτέρα, οι εργασίες για την κατασκευή της παρακαμπτηρίου οδού στον κάθετο άξονα Κομοτηνής Νυμφαίας μετά την εμπλοκή που προέκυψε λόγω του αγωγού φυσικού αερίου IGGB. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Μανώλης Ταπαντζάς στις δηλώσεις του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού περιέγραψε το ιστορικό των διαβουλεύσεων και την τεχνική λύση που επιλέχθηκε για να ξεπεραστούν οι διακρατικές εγκυλώσεις, υπογράμμισε πως η περιφέρεια λειτουργήσε ως επιταχυντής και συντονιστής των φορέων και δεν φέρει την ευθύνη της εκτέλεσης. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνει η αποκατάσταση της καθίστασης. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, σίγουρα δεν αντιλέγουμε. Αλλά έχει περάσει και πολύ καιρός, παιδιά. Έχει περάσει, είναι από το Μάρτιο που το συζητάμε αυτό. Έχουμε μπει στον Μάιο. Μιλάμε για έναν δρόμο ευθύνης της Εγνατίας Οδού, της νέας Εγνατίας Οδού, τέλος πάντων, όπως έχει μετονομαστεί. Μην ζητάμε μόνο τα διόδια, να κάνουμε και τα έργα. Και οι αποκαταστάσεις είναι μέσα στη σφαίρα της ευθύνης σας. Και όταν μιλάμε για μια τέτοια σημασία ιδιαίτερης δρόμο που διέρχονται σχεδόν πάνω από 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα το χρόνο, λοιπόν θα πρέπει να δείξετε και τη δέουσα έτσι σοβαρότητα και αντιμετώπιση της κατάστασης. Δεν λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο. Να γίνει και η διερεύνηση των αιτιών της καθίζησης και γιατί έγινε η καθίζηση και ποιος πέρασε και έγινε η καθίζηση, να τα δούμε όλα αυτά, αλλά να γίνει και η αποκατάσταση με τις ασφαλιστικές δικλείδες που προβλέπεται. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Ταμπατζά.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο απασχόλησε την τοπική κοινωνία, άρα λοιπόν και την περιφερειακή αρχή, η οποία προσπάθησε δημιουργώντας προϋποθέσεις να παρακινήσει, θα έλεγα, την Εγνατία Οδό. Να σημειώσουμε ότι η Εγνατία Οδός είναι εκείνη που είναι στην αρμοδιότητά της ο κάθετος άξονας. Να παρακινήσει, λοιπόν,

0: την Εγνατία Οδό να προβεί σε ενέργειες προκειμένου η εναλλακτική που έδωσε η προσωρινή λύση αυτή της νυμφαίας καρδιάς Πανδρός. Πολύ καλά γνωρίζουμε και όσοι να μην περάσανε από το δρόμο αυτόν ότι δεν ήταν ο κατάλληλος δρόμος, αφού τα χαρακτηριστικά αυτού του δρόμου είναι ένας ασφαλτωμένος, δημοτικός, αγροτικός δρόμος. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν, με μια επιστολή που έστειλε η Περιφερειακή Εννοήτα Ροδόπης στις αρχές του Μάρτη, επισήμανε κάποια γεγονότα και κάποιες ατέλειες, θα έλεγα, και τόνιζε με ιδιαίτερο στόμφο την επικινδυνότητα και την ακαταλληλότητα του δρόμου αυτού. Στη συνέχεια είχα συνεχώς τηλεφωνική επικοινωνία με τα διευθυντικά στελέχη της Εγνατίας Οδού. Προσπαθούσαμε μέσα από συζητήσεις να δώσουμε και να τονίσουμε και να τονίσω εγώ προς αυτούς την επικινδυνότητα του δρόμου, αλλά και τα χαρακτηριστικά είναι τέτοια σε αυτή τη δρόμο που εγκυμονούσαν κινδύνους. Έτσι λοιπόν συγκάλεσα αμέσως το επόμενο διάστημα, στα μέσα του μηνός, συγκάλεσα μία σύσκεψη στο γραφείο μου, μία σύσκεψη η οποία είχαν προσκαλεστεί όλοι οι δύο δήμοι κυρίως, ο Κομωτινής και Μαρονία Σαπών, οι φορείς του τόπου, τα επιμελητήρια φυσικά, και η Εγνατία Οδός. Εγνατία Οδός, η οποία εκπροσωπήθηκε από τα δύο στελέχη της, τον κύριο Σάκου και τον κύριο Σαβίδη. Και εκεί λοιπόν έγινε μία συζήτηση, πήραν το λόγο όλοι οι φορείς, εγώ, όλοι μιλήσαμε και εκεί επισημέναμε την επικινδυνότητα του δρόμου αυτού. Ο κύριος Σάκος δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες, μας ανέλησε πώς έχει η κατάσταση μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή και θα γίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι ενέργειες προκειμένου αυτός ο δρόμος, τον οποίο σημειωτέων αποφασίστηκε να είναι παράλληλος προς τον κάθετο άξονα, η παρακαμπτήρη οδός. Εκεί λοιπόν τονίστηκε από τους φορείς ότι αναγκαιότητα είναι να είναι έτοιμη η παρακαμπτήρια οδός μέχρι 1 Μαΐου, δεδομένου ότι είναι το τριήμερο το δικό μας, συν το τριήμερο που έρχεται των Βουλγάρων, γιατί οι φίλοι μας Βούλγαροι εορτάζουν Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη την εορτή αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πενθήμερο, εξαήμερο, το οποίο θα ήταν πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία, κυρίως για την τοπική οικονομία. Αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατί. Παρ' όλα αυτά, μετά από κάποιο διάστημα, όπως έγινε γνωστό σε εσάς, να σημειώσω ότι η δική μας η δικαιοδοσία σταματάει μέχρι εδώ. Σταματάει μέχρι αυτή τη σύσκεψη που συγκάλεσε. Γιατί επαναλαμβάνω ότι η Εγνατία Οδός είναι εκείνη της οποίας είναι η αρμοδιότητα του κάθετου άξονα. Ξεκίνησαν κανονικά οι εργασίες. Και μετά από κάποιο διάστημα μου κοινοποιήθηκε και εμένα, μου γνωστοποιήθηκε ότι σταμάτησαν οι εργασίες. Ενημερώθηκα από τον κύριο Σάκο και από τον κύριο Σαβίδη τι ακριβώς συμβαίνει και εκεί μου επισημάνθηκε το γεγονός ότι είναι από κάτω περνάει ο αγωγός του φυσικού αερίου, άρα λοιπόν υπήρχαν κάποιες δεσμεύσεις απογορευτικές και δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν δεδομένου ότι είναι διακρατικές συμφωνίες, αλλά και κανόνες που διέπουν από τη διέλευση, την υπόγεια διέλευση ενός αγωγού φυσικού αερίου. Εκεί λοιπόν αρχίζει ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη λύση, γιατί το καλοκαίρι έρχεται και άρα λοιπόν έπρεπε ως το δυνατόν γρηγορότερα να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να βρεθεί η κατάλληλη λύση εναλλακτική. Σε συνεχή επικοινωνία εγώ με τον κύριο Σάκο, ο κύριος Περιφερειάρχης συνεχώς με το Υπουργείο. Μας ενημέρωσε ο κύριος Σάκος ότι είχε επαφή με το Υπουργείο Υποδομών και με τον Υπουργό, τον κύριο Ταχιάου, και ο οποίος Υπουργός του διεμήνησε ότι θα έρθει σε επαφή με τον ακόλουθο της Βουλγαρικής Πρεσβείας για να μπορέσει να δοθεί μια λύση. Η λύση αυτή λοιπόν την περιμέναμε όλοι. Σήμερα είχα μία επικοινωνία το πρωί με τον κύριο Σάκο, ο οποίος μου διεμήνησε ότι χθες το βράδυ αποφασίστηκε να γίνει μία καινούργια εναλλακτική, η οποία θα είναι στον ίδιο παράλληλο και, στην ίδια φορά και κατεύθυνση με την εναλλακτική που είχαν εδώ στις παρακαμπτηρίες της παλιάς, αλλά μικρότερη σε απόσταση, σε μέτρα μικρότερη. Τι εννοώ? Η καινούργια, από ό,τι μου είπε, ξεκινάει τη Δευτέρα, έτσι μου είπε ο κύριος Σάγκος, και πιστεύω ότι έχουν δοθεί όλες οι αδειοδοτήσεις. Δεν μπήκα στη λογική να ρωτήσω αν έχουν αδειοδοτήσεις. Νομίζω ότι προκειμένου για να μου πει ότι ξεκινάνε τη Δευτέρα, νομίζω ότι έχουν δοθεί όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Εκείνο που έχω να σας πω για αυτήν είναι ότι θα είναι στην ίδια κατεύθυνση. Ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά ήταν, ιδιαίτερα το χαρακτηριστικό της προσπάθειας ήταν να μπορέσει να παρακαμφθεί αγωγός αερίου. Έτσι λοιπόν η είσοδος από την Κομωτινή προς Βουλγαρία μετατίθεται μετά λίγα μέτρα μετά τον αγωγό αερίου και ανάμεσα και πριν το συμβάν της καθίζησης. Και συνεχίζει και βγαίνει στην έξοδο η οποία είχε δημιουργηθεί, ο έξοδο εννοώ την είσοδο-έξοδο από τη μεριά της Βουλγαρίας. Άρα λοιπόν θα είναι στην ίδια κατεύθυνση, παράλληλη με τον κάθετο άξονα, αλλά θα είναι μικρότερης απόστασης. Επαναλαμβάνω, μετά τον αγωγό φυσικού αερίου και λίγο πριν και πριν το σημείο της καθίζησης. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, παρά μόνο ότι η λύση αυτή θεωρώ και εκτιμώ, εφόσον αποδειχθεί ότι είναι, ότι μπορεί να εκπληρώσει αυτές τις προϋποθέσεις για την κυκλοφορία, νομίζω είναι η πλέον εφικτή, η πλέον εφικτή, και θα έλεγα ότι θα πρέπει να συντομευθεί και θα πρέπει τώρα να εστιάσουμε στην πίεση που πρέπει να ασκήσουμε όσο το δυνατόν να τελειώσει γρηγορότερα, γιατί νομίζω ότι το απαιτούν οι συνθήκες και το οικονομικό περιβάλλον του τόπου μας, της Τράκης και της περιφέρειας γενικότερα, για το σύντομο και για το σύντομο της εκτέλεσης, της αποπεράτωσης του έργου αυτού.
1: Υπάρχει χρόνο.

0: στα 29 λεπτά μετά από τις 8. Θα σας πάω τώρα σε ένα πολύ ωραίο μέρος και άγνωστο και για μένα ακόμα, που μπορεί να το ανέφερα ή να το άκουγα για πολλές φορές, αλλά δεν είχα την τύχη να βρεθώ και βρέθηκα χθες, είναι η αλήθεια, στον αρχαιολογικό χώρο της Αναστασιούπολης, Περιθεώριον, που βρίσκεται νότιο-ανατολικά του χωριού Αμαξάδες στη Ροδόπη. Σήμερα εκεί σώζονται ερείπια οχυρώσεων της αρχαίας πόλης Αναστασιούπολης, μιλάμε 5ο έως 9ο αιώνα, και του Περιθεωρίου, 9ο αιώνας και μετά, τα οποία χρονολογούνται από τα παλαιοχριστιανικά και μέχρι και τα βυζαντινά χρόνια. Επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η οχύρωση ήταν γνωστή ως Μπουρού Καλέ στα τουρκικά, δηλαδή το κάστρο της Μπουρού, δηλαδή το κάστρο της Βιστονίδας Λίμνης. Η αρχαία πόλη αποτελούσε σημαντικό λιμάνι του Αιγαίου μέσω της Λίμνης Βιστονίδας. Αρχικά η πόλη ονομαζόταν Αναστασιούπολης και στη συνέχεια πήρε το όνομα Περιθεώριον, ενώ υπάρχει και η θεωρία ότι είναι δύο πόλεις ξεχωριστές. Σήμερα σώζονται ερείπια των τειχών, τα οποία έχουν κάτοψη ακανόνιστου τραπεζίου, με την μεγαλύτερη πλευρά νοτίως. Σώζονται επίσης πύργοι κυκλικοί και τετράγωνοι, 4 στην βόρεια και νότια πλευρά και 2 στη δυτική και 1 στην ανατολική πλευρά. Στην νότια πλευρά, στην κύρια τοξωτή πύλη που οδηγεί στο λιμάνι, σώζονται μονογράμματα των παλαιολόγων. Εκεί βρεθήκαμε και έτσι παρακολουθήσαμε με πολύ κατάνοιξη και μυσταγωγία τον Εσπερινό που τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων. Βεβαίως υπήρχαν και άλλοι ιερείς από την Ροδόπη σε αυτόν τον πολύ όμορφο Εσπερινό, σε έναν πανέμορφο και κατάφυτο τόπο. Και το καινούριο που μάθαμε είναι ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανασκαφής, γιατί η πόλη βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Φαίνεται μεν το κτίριο και το υδραγωγείο, γιατί ήταν πιο ψηλά. Η πόλη όμως, λόγω των επιχωματώσεων που έχουν γίνει, έχει μείνει από κάτω. Βέβαια, για να γίνουν οι εργασίες της ανασκαφής θα πρέπει να γίνει η αποξήλωση των δέντρων. Τώρα, τι να σας πω, όσοι βρεθήκατε χθες εκεί και μπορείτε και είδατε το τοπίο, τι όμορφο που είναι, πολύ κοντά στη λίμνη Βιστονίδα, είδατε τι έκαναν οι Βυζαντινοί και οι άνθρωποι παλιότερα, πώς αξιοποιούσαν τη λίμνη Βιστονίδα και πώς εμείς την έχουμε πραγματικά στα αζήτητα. Είναι αθέατη η λίμνη Βιστονίδα για τους πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς εδώ ως προς την αξιοποίηση. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκαναν εκεί. Φυσικά θα ξεκινήσουμε από την πρόεδρο του Συλλόγου των Αμαξάδων, την κυρία Βούλα Ελευθεριάδου. Έγινε και ένα μικρό γλέντι. Παρά το κρύο, έγινε μια συγκέντρωση εκεί στην πλατεία του χωριού, στους Αμαξάδες, και βεβαίως όσο μπόρεσαν οι άνθρωποι και άντεξαν εκεί στο κρύο και στο τραπέζι. Πάμε να ακούσουμε πρώτα την κυρία Βούλα Ελευθεριάδου, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμαξάδων. Μετά θα ακολουθήσει, μάλλον να ακούσουμε πρώτα το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, που μιλάει βέβαια ότι στον Εσπερινό έγινε αφιερωμένη, ήταν στον επίσκοπο Θεοφάνη που γιόρταζε και έγινε και επιμνημό συνειδέηση για όλους όσους πέρασαν από εκεί και άφησαν ένα κομμάτι από την ψυχούλα τους. Πάμε πρώτα, σε παρακαλώ, Ευαγγελία μου, με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, έτσι πρέπει, τον κύριο Παντελεήμονα, και ακολουθεί μετά η κυρία Βούλα Ελευθεριάδου και ο κύριος Ταμπατζάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης.
1: Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους μας. Ιδιαιτέρως σήμερα αυτήν την ημέρα, από την Επισκοπή Αναστασιουπόλεως και Περιθεωρίου, εδώ που ήταν η έδρα της Επισκοπής και όπου αυτήν την Επισκοπή επίμανε τα μέσα του 14ου αιώνα ο Άγιος Θεοφάνης, ο Επίσκοπος Περιθεωρίου, και κάθε χρόνο ανήμερα της εορτής, μετά από άδεια που λαμβάνουμε από την εφορία των αρχαιοτήτων του νομού μας, βρισκόμαστε εδώ κλήρος και λαός, άρχοντες και ερχόμενοι, και τιμούμε τον Άγιο Θεοφάνη εν ύμνης και εν οδές πνευματικές. Είναι μια προσωπικότητα και ένας Άγιος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τοπικός για της Θράκης, της περιοχής μας, η γειτονική Μητρόπολη της Ξάνθης, με έναν περικαλέστατο ναό τον τιμά ως δεύτερο πολιούχο της πόλεως. Εμείς εδώ που έχουμε τον τόπο, εκείνη την ιστορία, τον τιμούμε στην έδρα της Επισκοπής του, και τον παρακαλούμε να έρχεται στην αντιλήπτορα, στην βιωτή και στους καθημερινούς μας αγώνες. Σήμερα ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα αλλά και ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε, πνευματική θα έλεγα, με την τέλεση του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού αλλά και το μνημόσυνο για όλους τους ανθρώπους που πέρασαν από εδώ αλλά και τη διεικόνησαν από είτε ως επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι, μοναχοί, με αποτέλεσμα σήμερα να αγάλλονται και εδώ οι ψυχές τους και να εφραίνονται στην Βασιλεία του Θεού.
2: Λευθεριάδου Βούλα, πρόεδρος του Συλλόγου Αμαξάδων η Αναστασιούπολη. Είμαστε σήμερα εδώ στον αρχαιολογικό χώρο της Αναστασιούπολης, όπου τελέστηκε ο Εσπερινός από τον Σεβασμότατο Μητροπολίτη μας κύριο Παντελεήμονα, λόγω της εορτής του Αγίου Θεοφάνους, ο οποίος υπήρξε επίσκοπος της περιοχής αυτής το 14ο αιώνα μετά Χριστό. Είναι μια περιοχή μεγάλης αρχαιολογικής αξίας. Η ιστορία της ξεκινάει από την εποχή των αλόγων του Διομήδη. Εδώ θεωρούμε ότι ήταν η αρχική τοποθεσία όπου υπήρχαν και συνέχισε μετά και μετά τα αρχαία χρόνια και στη Βυζαντινή περίοδο με μεγάλη έτσι προβολή και μεγάλο εμπορικό λιμάνι που έφτανε μέχρι τη λίμνη Μυστονίδα. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση της δεν είναι τόσο καλή όσο θα θέλαμε. Γι' αυτό ένας από τους λόγους ήταν και η ίδρυση του Συλλόγου, μια που είναι το χωριό της μητέρας μου, Αμαξάδες, και την γνώριζα πολύ καλά την περιοχή. Έτσι βάλαμε ένα στόχο μαζί με το υπόλοιπο το Διοικητικό Συμβούλιο να αναδείξουμε την περιοχή και να μπορέσουμε έτσι σιγά σιγά όσο το δυνατόν περισσότερο να γίνει ένα ιστορικό σημείο αναφοράς για την Ροδόπη.
0: Τι άλλο θα μπορούσε να προσθεθεί εδώ πέρα? Κάποιο εκκλησάκι, κάτι σκέφτεσαι?
2: Καταρχάς πρέπει να γίνει ο χώρος αυτός επισκέψιμος.
0: Υπέροχος χώρος.
2: Ναι, να ανοιχθούν μονοπάτια. Mm-hmm. Βέβαια, εντάξει, πάντα πρέπει στη συνεννόηση με τον Υπουργείο Πολιτισμού, από εκεί ξεκινάει όλο το θέμα. Και να αρχίσουν να γίνουν σιγά σιγά και ένα σκαφές, γιατί πραγματικά όλη η πόλη βρίσκεται κάτω από το έδαφος.
0: Μιλάμε για την πόλη Περιθεωρίων.
2: Ακριβώς. Ήταν η Αναστασιούπολη, η οποία μετά ονομάστηκε Περιθεωρίων. Mm-hmm. Και υπάρχει μέχρι σήμερα σε αυτό το σημείο το οποίο το βλέπετε, τουλάχιστον όσο τη θυμάμαι εγώ. Από την παιδική μου ηλικία. Οπότε για εμάς θα γίνει στόχος η ανάδειξη αυτής της περιοχής, δηλαδή και οι διεργασίες εκείνες οι οποίες πρέπει να γίνουν και σε πολιτικό επίπεδο, ούτως ώστε να διαφερθεί το κράτος, το Υπουργείο για αυτή την περιοχή. Δεν σας κρύβω ότι έκανα ήδη κάποιες αναφορές όταν είχε έρθει ο κ. Κοντογιώργης για αυτή την πόλη, την Αναστασιούπολη, για την ανάδειξή της. Βέβαια μου είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θέλει, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλές μελέτες για να γίνει, να αναδειχθεί ο πλούτος της. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα.
0: Και σκέφτεστε να κάνετε και κάποιο κλεισάκι εδώ πέρα, κάτι?
2: Καλά, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε εμείς σαν σύλλογος. Εμείς θα κάνουμε όμως όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες. Θα στηρίξουμε την Μητρόπολη όσον αφορά τις δράσεις, οι οποίες κάνει τον Εσπερινό, που γίνεται κάθε χρόνο του Αγίου Θεοφάνους. Και ό,τι άλλο χρειαστεί, θα είμαστε δίπλα της. Και παράλληλα, να δείξουμε την περιοχή και το ιστορικό της κομμάτι και να κάνουμε κινήσεις προς το κέντρο, ούτως ώστε να βοηθήσουμε να αναδειχθεί η περιοχή.
0: Εδώ ακριβώς το σημείο. Ποιο είναι, τι είναι, τι βρίσκεται εδώ σε αυτό το σημείο?
2: Εδώ είναι το φρούριο, το φρούριο, το οποίο είναι, λόγω του ότι ήταν ψηλό, και το υδραγωγείο και κομμάτι από το υδραγωγείο σώζονται, τα οποία λόγω του ότι ήταν πολύ ψηλά πλέον είναι πάνω από το έδαφος και φαίνονται. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλη η πόλη στην ουσία είναι από κάτω.
0: Πρέπει να συνεχίσουν να
2: γίνουν
0: ένα σκαφές.
2: Ακριβώς, πρέπει να γίνουν ανάλογες μελέτες και να γίνουν ένα σκαφές.
3: Βρισκόμαστε σήμερα στην Βυζαντινή πόλη, Αναστασιούπολη. Είναι μια πόλη η οποία έζησε ο Άγιος Θεοφάνης, ο οποίος ήταν παράλληλα και επίσκοπος της πόλης αυτής. Παράλληλα ετελέστη μαζί με τον Εσπερινό, ετελέστη και με μνημόσυνη δέση στη μνήμη των κατοίκων που ζούσαν εδώ. Όπως βλέπετε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική περιοχή για την περιοχή μας. Δράτουμε της ευκαιρίας να αναφέρω το γεγονός ότι χρειάζεται να γίνει ανασκαφή και μάλιστα εκτεταμένη ανασκαφή. Ήταν μια πολύ σημαντική πόλη τα χρόνια του Βυζαντίου και θα έλεγα ότι είναι προϋπόθεση για μας, για τη Ροδόπη, να σκάψουμε να γίνει ανασκαφή σε αυτή την πόλη, η οποία, όπως βλέπετε, είναι μια δασόδες έκταση. Δεν έχει γίνει αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Τώρα με την υπεύθυνη της αρχαιολογίας έμαθα ότι σκοπεύουν το επόμενο διάστημα να γίνει καθαρισμός του χώρου για να αρχίσει επιτέλους και η ανασκαφή στην πόλη αυτή.

0: Μου άρεσε πολύ ένα στίχος. Ο Γιάννης Κότσερας ήταν αυτός. Ευαγγελία. Ναι. Μου άρεσε πολύ αυτό που είπε, να ξαναρχίσουν τα θαύματα. Άραγε σταμάτησαν ποτέ τα θαύματα? Νομίζω δεν σταμάτησαν. Απλά εμείς δεν δίνουμε τη δέουσα προσοχή που πρέπει. Δεν σταμάτησαν ποτέ τα θαύματα πραγματικά στην ζωή. Κυριολεκτικός και μεταφορικός. Νομίζω ότι κάποιοι μπορείτε να με καταλάβετε τι ακριβώς λέω. Τώρα, πάμε να πάρουμε γεύση από τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς που έγινε εδώ στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής και την δράση που έκανε το εργατικό κέντρο, την απόδοση φόρου τιμής στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στο διοικητήριο. Εμείς τηλεοπτικώς βρεθήκαμε στο φανάρι και ευτυχώς ο καιρός βοήθησε και πήγαν όλα καλά. Μιλάμε για μια νέα εκδήλωση που πλέον, μια νέα δράση η οποία εγκαθιδρύεται, θα έλεγα, εντός πολλών εισαγωγικών στο φανάρι, η οποία θα σημαίνει και την έναρξη της θερινής περίοδου. Ήρθε πάρα πολλής κόσμος παρά τις περίεργες καιρικές συνθήκες. Ευτυχώς δεν έβρεξε, είχε όμως κρύο, είχε αεράκι αρκετό και από το μεσημέρι και μετά βγήκε και πολύ πιο καλά ο ήλιος να ζεστάνει την ατμόσφαιρα. Πολύ χορός, ωραίο φαγητό, πολύ ωραίες συναντήσεις ανθρώπων από εδώ και από εκεί και μια βόλτα έτσι για να δούνε πώς μπορούν να περάσουν όμορφα ένα τριήμερο ή ένα τετραήμερο. Και όπως είπε και ο κύριος Ταμπατζάς νωρίτερα, οι Βούλγαροι αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν την Πρωτομαγιά, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε πιο συχνά ως επισκέπτες και ως τουρίστες. Τώρα, εμείς θα μείνουμε όμως στο εργατικό κέντρο και θέλω να συγχαρώ βεβαίως και τον πρόεδρο εκεί του Φαναρίου, τον Πέτρο τον Καραβέτη, αλλά και τον κύριο Ταμπατζάιζη που με μια άλλη οπτική βλέπει αυτού του είδους τις δράσεις και είναι μέσα ως ένας κρίκος πολύ συνδετικός και υποστηρικτικός σε αυτό το κομμάτι και θα δούμε και άλλα πράγματα να γίνονται και άλλες δράσεις. Όπως είπε ο κύριος Ταμπατζάς, μιλάμε και για τους προσκυνητές, μιλάμε και για το αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας, μιλάμε και για την παραλία του Ημέρου, θα γίνουν πράγματα, ωραία. Και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής, του κ. Γιώργου Χατζηαθανασίου.
1: Σήμερα Εργατική Πρωτομαγιά τιμούμε τα 140 χρόνια από την εξέγερση των εργαζομένων στο Σικάγο, μια μέρα τιμής στους αγώνες αυτών των ανθρώπων. Και αυτό που ζητάμε σήμερα είναι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δίκαιες αμοιβές και μείωση του ωραρίου εργασίας με πλήρες μισθούς, αποδοχές. Ζήτω η εργατική Πρωτομαγιά, ζήτω η εργατική τάξη και αγώνες της.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ζωγραφόπουλο που είναι ο πρόεδρος της ΑΔΔ.
2: Σήμερα είναι 140 χρόνια από την εξέγερση των εργατών στο Σικάγο για τα δικαιώματά μας, για τα δικαιώματα όλων των εργαζόμενων. Προσπαθούμε και διεκδικούμε να πετύχουμε αυτά που θέλει ο κάθε ένας, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Εμείς στο δημόσιο τομέα ζητάμε την καθιέρωση του 13ου-14ου μισθού, το ξεπάγωμα το μισθολογίο από το 16-17, ζητάμε την κατάργηση του ποσοστού 2% για την ανεργία και ζητάμε μια καλύτερη συνθήκη διαβίωσης, καλύτερη πρόνοια στην υγεία, στις συντάξεις και συνεχίζουμε και αγωνιζόμαστε για ό,τι καλύτερο για τον Έλληνα πολίτη.
0: Το παρόν το έδωσε στη φετινή Πρωτομαγιά και ο Ιλχάν Αχμέτο, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κινήματος Αλλαγής Ροδόπης. Πάμε.
3: Γιορτάζουμε σήμερα την Πρωτομαγιά. Φέτος η Πρωτομαγιά έχει μια διπλή έννοια ή αξία για μας, για το ΠΑΣΟΚ. Πρώτον, επειδή η Πρωτομαγιά βέβαια είναι πρωτοστατήσου τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπου αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να υποβαθμίσει και να περιορίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και είναι και επίκαιρο ότι ο πρόεδρός μας έχει προτείνει και έχει ανοίξει το διάλογο για μια τετραήμερη εργασία σε όλο το δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα. Μια συζήτηση βέβαια που βοηθάει και στην αποτελεσματικότητα της εργασίας, αλλά προστατεύει και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Κάτι βέβαια που δεν άρεσε στην φιλελεύθερη παράταξη. Και η δεύτερη σημασία της είναι ότι Δεν μπορεί να υπάρξει πρωτομαγιά και δικαίωμα των εργαζομένων χωρίς να υπάρχει διαφάνεια και κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου, η νομιμότητα και η τήρηση των νόμων και του συντάγματος είναι επίκαιρη όσο ποτέ άλλο.
0: Να ακούσουμε και τον Δημήτρη Ζάχο εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Καλό μήνα. Γιορτάζουμε σήμερα την εργατική πρωτομαγιά. Συμπληρώθηκαν 140 χρόνια από την εξέγερση του Σικάγου. Τα προβλήματα στη χώρα μας έχουν διωγγωθεί εξαιτίας της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Η αναγκαία λύση για προοδευτικές λύσεις είναι η πρόταση σήμερα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει αυτό να γίνει και από τις άλλες προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις, ώστε να πάμε σύντομα σε εκλογές και να αντικατασταθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από μια προοδευτική κυβέρνηση όπου θα σκύψει πάνω από τα προβλήματα της εργατικής τάξης. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Καλό μήνα. Γιορτάζουμε σήμερα

0: Δεν ήταν λίγοι που ανάψαμε θέρμανση αυτές τις ημέρες, καθώς η θερμοκρασία είχε πέσει αρκετά και το κρύο έκανε ακόμα πιο αισθητό, γινόταν ακόμα πιο αισθητό λόγω των ισχυρών ανέμων. Είχαμε 7-8 μποφόρ ένταση ανέμων. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Μαριάνθη Μαλιαρουδάκη, την πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Ξάνθης. Θα κάνουμε μια στάση όμως ακόμα μια εκδήλωση που έγινε στην Κομωτινή, την οποία κάλυψε επίσης η Αμαλία Γαριφαλίδου της ΠΑΣΠΑ Κομωτινής, με προσκεκλημένους και τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, αλλά και τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, βουλευτή και Έλληνα πολιτικό βεβαίως, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής. Πάμε να ακούσουμε ποιες ήταν οι δηλώσεις του κύριου Γερουλάνου στα μέσα.
1: Σοσιαλισμός, η βαρβαρότητα παραμένει ίσως και πιο επίκαιρο, διότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι κανόνες τις οποίες είχαμε βάλει στις εθνικές οικονομίες έχουν πάψει να υπάρχουν, διότι η οικονομία έχει παγκοσμιοποιηθεί. Έτσι λοιπόν ζούμε σε έναν καπιταλισμό χωρίς κανόνες και αυτό το ζείτε και στην περιοχή πολύ γλαφυρά. Δεν χρειάζεται να σας πω παραδείγματα. Έχουμε αγρότες οι οποίοι παράγουν με στάνταρ εδώ πέρα και απέναντι από τον Εύρο δεν παράγουν με τα ίδια στάνταρ. Αυτό δημιουργεί έναν αθέμητο ανταγωνισμό, ο οποίος βεβαίως δημιουργεί προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. Αν δεν μπουν κανόνες σε αυτού του είδους την κίνηση κεφαλαίων και στην κίνηση αγαθών, καταλαβαίνετε ότι αντί εμείς να πιέσουμε οι άλλες οικονομίες να γίνουν σαν τη δική μας, θα πιεζόμαστε συνέχεια να γίνουμε σαν και εκείνους. Και αυτό είναι βεβαίως κάτι που κανένας δεν το θέλει. Άρα είναι ώρα να συζητήσουμε πολύ σοβαρά πώς μπορεί αυτό να αλλάξει.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είμαι το επόμενο μας θέμα στο κομμάτι που ακουμπά την παραγωγή γενικότερα σαν χώρα. Ανταγωνιστικότητα λοιπόν 2021-2027, η δράση του προγράμματος «Παράγουμε στην Ελλάδα» θα λάβει χώρα την Παρασκευή που μας έρχεται 8 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης εδώ στην Κομωτινή. Και την εκδήλωση διοργανώνουν το υποκατάστημα ΕΦΕΠΑΕ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε συνεργασία με τα επιμελητήρια Ροδόπης, Ξάνθης και Εύρου. Η κυρία Μαριάνθη Μαλιαρουδάκη, πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Ξάνθης, είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Τι κάνουμε, παράγουμε στην Ελλάδα, κυρία Μαλιαρουδάκη?
2: Παράγουμε και θέλουμε να ενισχύσουμε την παραγωγή και την εξωστρέφεια.
0: Τι ακριβώς λοιπόν θα υποθεί σε αυτή την εκδήλωση?
2: Θα υποθεί, εκτός της δράσης, γνωρίζετε το ποιος είναι ο σκοπός της δράσης, να ενισχύσει αφενός την τοπική παραγωγή και αφετέρου την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς οι οποίοι έχουν μεγάλο εξαγωγικό ενδιαφέρον. Θα γίνει ενημέρωση για το ποιοι είναι οι κλάδοι οι οποίοι μπορούν να ωφεληθούν αυτού του προγράμματος, το ποσοστό της επιδότησης και θα ακολουθήσει και συζήτηση για να λυθούν τυχόν απορίες.
0: Σε ποιο ακριβώς αντικείμενο πάνω θα ενημερωθούν οι φορείς, οι ενδιαφερόμενοι?
2: Για το τι περιλαμβάνει η δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα», το πώς μπορούν να ενισχύσουν και την τοπική την παραγωγή τους, τη δική τους, την εγχώρια παραγωγή, αλλά και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, να ενισχυθούν και την εξαγωγική τους βάση. Υπάρχουν τοπική κάδρα, είναι ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν φαρμακευτικά προϊόντα, τεχνολογίας, ιατροπή τεχνολογίας, υλικά και χημικά προϊόντα και πλαστικά, βασικά μέταλλα, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικός εξοπλισμός, συσκευές, βιομηχανικά μηχανήματα, μεταφορικός εξοπλισμός και καθώς και καταναλωτικά βιομηχανικά υλικά όπως ένδυση, υπόδηση, έπιπλα και άλλα.
0: Το πρωτογενή τομέα τον αγγίζει αυτή η δράση?
2: Από όσο έχω μελετήσει μέσα στιγμής, δεν είναι μόνο τη μεταποίηση, αναφέρεται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Μήπως τότε θα πρέπει να ήταν ήδη ο τίτλος «Μεταποιούμε στην Ελλάδα». Αλλά εντάξει, το προϊόν θεωρείται παραγωγή. Είναι όριμες οι συνθήκες, πιστεύετε, από τους ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες και επιχειρηματίες για να μπορέσουν να ενταχθούν στη δράση? Τι χρειάζεται από μέρους τους να κάνουν? Υπάρχει μεγάλη διαδικασία, δηλαδή, γραφειοκρατία και τέτοια?
2: Θα την γνωρίσουμε κατά την παρουσίαση του προγράμματος. Mm-hmm. Αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα ότι η επιδότηση είναι 50%.
0: Ωραία.
2: Και μπορεί να φτάσει και στο το 55% για ταχείας υλοποίησης έργα. Mm-hmm. Περιλαμβάνει εξυγχρονισμό της παραγωγής, επένδυση σε σύγχρονο μηχανολογικό και παραγωγικό εξοπλισμό, τεχνολογική αναβάθμιση, προηγουμένων τεχνολογιών, αυτοματισμών, ψηφιακών συστημάτων, πιστοποίησης και ποιότητα, αποκτήση πιστοποίησης ποιότητας και συμμόρφωσης των προϊόντων σε διεθνή πρότυπα, σχεδιασμός και branding, ανασχεδιασμός προϊόντων, βελτίωση σχεδίασης συσκευασίας και ανάπτυξης branding και ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού, κάλυψη μισθολογικού κόστους εξειδικευμένου προσωπικού που συμβάλλει στην αναβάθμιση της παραγωγικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Η αλήθεια είναι ότι οι επιχειρηματίες διστάζουν, γιατί και οι καιροί είναι δύσκολοι. Αλλά θα πρέπει πάντα να βλέπουμε θετικά και να προσπαθούμε, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να έρθει η βελτίωση. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι συνθήκες δεν είναι άριστες. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και εκεί θα πρέπει να δοθεί έφαση στο πώς να πηγαίνουμε εμείς μπροστά, αντί να πηγαίνουν οι γείτονες, να πηγαίνουμε με τα πρότυπα των γειτόνων μας. Γιατί εμείς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να τηρούμε κάποιους κανόνες. Οπότε θα πρέπει να μιλήσουμε και συνολικά για το πώς μπορούν να δεχθούν οι βάσεις για ένα υγιές διεθνές εμπόριο.
0: Mm-hmm. Πολύ καλό αυτό το είπατε, το υγιές διεθνές εμπόριο. Υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για τις αιτήσεις, για τη δράση? Και αυτό θα το μάθουμε την Παρασκευή.
2: Της ακριβής ημερομηνία προκήρυξης της δράσης είναι 24 Ιουλίου του 2026, διαρκεί 15 μήνες από την ένταξη και η περίοδος υποβολής των δηλώσεων είναι από 31 Τρίτου 2 Έκτου.
0: Α, μάλιστα, έχουμε ένα μήνα σχεδόν.
2: Ένα μήνα,
0: δηλαδή ολόκληρο τον Μάιο. Από το Μάρτιο μέχρι τώρα υπήρχε ανταπόκριση, αλλά για να μου κάνετε λόγο για διστακτικότητα των επαγγελματιών, μάλλον δεν ήταν αυτή που αναμέναμε, λόγω των συγκυριών που ζουν.
2: Και πάντα πρέπει μέσα από τέτοιες δράσεις, οι οποίες προβάλλουν μια στοχευμένη δράση, έρχεται και το ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Θα γίνουν οι εκδηλώσεις και στα άλλα επιμελητήρια των περιοχών, δηλαδή και στην Ξάνθη και στην...
2: Για να γίνουν, μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί ότι θα γίνει αυτή εδώ τη Ροδόπη, γι' αυτό υπάρχει και δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής. Αλλά εμείς πάντα θα πιέζουμε για να μπορούν να έχουν και όσο περισσότεροι γίνεται την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν διαζώσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Η κυρία Μαριάννα Θήμα Λιαρουδάκη, η δυναμική πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Ξάνθης. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Θα τα πούμε. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτάκια μετά από τις 8. Καλή συνέχεια.
3: Όταν το φόβο ξεπεράσεις, έλα κοντά μου. Όταν τα μάτια μου διαβάσεις, έλα κοντά μου. Όταν ξεχάσεις τις πληγές σου και απαρνηθείς τις

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Δευτέρα 4 Μαΐου, Δελτίο τοπικών ειδήσεων. Η Ένωση Ξενοδόχων Θάσου παρουσιάζει τη νέα επίσημη ιστοσελίδα, μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα που στοχεύει στην ενιαία και ποιοτική προβολή της Θάσου και των ξενοδοχείων του νησιού. Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η υποστήριξη των μελών της Ένωσης μέσω ενός σύγχρονου εργαλείου προβολής, επικοινωνίας και ανάπτυξης μέσα από την πλατφόρμα. Τα ξενοδοχεία μέλη παρουσιάζονται οργανωμένα ανακατηγορία αστέρων με φωτογραφικό υλικό, βασικές πληροφορίες και παροχές, ενώ παρέχεται η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με τις επίσημες ιστοσελίδες ή το σύστημα κρατήσεων της κάθε επιχείρησης. Ξεκίνησε την 1η Μαΐου εντυπωρική περίοδος για τον νομό Καβάλας. Σύμφωνα με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας, κ. Κυριάκο Μανδρανή, η υπηρεσία τους είναι σε απόλυτη ετοιμότητα, καθώς έχει ήδη γίνει μια ενίσχυση των υπηρεσιών με εποχικό προσωπικό, ενώ από τον περσινό Αύγουστο ο νομός Καβάλας είναι ενισχυμένος με την 21η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, η οποία ηγείται της επέμβασης στα δασικά συμβάντα και πεζοπόρα τμήματα. Ο οργανισμός Λιμένος Καβάλας με ανακοίνωση του κάνει γνωστό ότι τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Εθνικής Αντίστασης από τη διασταύρωσή της με την οδό Αβέροφ έως τη διασταύρωση με την οδό Δαγκλή για το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου για τις ώρες από τις 6 το απόγευμα ή στις 6 της επόμενης ημέρας. Σε αριθμούς τουριστικής περιόδου εισήλθε η Θάσος από την 1η Μαΐου, καθώς λειτουργήσαν όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία του νησιού με πολύ μεγάλες πληρότητες. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Θάσου Γιάννης Μαρκιανός, το εορταστικό τρίμερο της Πρωτομαγιάς επισκέφθηκε το νησί μεγάλος όγκος τουριστών. Παράλληλα, διεξήχθηκε ένα μεγάλο δρόμενο που είναι οι ποδηλατικοί αγώνες που διοργανώθηκαν για 20η χρονιά και συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο. Η ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Καβάλας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Γαλαξίας στην Καβάλα. Εκδήλωση ομιλία με θέμα παγκόσμιες γεωπολιτικές αλλαγές, θέση της Ελλάδος σε ελληνοτουρκικές σχέσεις με ομιλητή τον καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή Α Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα «Παράγουμε στην Ελλάδα» θα παρουσιάσουν από κοινού τα επιμελητήρια Καβάλας και Δράμας την 5η 7 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον χώρο του επιμελητηρίου Δράμας. Πρόκειται για μια νέα δράση του ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ και η επιδότηση σε αυτό το πρόγραμμα είναι μέχρι 55%. Σήμερα πραγματοποιείται στην Αθήνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύσκεψη σχετικά με τα πλημμυρισμένα τενάγη Φιλίππων και τα μέτρα υποστήριξης των θυγόμενων αγροτών της ίδιας περιοχής. Στη σύσκεψη θα είναι παρόντες όλοι οι αρμόδιοι, μεταξύ αυτών και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος, ο οποίος δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική σύσκεψη. Μια ηλιοφάνεια θα κυλήσει σήμερα ο καιρός στην Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία στη μέγιστη στιγμή της θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ η άνεμη είναι βόρειο εντάσσεως έως 5 μποφόρ. Σας μεταδώσαμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα. Ακούτε την πρωινή διαδρομή από την ΕΡΤ Καβάλας.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα, καλό μήνα. Είναι η πρωινή μας διαδρομή. Μάκης Μητάκος είναι στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, σε εξεταστάσεις στην επιμέλεια της εκπομπής. Και 251-0-24-25-49 για όσους θέλουν να έχουν έτσι μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας και το μήνα μας με τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Θόδωρο Χατζηχρήστο, να μας ενημερώσει αναφορικά με ένα πολύ σημαντικό θέμα, με την δημιουργία μιας αναπτυξιακής εταιρείας. Κύριε Χατζηχρήστο, καλημέρα σας, καλό σας μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ενημερώστε μας για αυτό το εγχείρημα.
2: Στο προηγούμενο διοικητικό πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα του Επιμελητηρίου, συζητήθηκε το να ιδρύσουμε μια αναπτυξιακή εταιρεία στο Επιμελητήριο. Η αναπτυξιακή εταιρεία, η οποία είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα είναι ένα εργαλείο για το Επιμελητήριο και θα βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις το να μην είμαστε αδιέξοδο. Να πω ότι παλαιότερα υπήρχε αναπτυξιακή εταιρεία στο Επιμελητήριο. Την είχε κάνει ο πρόεδρος ο Άγγελος Σουτατσούλης. Αλλά το 2015 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να κλείσουν όλες αυτές. Με αποτέλεσμα να κλείσει και η δικιά μας. Επανερχόμαστε τώρα να την ξαναβάλουμε σε εφαρμογή. Και όπως είπα, είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει, να αναφέρω ως παράδειγμα, το να υλοποιήσει προγράμματα, να διαχειριστεί το εκθεσιακό κέντρο και άλλα τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσε να το κάνει το Επιμελητήριο ως νομικό πρόσωπο. Και για το σκοπό αυτό προχωράμε στην ίδρυση της εταιρείας αυτής. Η εταιρεία αυτή, επειδή το Επιμελητήριο είναι επιχειρηματικός φορέας, έστειλε σε όλους τους εμπορικούς συλλόγους του νομού Καβάλας επιστολή όπου δίνει το δικαίωμα κάποιον να συμμετέχει με κάποιο ποσοστό στην εταιρεία. Μέχρι στιγμής ήρθε απάντηση από τον εμπορικό σύλλογο της Καβάλας και την Ομοσπονδία για να συμμετέχουν με κάποιο μικρό ποσοστό συμβολικά σε αυτό το εγχείρημα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή θα είναι μια κανονικότατη εταιρεία, θα διαχειρίζεται και κεφάλαια, έτσι.
2: Σίγουρα θα υπάρχουν κεφάλαια, δεν θα έχει κέρδος, είναι μη κερδοσκοπική.
1: Έτσι.
2: Αλλά θα έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί κεφάλαια από προγράμματα, από τη χρήση του εκθεσιακού κέντρου για εκδηλώσεις ή για εκθέσεις.
1: Έτσι.
2: Και γενικότερα θα είναι ένα εργαλείο όπου δεν μπορεί το Επιμελητήριο να το αναλαμβάνει η αναπτυξιακή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία τότε, κύριε Χατζηχρήστο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Χατζηχρήστος, ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, το επιμελητήριο που δημιουργεί, επαναδημιουργεί, να το πούμε καλύτερα, την αναπτυξιακή του εταιρεία.

0: Συνεχίζουμε με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Καβάλας, τον κύριο Παναγιώτη Αγγελίδη, να μας ενημερώσει για την παρουσίαση που έγινε του προγράμματος δράσης και σχεδιασμού του Δήμου Καβάλας για τον τουρισμό για το 2026. Κύριε Αγγελίδη, καλημέρα σας, καλό σας μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και σε εσάς και στους ακροατές σας, κυρία Ζεστάν. Όπως ακριβώς τα είπατε, την προηγούμενη εβδομάδα συνήλθε η Τουριστική Επιτροπή της πόλης και παρουσιάστηκε το σχέδιο τουριστικής προβολής της πόλης μας για το 2026 και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός. Πριν σας πω επιγραμματικά, για να μην κουράσουμε και τους ακροατές, βασικά σημεία του σχεδίου, θα ήθελα να πω ότι έγινε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ακούστηκαν πολύ ωραίες απόψεις από ανθρώπους που συμμετέχουν στην Τουριστική Επιτροπή της πόλης και είναι άνθρωποι που είναι καθήλυνα αρμόδιοι, όπως είναι οι ξενοδόχοι, όπως είναι οι καφεζιτοπόλες, πολλοί άνθρωποι της αγοράς και φυσικά συμμετέχουν και οι πολιτικές παρατάξεις που εκπροσωπούνται στον Δήμο Καβάλας. Θεωρώ ότι θα πρέπει πια η Τουριστική Επιτροπή να αναβαθμιστεί, με την έννοια να μην είναι ένα όργανο το οποίο να είναι καθαρά συμβουλευτικό και ίσως εντός παρενθέσεως διακοσμητικό, έτσι ώστε του χρόνου, την επόμενη χρονιά, θα συνεδριάσουμε πολύ περισσότερες φορές για να συνδιαμορφώσουμε με τις προτάσεις και με τις ιδέες των μελών της Επιτροπής το επόμενο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της πόλης μας. Τώρα, αν θέλετε, όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος είναι και λογικός και εφικτός, δεδομένων και των περιορισμένων πόρων του Δήμου, και περιλαμβάνει την προβολή της πόλης διαδικτυακά, με νέες τεχνολογίες, με έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, με κάποιες ειδικές ενέργειες και φυσικά όσον αφορά την διαζώση της προώθησης της πόλης μας, περιλαμβάνει τρεις δράσεις. Μία η οποία αφορά την συμμετοχή σε κάποια εκδήλωση της πόλης μας για την προώθησή της και την στην Κωνσταντινούπολη. Είναι γνωστό το πόσο σημαντική είναι η Τούρκη για την προώθησή της και την στην Κωνσταντινούπολη. Είναι γνωστό το πόσο

0: βοηθάνε σε πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς θα βρεθούμε και θα μπορέσουμε να το προετοιμάσουμε καλύτερα. Θα βρεθούμε με τους ανθρώπους στην Ευέργη, με τον Δήμο, με τον Δήμαρχο και τις αρχές της πόλης και το καλοκαίρι που θα έρθουν να παρακολουθήσουν το Φεστιβάλ Μπύρας, το οποίο γίνεται με τη δική τους συμβολή και συνεργασία. Και μια νέα ανερχόμενη αγορά, την οποία πιστεύουμε πολύ, να μετέχουμε σε μια έκθεση. Mm-hmm. Και προτιμήσαμε να είναι η αγορά της Πολωνίας, η οποία πραγματικά είναι ανερχόμενη. Είναι μια χώρα με πολύ καλό βιωτικό επίπεδο, μια μεγάλη χώρα και μια αγορά η οποία ενδιαφέρει ιδιαίτερα την πόλη μας.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Αγγελίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αγγελίδης, αντιδήμαρχος τουρισμού Δήμου Καβάλας.

0: μπορούμε εμείς να επέμβουμε. Αυτά είναι θέλημα Θεού. Από εκεί πέρα η προσέλευση ήταν αρκετά ικανοποιητική. Καμιά σχέση με την περσινή σεζόν και την περσινή πρωτομαγιά του 2025. Έτσι. Είχε κόσμο, τα ξενοδοχεία ξεκινήσαν και αυτά δειλά-δειλά. Η εστίαση πήγε αρκετά καλά. Απλά σας εξηγώ και ακόμα μια φορά ότι σε σχέση με το 2025 η πτώση ήταν άνω των 40%.
1: Αχα, σοβαρή πτώση.
0: Και όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, μεγάλες τουριστικές μονάδες δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Ενώ αντιθέτως με πέρυσι που είχαν ήδη όλες σχεδόν οι τουριστικές μονάδες, μεγάλες ειδικά, τα ξενοδοχεία ήταν ανοιχτά. Φέτος δυστυχώς, αλλά δεν φταίει μόνο η Πρωτομάγια, φταίει και η κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως. Το οικονομικό τεράστιο πρόβλημα που επικρατεί στον κόσμο επηρεάζει και τους Βαλκάνιους. Και ελπίζω και εύχομαι να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί αν συνεχιστεί, δυστυχώς θα έχουμε πρόβλημα και στην τουριστική μας σεζόν και τον Μάιο και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ευελπιστούμε και ευχόμαστε για ακόμη μια φορά να λήξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο, τι προέλευση είχαν αυτοί που ήρθαν, δηλαδή είχαμε Έλληνες καταρχήν, το κυριότερο.
0: Έλληνες ήταν πολύ λίγοι. Έτσι, πάντα κάθε χρόνο, κάθε πρωτομαγιά, γίνεται αυτή ο γύρος του νησιού με ποδήλατα και προσελκύει πολύ κόσμο από τα Βαλκάνια. Οπότε, ειδικά το νότιο μέρος του νησιού μας, τα λιμενάρια, ο Ποτός, πραγματικά είχαν πολύ περισσότερη κίνηση σε σχέση με τη Βόρεια Θάσο. Ήταν η Κυριακή ήταν ο αγώνας. Οπότε είχαμε Ρουμάνους αρκετούς, είχαμε Βούλγαρους αρκετούς, είχαμε και Τούρκους αρκετούς. Οπότε ήταν οι κλασικές αγορές που όλα αυτά τα χρόνια μας υποστηρίζουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στη φετινή τουριστική περίοδο.
0: Σας εξηγώ και πάλι, χωρίς τη λήξη του πολέμου, η χρονιά δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε. Και αυτό που είχαν δείξει τα στοιχεία αρχές της χρονιάς. Δηλαδή ο Γενάρης και ο Φλεβάρης, η τάση για το 26 ήταν πάρα πολύ δυναμική. Αλλά δυστυχώς βλέπετε ότι ο τουρισμός επηρεάζεται από το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί ανά τον κόσμο, πώς μπορεί να επηρεάσει σε μια στιγμή και να αλλάξει τα δεδομένα.
1: Έτσι, δυστυχώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και πάλι.
0: Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια για σας.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Μαργαρίτης Παπατζήκος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θάσου.

Ακούτε την Ερτ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 20 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε τώρα στον αντιπεριφερειάρχη

0: εκκλησμού, τον κύριο Στέλιο Γνατιάδη, να μας ενημερώσει για αυτή την πολύ πετυχημένη διοργάνωση που είχαμε, το Run Greece, που έγινε για πρώτη φορά στην Καβάλα. Κύριε Γνατιάδη, καλημέρα σας, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας για αυτή την δράση.
1: Κοιτάξτε, το Run Greece ήρθε στην Καβάλα και ήρθε στην Καβάλα για να μείνει. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο δρομικό, από τα μεγαλύτερα που γίνονται στην Ελλάδα, σε 7 πόλεις. Και έχουμε την τιμή, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να έχει δύο πόλεις στο Run Greece, την Καβάλα αλλά και την Αλεξανδρούπολη το Σεπτέμβριο. Ήταν κατά ομολογία μια πολύ πετυχημένη διοργάνωση χθεσινή, με 1.080 αθλητές οι οποίοι να συμμετέχουν για πρώτη φορά σε αυτό το δρομικό, το οποίο να γίνεται στην πόλη της Καβάλας, σε μια οργανωμένη διοργάνωση αθλητική. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι εμείς σαν συνδιοργανωτές είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά τα καλά λόγια του ΣΕΓΑΣ μας δίνουν κουράγιο, ούτως ώστε του χρόνου να βάλουμε ένα υψηλότερο φιλόδοξο στόχο που θα πρέπει να περνάει τουλάχιστον τους 1.700 αθλητές και θέλουμε να βρισκόμαστε σε αυτή την ανωδική πορεία. Είναι ένα δρομικό το οποίο το χρειαζόταν η πόλη και πιστεύω ότι του χρόνου θα πάμε ακόμη καλύτερα.
0: Mm-hmm. Πάντως πραγματικά, όπως είπατε, 1.080 αθλητές σε μια διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά στην Καβάλα δεν είναι απλώς επιτυχία, είναι ρεκόρ.
1: Εγώ θέλω να σας πω, να σας συγκρίνω, την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει στην πόλη της Σπάρτης με 700 συμμετοχές, που ήταν η δεύτερη φορά που έγινε στη Σπάρτη. Εμείς σαν πρώτη φορά είχαμε 1.080 και πιστεύω ότι του χρόνου θα είμαστε πολύ περισσότεροι. Εγώ με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω για τη συλλογικότητα των φορέων, οι οποίοι δείξανε ότι οι φορείς που εμπλέκονται έχουν και τις ικανότητες και τη διάθεση να συμβάλλουν σε ένα αθλητικό δρόμενο το οποίο αφορά την πόλη της Καβάλας, και θα ήθελα να ξεκινήσω με τον οργανισμό Λιμένος Καβάλας, με την αστυνομική διεύθυνση και το τμήμα της τροχέας μας, με το Δήμο Καβάλας και το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ και κατά τη διάρκεια και πριν αλλά και μετά τη λήξη του αθλητικού δρόμενου αυτού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, τους εθελοντές μας, το Λύκειο Ελληνίδων, τους κριτές μας και όσους εμπλέκονται σε αυτήν την πολύ μεγάλη αθλητική διοργάνωση που, όπως σας είπα προηγουμένως, ήρθε για να μείνει, γιατί έχουμε δείξει ότι και με τη διάθεσή μας αλλά και με την οργανωτική υποδομή που είχαμε είμαστε πρότυπο. Το είπε και ο Ολυμπιονίκης μας ο Κεντέρης ο Κώστας, ότι η Καβάλα είναι πρότυπο για τις άλλες πόλεις. Και σε αυτό πολύ μεγάλη θέση έχει η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας, το λιμενικό μας και η δημοτική μας αστυνομία.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Ιγνατιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, στην πρόεδρο της, την κυρία Στέλλα Παπαδοπούλου, να μας ενημερώσει αναφορικά με μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία θα γίνει το Σάββατο στην Καβάλα. Κύριε Παπαδοπούλου, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους όσους μας ακούνε και σε εσάς, κυρία Ζητά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Στο διατάφτα, τι εκδήλωση είναι αυτή? Αυτή είναι με τον κύριο Συρίγο, έτσι, μια ομιλία?
1: Ναι, να είναι με τον καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, ο οποίος έχει μια πολύ έντονη και παρουσία στην ανάλυση των θεμάτων αυτών που θα μας παρουσιάσει, όπως ξέρετε. Η ΔΕΠ Καβάλας, κυρία Σβεστά, κόντρα στο τοξικό κλίμα που μπορεί να δημιουργείται και που θέλουν κάποιοι να καλλιεργήσουν, αποφάσισε να κάνει αυτή την εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό που θα αναλυθεί σε αυτή την ομιλία από έναν γνώστη του θέματος. Όπως ξέρετε, το 2026 χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και όλο αυτό το πράγμα έχει αντίκτυπο φυσικά και στις οικονομικές εξελίξεις. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται μόνο για τους νεοδημοκράτες, είναι ανοιχτή η εκδήλωση για όλο τον κόσμο. Το θέμα δεν είναι κομματικό, είναι πολιτικό και αφορά όλους μας. Και μετά από καιρό, γιατί είχαμε κάνει εδώ και αρκετό καιρό πρόσκληση στον κύριο Συρίγο, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ άσχολος. Τελικώς ο άνθρωπος προς τιμήν του μας απάντησε θετικά και έτσι οργανώνουμε για το Σάββατο που μας έρχεται την εκδήλωση αυτή, όπου δεν θα μας μιλήσει βέβαια μόνο για τις παγκόσμιες γεωπολιτικές αλλαγές και εξελίξεις, αλλά θα μας μιλήσει και για το γνωστό σε όλους μας θέμα, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς και τη θέση της Ελλάδας μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον.
0: Μάλιστα, πραγματικά είναι μια πολύ καλή εκδήλωση, όταν μάλιστα έχουμε κοντά μας σχετικά έναν πόλεμο από τους πιο σοβαρούς και με τεράστιες επιπτώσεις παγκοσμίως.
1: Έτσι ακριβώς, κυρία Σβεστά, αυτό σκεφτήκαμε και εμείς. Και μην ξεχνάμε ότι εξελίσσεται και ένας άλλος πόλεμος κοντά μας, ο οποίος μπορεί να μην τον συζητάμε πλέον καθημερινά, αλλά δεν σταμάτησε. Είναι και ο πόλεμος της Ουκρανίας.
0: Βεβαίως.
1: Η θέση της χώρας μας, το ξέρουμε ότι βρίσκεται σε ένα σημείο κρίσιμο για την στρατηγική που μπορεί να ακολουθήσει και η Ευρώπη, αλλά και η ίδια η χώρα, απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις που υπάρχουν γύρω της. Οπότε νομίζω ότι περιμένουμε, αδειμονούμε μάλλον, να ακούσουμε τον κύριο Συρίγο τι έχει να μας πει, ο οποίος τηλεφωνικά πρέπει να σας πω ότι μου είπε ότι έχουμε πάρα πολλά, ότι γίνονται παγκοσμίως πράγματα και θάματα, ας το πω έτσι, και έχει πάρα πολλά πράγματα να μας πει. Επίσης θέλω να πω ότι θα διατίθεται στην εκδήλωση και το νέο του βιβλίο, για όποιον ενδιαφέρεται να το αγοράσει, που αφορά τις σχέσεις φυσικά Ελλάδας και Τουρκίας, στο οποίο με 50 ερωταπαντήσεις από ό,τι είδα, αναλύει όλη τη σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία από το παρελθόν μέχρι και σήμερα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε τον κόσμο, η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Ελπίζω οι καβαλιώτες να ενδιαφερθούν να ακούσουν για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.
0: Και πάλι καλή επιτυχία. Ήτανε...
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Στέλλα Παπαδοπούλου, η πρόεδρος της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Καβάλα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να πάμε τώρα στον τόπο της ζωής μας, στον κύριο Κώστα Τιτόπουλο, το μέλος, να μας δώσει λίγο μια εικόνα αναφορικά με μια πρόταση που έχουν καταθέσει για το κυκλοφοριακό, για την ανάγκη να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης. Κύριε Τιτόπουλε, καλημέρα σας, καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Σβεστά, καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές σας. Αναφορικά τώρα με το ζήτημα του κυκλοφοριακού, ένα διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι πόλεις και ειδικά πόλεις σαν την Καβάλα, η τοποθέτηση του Μάκη Παπαδόπουλου, του Δημοτικού Συμβούλου και του Αρχηγού της Παράταξής μας, ο τόπος ζωής μας, είναι μια υπενθύμηση πραγμάτων που εδώ και πολύ καιρό τα λέμε και ως παράταξη, αλλά και ακούγονται γενικότερα ως ανάγκη από τον κόσμο. Να το πούμε λίγο καθαρά, το κυκλοφοριακό στην Καβάλα δεν είναι ένα πρόβλημα νεύρων, είναι ένα πρόβλημα σχεδιασμού. Αν ανατρέξουμε στη διεθνή βιβλιογραφία, το κυκλοφοριακό είναι ένα σύστημα, δηλαδή δεν είναι μονοδρόμοι και αυτοκίνητα, είναι οι χρήσεις της πόλης, οι μετακινήσεις και είναι και οι επιλογές που δίνεις ή δεν δίνεις σε έναν πολίτη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει, δηλαδή δεν υπάρχουν κακοί οδηγοί και καλοί πεζοί, το ανάποδο. Είμαστε ίδιοι άνθρωποι. Είμαστε κάθε μέρα σε διαφορετικό ρόλο. Ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να είναι και οδηγός και πεζός μέσα στην ημέρα 2 και 3 φορές. Άρα δεν αποτελεί μια κοινωνική σύγκρουση, ούτε η οδηγή ταξί, ούτε τα κτέλ, ούτε τίποτα. Είναι μια αποτυχία οργάνωση τη διοίκηση, κύριε Ζεστά. Mm-hmm. Και ναι, η πόλη χρειάζεται πάρκινγκ, όπως πολύ ξεκάθαρα και με βροντερό ύφος ο κύριος Παπαδόπουλος ανέφερε σε μια δημοσίευση του μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Και καλά κάνει και το αναδεικνύει, αλλά έτσι για να ξέρουμε ότι το πρόβλημα στην Καβάλα είναι ότι κάνουμε όχι όλα όσα οφείλουμε, ως διοικούντες αναφέρομαι, και μάλιστα θα τα κάνουμε χωρίς σειρά. Δηλαδή αντί για σχέδιο έχουμε αποσπασματικές κινήσεις, αντί για ροές, ελεύθερες ροές αυτοκινήτων, πεζών και άλλων μέσων έχουμε εμπόδια. Έρχεται την ίδια στιγμή ο Δήμος να δώσει 350.000 ευρώ μόνο και μόνο για να μελετήσει το πρόβλημα. Και μάλιστα αυτή η μελέτη, κύριε Σβεστά και οι αγαπητοί ακροατές που το ακούνε, θα διαρκέσει 30 μήνες. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτή η διοίκηση αναγνωρίζει το πρόβλημα, το αναγνωρίζει ως επίγον, αλλά επιλέγει να περιμένουμε άλλα 2,5 χρόνια για να μας πει τι θα κάνει μετά από αυτά τα 2,5 χρόνια και πώς θα βρει τα χρήματα. Λοιπόν, είναι. Αυτό δεν είναι σχεδιασμός, είναι μια μετάθεση της ευθύνης στο μέλλον και μάλιστα όλες αυτές οι χωρίς τύπο συγκεντρώσεις για κυκλοφοριακό που με καλή πρόθεση οργανώνουν και άλλοι φορείς δείχνουν ότι η ευθύνη την έχει αποβλέσει από πάνω του ο Δήμος και την δίνει ελεύθερα σε άλλους να λύσουν το πρόβλημα. Αυτά, κύριε Ζητά, δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε μια πόλη. Κλείνω έτσι την τοποθέτησή μου ότι η λύση δεν είναι μόνο πάρκινγκ, δεν είναι μόνο περιορισμοί όπως αρέσκεται να κάνει η δημοτική διοίκηση. Η λύση είναι να δουλέψουν όλα μαζί και το πάρκινγκ και μια συγκοινωνία που λειτουργεί υπέρ του πολίτη, τα ψηφιακά εργαλεία που βοηθάνε οδηγούς να μην ψάχνουν κάνοντας κύκλους, η αποκέντρωση υπηρεσιών όπως βλέπετε το τελωνείο, το υπεραστικό κτέλο ενδεχομένως και κάποιες άλλες προτάσεις που έχουμε. Ένα σοφό, ηθικό και δίκαιο σχεδιασμό ροών ανθρώπων, έτσι ώστε αυτή η πόλη στο κυκλοφοριακό να λειτουργεί τουλάχιστον σε αυτό να λειτουργεί δημοκρατικά, κυρία Τζίτα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τιτόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Τιτόπουλος, μέλος της παράταξης Ο Τόπος της Ζωής μας.

0: Να πάμε τώρα στο Ναυτικό Μουσείο της Καβάλας, στον πρόεδρο, τον κύριο Χρήστο Τζανάκο, να μας ενημερώσει αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε ένα πανελλαδικό συνέδριο ναυτικών μουσείων. Πρόεδρε, καλημέρα καταρχήν και καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα κύριε Αζωστά, καλημέρα και στους ακουρατές σας. Επίσης καλό μήνα σας έχουμε.
0: Για πείτε μας λίγο για αυτή τη δράση.
1: Κύριε Αζωστά, είναι ένας θεσμός όπου κάθε δύο χρόνια πραγματοποιείται το Πανελλήνιο Συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων της Ελλάδος. Εμείς το ακολουθούμε από το 2005 που ιδρυθήκαμε σαν πλήρες μέλη των Ναυτικών Μουσείων. Όπως θυμόσαστε και εμείς το 2018 είχαμε το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο εδώ στην Καβάλα, με μάλιστα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εφέτος ήταν στο Πειραιά, στη ΖΕΑ, στο κεντρικό Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, το 14ο Πανελλήνιο, όπου συναντηθήκαμε και με φίλους αγαπημένους, μας ενώνουν εδώ και 20 χρόνια, καταλαβαίνετε, κοινή προσπάθεια προβολή της ναυτικής ιστορίας και παράδοση της χώρας μας. Αυτά εδώ πέρα τα συνέδρια έχουν κάποιες θεματικές ενότητες. Φέτος το θέμα ήταν στον Πειραιά, από το παρελθόν στο παρόν, σύγχρονες μουσιακές πρακτικές στην παρουσίαση της ναυτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, το διαβάζω γιατί δεν το θυμάμαι όλο. Όπου ακούστηκαν πράγματι ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από γνωστά ονόματα, πολιτικούς, ιστορικούς, αρχαιολόγους, καθηγητές της εφοπλιστικής και της πολιτικής οικογένειας. Και εμείς, αν θυμόσαστε, πάλι το 18 είχαμε το θέμα, ήταν ψηφίδες ναυτικής ιστορίας του τόπου μας, με 13 εισηγητές μάλιστα, οι οποίοι ανέπτυξαν τα ιστορικά στοιχεία του τόπου μας, άγνωστα στοιχεία δηλαδή τους καβαλιώτες. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι εισηγήσεις και μετά ακριβώς στη συνέχεια τα ναυτικά μουσεία πήραν το λόγο και ανέπτυξαν τα πεπραγμένα της διετίας των. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι το πόσο νοιάζονται για την ανάπτυξή τους δημόσιοι φορείς, υπουργοί πολιτισμού, εφοπλιστές και όσοι εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρονται για την προβολή της ναυτικής ιστορίας και παράδοση μας. Μου έκανε εντύπωση γιατί είδα μουσεία τα οποία ήταν χρόνια τα ίδια και τα ίδια, ανακαινισμένα, κάποιοι έχουν βοηθήσει. Μου έκανε φοβερή εντύπωση δηλαδή αυτό το πόσο νοιάζονται για αυτά τα μουσεία. Και εγώ ανέπτυξα τα δικά μας τα πεπραγμένα, τα οποία ήταν αρκετά ενδιαφέροντα και μάλιστα μέσα με 54 διαφάνειες πέρα από τη μεγάλη επισκεψιμότητα σε 11 συνολικά σχολικά σημεία.
0: Πρόεδρε, μετακινηθείτε λίγο κάπου ή μείνετε σταθερός, δεν σας ακούμε.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα ναι, εκεί να μείνετε.
1: Ναι. Μάλιστα τόνισα ότι πέραν από τη μεγάλη επισκεψιμότητα που έχουμε σε 11 συνολικά σχολικούς μήνες ιδιαιτίας, γιατί είχαμε και 3-4 μήνες με την ανακαίνιση όπως θυμόσαστε,
0: ναι.
1: Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και εκπαιδευτικά προγράμματα σε 75 σχολεία με 2.844 μαθητές. Δηλαδή κάτι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για την Καβάλα. Το επόμενο συνέδριο θα γίνει στη Σάμο το 2028. Εμείς βρισκόμαστε πάντα, όπως ξέρετε, στις επάρξεις, προκειμένου να προβάλλουμε και να διαφυλάξουμε την ναυτική παράδοση και την κληρονομιά μας. Και προχωράμε. τι άλλο να σας δεν ξέρω.
0: Τίποτα. Μας καλύψατε πλήρως, πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Τζανάκος, ο πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο νοσοκομείο της Καβάλας, τον κύριο Ξενοφόντα Κροκίδη, τον διευθυντή της παθολογικής, να μας ενημερώσει λίγο τι γίνεται με τη λειτουργία των δύο παθολογικών κλινικών, κάτι το οποίο φαίνεται πως έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και φυσικά λόγω της έλλειψης προσωπικού, ιατρικού προσωπικού εννοούμε. Κύριε Κροκίδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας και επικοινωνώ με το κρατικό ραδιόφωνο. Πράγματι έτσι είναι, έχουμε μιλήσει στο αυτό το διάστημα των τελευταίων 5-5,5 μηνών και άλλη φορά, αγαπητές Άκη Ασβεστά. Μπήκαμε στον έκτο μήνα στη λειτουργία των δύο κλινικών Α και Β. Πράγματι, πέραν των άλλων, το προσωπικό, και όταν μιλάμε για το προσωπικό κυρίως αναφέρομαι στους γιατρούς ειδικούς και ειδικευόμενους και κατά δεύτερον και στο νοσηλευτικό, παρουσιάζει σημεία κόπωσης. Να πω χαρακτηριστικά, από τους 5 αναπομείνοντες ειδικούς γιατρούς, αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα υγείας η μία συνάδελφος, οπότε έχουν μείνει 4 γιατροί. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό σε δύο ρόφους, τα επίγοντα στις κλινικές, είναι αδύνατο να το φέρουμε εις πέρας, παρότι υπερβάλλουμε αυτόν όσον αφορά, δεν παίρνουμε ρεπό που δικαιούμαστε, ελάχιστα ρεπό παίρνουμε παρότι ο νόμος το προβλέπει, αλλά παρότι υπερβάλλουμε αυτό και παρουσιάζουμε όλοι κανενός ξερουμένου και εμού αλλά και των άλλων συναδέλφων σημεία κόπωσης, εμείς συνεχίζουμε. Δυστυχώς, παρότι έχουμε μιλήσει πολλές φορές με τη διοίκηση, δεν έχουμε λάβει κάποια βοήθεια, είτε να έρθει ένας γιατρός αποσπασμένος από άλλο νοσοκομείο, είτε άλλη βοήθεια, και αυτό το λέμε πραγματικά για μια πολλωστή φορά. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει το πράγμα, αλλά σας λέω και το τριήμερο, το δύσκολο τριήμερο, γιατί κάθε μέρα είναι δύσκολο για μας, αλλά ιδίως όταν μπαίνουμε σε τριήμερα, εμείς δεν σκεφτόμαστε πώς θα ξεφύγουμε, αλλά θα σκεφτόμαστε πώς θα διαχειριστούμε τους αρρώστους, γιατί είναι δύσκολο, ελάχιστες απεικονιστικές εξετάσεις γίνονται, δεν μπορούν να γίνουν εξιτήρια, ιδίως όταν πηγαίνουν σε γυροκομεία και σε άλλα ιδρύματα που έχει αρκετά η Καβάλα, οπότε αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα σε εμάς. Καμία διάθεση δηλαδή για τριήμερο, αλλά τον αντίον, αρκετή δουλειά, υπερεργασία και υπερκόπωση των γιατρών ειδικών και ειδικευόμενων. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή, δεν την υπερβάλλω, ξέρετε, και προσωπικά αναφέρομαι σε σένα αγαπητέ Σάκη Ασβεστά, εγώ ποτέ όλα αυτά τα χρόνια που επικοινωνώ δημόσια δεν ανέφερα κάτι για την, όσον αφορά τη δουλειά και τις επιπτώσεις της, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, και το είπα προσωπικά σε προηγούμενη ομιλία μας, πραγματικά έχει αλλάξει η ζωή μας και συμπεριλαμβανομένου και εμού, έτσι. Πραγματικά, έτσι, τους τελευταίους 5 μήνες από τη 1/12 που κάνουμε αυτή τη λειτουργία έχει αλλάξει η ζωή μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε. Μόνο ένα σχόλιο θέλουμε το γεγονός ότι ένας γιατρός του νοσοκομείου Καβάλας θα αποσπαστεί για 3 μήνες σε άλλο νοσοκομείο.
1: Ναι. Είναι από την χειρουργική κλινική, επειδή παρουσιάζει προβλήματα το Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης και αποφασίστηκε να γίνει η κάλυψη από έναν... δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια, έτσι, υπάρχουν και πήγαν και προηγούμενα και άλλοι συνάδελφοι. Δυστυχώς τα προβλήματα που παρουσιάζει το ΕΣΥ, ιδίως στην περιφέρεια, λύνονται με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούν προβλήματα και στους ίδιους τους γιατρούς, σαν φυσικά πρόσωπα, και στις οικογένειες, γιατί δεν είμαστε κι εμείς ξεκάρφωτοι, ο καθένας από εμάς, δεν είμαστε ξεκάρφωτοι, έχουμε την οικογένειά μας, τους ανθρώπους μας, στους οποίους οφείλουμε να είμαστε και σε αυτούς. Πολλές φορές με ρωτάνε, γιατρέ, εσύ τι θα έκανες για τον πατέρα σου, και λέω, ή για τους δικούς σου, και λέω, οι δικοί μου δεν μου έχουν τόσο πολύ όσο εσείς εδώ στο νοσοκομείο με έχετε δίπλα σας. Η δικιά μου οικογένεια δεν μου έχει δει. Λοιπόν, ατέλειωτες ώρες. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό, οι μετακινήσεις γενικά είναι κάτι, μια παθογένεια του σύγχρονου ΕΣΥ, ιδίως στην περιφέρεια. Μες. Και για το γεγονός που αναφέρεστε επίσης και έγινε γνωστό, να πω ότι εγώ στεναχωριέμαι. 15 χρόνια ήμουνα στα ενία του Ιατρικού Συλλόγου τα μισά σαν πρόεδρος και τα άλλα μισά σαν πρόεδρος του Παιδευτικού Συμβουλίου, για κάθε τι που συμβαίνει και αφορά γιατρό, εγώ πραγματικά σας λέω, πονάει η καρδιά μου. Πονάει η καρδιά μου για όλα αυτά που συμβαίνουν για συναδέλφους οποιασδήποτε κλίμακας, οποιασδήποτε ηλικιακής βαθμίδας και οποιασδήποτε ειδικότητας. Εύχομαι να υπάρξει ένα τέλος. Και βέβαια εδώ να πω, παρότι αναφέρθηκε στα προβλήματα και στα ρεπό που δεν παίρνουμε, να πω ότι όταν ένας γιατρός διεκδικεί κάτι νόμιμο, οφείλει το νοσοκομείο να ανταποκρίνεται σε αυτό. Ακόμη και όταν δημιουργεί προβλήματα. Εδώ είναι το σύστημα να έχει ανταλλακτικά προκειμένου να καλύψει ακριβώς τα κενά που ενδεχομένως δημιουργούνται. Αλλά ό,τι δικαιούται νόμιμα οποιοδήποτε γιατρός, αλλά και όχι μόνο γιατρός, και νοσηλευτής και οποιοδήποτε εργαζόμενος, γιατί εγώ πάντα ήμουν με την πλευρά των εργαζομένων, πάντα πρέπει να ανταποκρίνεται.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν ο κ. Ξενοφών Κροκίδης, διευθυντής παθολογικής του νοσοκομείου Καβάλας.

0: Να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Μπίλια, τον πρόεδρο των επαγγελματιών του Λιμένα Θάσου, να μας δώσει μια εικόνα αναφορικά με την τουριστική κίνηση του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Κύριε Μπίλια, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα από την Θάσο που έχει μπει σιγά σιγά στους ρυθμούς της καλοκαιρινής περίοδου, παρόλο που ο καιρός μας τα χάλασε. Είχαμε και κάποια απαγορευτικά παραμονή της Πρωτομαγιάς, όμως αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι ήρθαν στο νησί μας για να την επισκεφτούν στα πλαίσια διάφορων εκδηλώσεων των οποίων υπήρχαν. Πρώτα πρώτα ήταν η ποδηλασία, από την άλλη είχαμε σε κάποια χωριά παραδοσιακά ήθη και έθιμα τα οποία αναβίωσαν την περίοδο του τριημέρου. Φυσικά η κίνηση δεν ήταν η αναμενόμενη, όμως κάποια γκρουπ, έστω και ημερήσια γκρουπ, ήρθανε και απόλαυσαν το νησί μας, όσο φυσικά τους άφησε ο καιρός.
0: Μάλιστα.
1: Η κίνηση ήταν φυσιολογική, μπορούμε να πούμε. Φυσικά δεν έχουν ανοίξει όλα τα καταστήματα, το 80% στο Λιμένα έχει ανοίξει. Σιγά σιγά μπαίνουμε φυσικά, και αυτή, μην ξεχνάμε ότι και αυτή την Κυριακή θα και τα πρώτα τσάρτερ από Αγγλία, τη TUI, και ξεκινάμε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι τουλάχιστον μια καλή αρχή. Ας ελπίσουμε να λυθούν και τα θέματα με τον πόλεμο, έτσι ώστε...
1: Ακριβώς. Η ακρίβεια και ο πόλεμος είναι αυτά τα οποία θα μας προβληματίσουν από εδώ και πέρα. Εάν ο πόλεμος σταματούσε τον Απρίλιο, θα ήταν πολύ διαφορετικά και θα ερχόταν ισορροπία μέσα σε 2 μήνες. Τώρα, όσο μπαίνουμε στον Μάιο, η ισορροπία αυτή θα έχει μεγαλύτερη επέκταση. Θα επηρεάσει και τον Αύγουστο. Mm-hmm. Είναι λίγο τα πράγματα λίγο δύσκολα και όσον αφορά την ακρίβεια. Δεν ξέρω, όπως άρα πολλοί επαγγελματίες προσπαθούν να αφομοιώσουν την αύξηση των τιμών, αλλά ως πότε. Έχει γίνει μεγάλο το πρόβλημα και δεν βλέπουμε κανένα πρόγραμμα ή κανένα μέτωπο να πάρει η κυβέρνηση για τους επαγγελματίες, ιδίως στις εστίασεις που ανεβαίνουν οι τιμές απειλητικά, για το λόγο ότι πρώτες ύλες έχουν πάει και αυτές στο Θεό. Κάτι πρέπει να γίνει με την εστίαση και όσον αφορά με την προστασία των επαγγελματιών από την αύξηση των ενοικίων, οι οποίοι προχωρούν οι ιδιοκτήτες, και όπως βλέπετε και εσείς στην ενδοχώρα, στις μεγάλες πόλεις κλείνουν τα καταστήματα λόγω των ενοικίων, γιατί ο ιδιοκτήτης γίνεται και συνέτερος μέσα σε κάθε επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, εφικτούμε τις προσοχή μας. Ενοίκια, ακρίβεια, πόλεμος.
0: Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Μπίλιας, ο πρόεδρος των επαγγελματιών Λιμένα Θάσου, με τον οποίο ολοκληρώσαμε τις επαφές μας για σήμερα με τους φορείς και γενικά με τους παράγοντες της Ανατολικής Μακεδονίας. Εμείς να πούμε βέβαια αυτό το οποίο έχει αξία είναι ότι ευτυχώς από σήμερα σταδιακά θα έχουμε τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Αυτό το οποίο βιώσαμε το τριήμερο ήταν πρωτοφανές, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς βοριάδες και γενικά σε κάποιες περιοχές είχαμε και βροχοπτώσεις, κάτι που προκάλεσε έτσι έναν ευνηδιασμό στους επαγγελματίες όλου του νομού Καβάλας αλλά και της Δράμας. Και το ευχάριστο είναι ότι με βάση τις προβλέψεις της ΕΜΗ φαίνεται πως από εδώ και στο εξής θα έχουμε καλοκαιρία, και μάλιστα το Σαββατοκύριακο όχι απλώς θα έχουμε καλοκαιρία αλλά θα έχουμε και πολύ μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας που θα επιστρέψει η κατάσταση όπως ακριβώς πρέπει να είναι τέτοια περίοδο Μαΐου. Μάλιστα, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Μάιος είναι η έναρξη της τουριστικής περιόδου για όλη την χώρα, επισήμως δηλαδή. Ξεκίνησαν και οι πτήσεις τσάρτερς από το εξωτερικό για την περιοχή της Καβάλας, αλλά και για την Αλεξανδρούπολη από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Και αυτό δίνει την έναρξη, το εναρκτήριο λάκτισμα για τον τουρισμό στην Ανατολική Μακεδονία και στην περιφέρεια γενικότερα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τη Ρένα την Πανταζόπουλου και τον Κώστα τον Λουκούμη. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας και πάλι ευχές για καλό μήνα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη, επιχείρει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή από σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάζει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμούζ, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμινόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των ΗΠΑ για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ η ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου. Σε 2 ωραίες στάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στη Λουκάρεως. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα, στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου, θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία του περιβάλλοντος κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίς, Μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρα 20 στο πλαίσιο διεξαγωγής εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα, να πούμε και καλό μήνα που δεν είπαμε. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και ξεκινάει η καθημερινή εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί, βάζοντας κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, και επισημένοντας γεγονότα, ταξιδεύοντας ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και αν χρειαστεί και την Θράκη. Λοιπόν, να συστηθούμε. Ρένα Πανταζόγλου σήμερα στο μικρόφωνο καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης βρίσκεται στη Δράμα για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ενδεχομένως να έχουμε μια επικοινωνία μαζί του στη συνέχεια. Έχουμε βέβαια συνοδοιπόρους και τους συναδέλφους στην Τασούλα Κρητικού και του Σάκη Ασβεστά με τα ρεπορτάζ τους. Και κοντά μας οι ηχολήπτες μας, ο Μάκης Μητάκος και η Γιώτα Δημούδη. Εσείς είστε μέρος αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης και μπορείτε να καλείτε το 2510-2425-49. Να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε στους 96 και 300 FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην οποία είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Περιφερειακή Σταθμή και η ΕΡΤ Καβάλας. Καλή σας μέρα, λοιπόν. Είπαμε καλό μήνα γιατί δεν τα είχαμε πει. Δεν είχαμε πει καλό μήνα. Την Πρωτομαγιά γιορτάσαμε και την Εργατική Πρωτομαγιά. Επιχειρήσαμε να γιορτάσουμε και την πρώτη μέρα της Άνοιξης ή αυτή την ανοιξιάτικη γιορτή της Πρωτομαγιάς, αλλά δεν μας βγήκε. Και δεν μας βγήκε γιατί ουσιαστικά ο Μάης ξεκίνησε χειμωνιάτικος. Είχαμε τις εκδηλώσεις, τις απεργιακές σε Καβάλα και Δράμα, δύο απεργιακές συγκεντρώσεις, δύο και στη Δράμα απεργιακές συγκεντρώσεις, πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις, οι οποίες. Κάποιες είχαν λίγο περισσότερο κόσμο, κάποιες λιγότερο. Και από εκεί και πέρα ένας μεγάλος προβληματισμός για τον κόσμο, καθότι ήταν τριήμερο, τι θα κάνει με αυτήν την αλλαγή του καιρού. Γιατί ο καιρός μας τα δυσκόλεψε. Χειμώνιασε ξαφνικά την Πρωτομαγιά και είδαμε ένα άλλο πρόσωπο του καιρού από αυτό που παραδοσιακά περιμένουμε την Πρωτομαγιά. Είδαμε μέχρι και χιόνια να πέφτουν σε αρκετές περιοχές, ορεινές βέβαια περιοχές. Είδαμε το φάλακρο χιονισμένο, είδαμε το λαϊλιά. Είδαμε το πήλιο, είδαμε μέχρι και την Κυριακή χαμηλές θερμοκρασίες και ακόμα και σήμερα το πρωί είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες. Κάπου πήρε το μάτι μου για το Λυκόστομο εκεί, μείον 1,2 βαθμούς χαμηλή η θερμοκρασία νωρίς το πρωί εκεί, που πάει να πει ότι μέχρι και σήμερα το πρωί τα πράγματα ήταν σχεδόν χειμωνιάτικα. Όμως αλλάζουν άρθιν τα γεγονότα με τον καιρό, θα σας τα πούμε, σας τα λένε κιόλας, τα βλέπετε κι εσείς. Αυτή την εβδομάδα θα επανέλθει η άνοιξη πλήρως με πιθανότητα θερμοκρασιών που θα φτάσουν μπορεί και τους 30 βαθμούς. Στο τέλος της εβδομάδας βέβαια πάλι αναμένονται κάποιες σύντομες βροχές στα βόρεια και κεντρικά λόγω μιας μικρής διαταραχής. Σήμερα η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ανεβαίνει και για την Νότια Ελλάδα και εδώ για την Βόρεια Ελλάδα. Η περιοχή μας θα φτάσει στους 20 βαθμούς. 21, αύριο ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας. Σήμερα ο καιρός σιγά σιγά αυξάνεται, η ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Αν υπάρξουν λίγες βροχές σε σχέση με το σύνολο της χώρας, θα περιοριστούν στο νότιο και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η ψυχρή αέρια μάζα που επηρέαζε το σκηνικό αρχίζει να μετατοπίζεται προς την Τουρκία, δίνοντας τη θέση της σε θερμότερες αέριες μάζες που θα ανεβάσουν σταδιακά τις θερμοκρασίες. Βέβαια, όπως είπαμε, τις πρωινές και ενδεχομένως και τις βραδινές ώρες θα είναι δροσερά στην υπηρετική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Όπως είπαμε, ο υδράριος φτάνει τους από 17 μέχρι 23 βαθμούς σε όλη την χώρα. Εδώ στην περιοχή μας μπορούμε να φτάσουμε και μέχρι τους 20-21 βαθμούς Κελσίου ενδεχομένως. Η άνοιξη, όπως είπαμε, θα έλθει πλήρως μέσα στην επόμενη εβδομάδα με θερμοκρασίες που μας προετοιμάζουν οι μετεωρολόγοι ότι μπορεί και να φτάσουν και να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρά τις διακυμάνσεις, ο καιρός αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά μετά τις μεταβολές του Μαΐου, οδηγώντας σε πιο σταθερές και θερμές συνθήκες από τα μέσα του μήνα και μετά. Αυτά για το καιρικό σκηνικό και για να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας.
1: Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει κι άνεμο τρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, από κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σουλούδι. Δεν έχει λαμδότερο στην γλώσσα να βουλιάζει, είναι από αλφα καθαρό και όταν γελάς

Σήμερα γιορτάζει, βλέπουμε, η Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγιό, ο Ιλάριος, ο Μελής, η Μελίτσα. Είναι μια μέρα σήμερα που μας φέρνει έτσι από το παρελθόν κάποιες ιστορίες που θα μοιραστούμε μαζί σας αμέσως τώρα, γιατί λίγες ημέρες πριν το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967 η στρατιωτική δικτατορία είχε αρχίσει ένα από τα πρώτα μεγάλα κύματα καταστολής της. Χιλιάδες πολιτικοί αντίπαλοι, αριστεροί, συνδικαλιστές, φοιτητές και πολίτες που θεωρούνταν ύποπτοι για αντιδικτατορική δράση μεταφέρθηκαν στην Γιάρο. Το απομονωμένο νησί των Κυκλάδων, που είχε ήδη χρησιμοποιηθεί ως τόπος εξορίας και φυλάκισης στα μετεμφυλιακά χρόνια, ενεργοποιήθηκε ξανά από το καθεστώς των συνταγματαρχών. Σαν σήμερα, μια μέρα σαν σήμερα, ξεκίνησε να μεταφέρει χιλιάδες πολιτικούς αντιπάλους στη Γιάρο η Χούντα, μία από τις πρώτες και πιο σκληρές πράξεις καταστολής της δικτατορίας. Παράλληλα με τις συλλήψεις και τις εκτοπίσεις, προχώρησε και σε διάλυση πολιτικών, συνδικαλιστικών, φοιτητικών και πολιτιστικών εργοανώσεων. Η δημόσια ζωή τέθηκε υπό ασφιχτικό έλεγχο, οι πολιτικές ελευθερίες καταργήθηκαν και η λογοκρισία επιβλήθηκε ως βασικό εργαλείο του νέου καθεστώτος. Η Γιάρος έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της επτάχρονης δικτατορίας, αφού το καθεστώς τη χρησιμοποίησε από τις πρώτες μέρες για να επιβάλλει το φόβο στην κοινωνία. Η ακριβής αποτίμηση του αριθμού των κρατουμένων παραμένει διαφέρει ανάλογα με τις πηγές. Ωστόσο, οι περισσότερες αναφορές συγκλίνουν ότι τουλάχιστον οδηγήθηκαν στη Γιάρο τουλάχιστον χιλιάδες άνθρωποι, περίπου 7.000 μέσα στις πρώτες μέρες μετά το πραξικόπημα, και είναι μια μέρα σήμερα που μας υπενθυμίζει την επανενεργοποίηση αυτής της σκληρής κίνησης της Χούντας, διάλυσης των πολιτικών αντιπάλων και μεταφοράς τους, έτσι, μια από τις σκληρότερες πράξεις καταστολής της δικτατορίας. Να πάμε τώρα σαν σήμερα, και το 1814 ο Ναπολέον ο πρώτος φτάνει στο νησί Έλβα, όπου αρχίζει πρώτη του εξορία μετά την παραίτησή του από τον γαλλικό θρόνο. Η απομάκρυνσή του φαινόταν να κλείνει την περίοδο των Ναπολεόντιων πολέμων, όμως λίγους μήνες αργότερα θα επιστρέψει στη Γαλλία για τις περίφημες 100 ημέρες. Σαν σήμερα το 1886 στην πλατεία Hay Market του Σικάγου υπάρχει μια διαδήλωση εργατών υπέρ του οχταώρου που καταλήγει σε αιματήρη σύγκρουση με την αστυνομία. Μετά την ρήψη βόμβα σκοτώνονται αστυνομικοί, ενώ τα πυρά της αστυνομίας αφήνουν νεκρούς και τραυματίες διαδηλωτές. Το γεγονός αυτό έγινε ορόσημο για το παγκόσμιο εργατικό κίνημα και συνδέθηκε με την καθιέρωση της εργατικής πρωτομαγιάς. Σαν σήμερα στο Πεκίνο, το 1919 ξεσπά το κίνημα της 4ης Μαΐου με φοιτητές να διαδηλώνουν στην πλατεία Tiananmen εναντίον των αποφάσεων της συνθήκης των Βερσαλιών, ένα κίνημα που εξελίχθηκε σε κρίσιμη καμπή για τη σύγχρονη Κίνα. Το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Δύο χρόνια αργότερα θα απονείμει για πρώτη φορά τα βραβεία Όσκαρ, που όπως γνωρίζετε καλά εξελίχθηκαν στον πιο αναγνωρίσιμο θεσμό της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας. Σαν σήμερα το 1930 η Βρετανική αστυνομία συλλαμβάνει το Μαχάτμα Γκάντι μετά την πορεία του αλατιού και την κλιμάκωση της εκστρατείας πολιτικής αντιπακοής στην Ινδία. Η σύλληψή του ενισχύει διεθνώς το κύρος του αντιαπικιακού αγώνα και αναδεικνύει τιμή βίαιη αντίσταση ως πολιτικό όπλο. Ήταν το 1941 όταν σε λόγο του στο Reichstag ο Αδόλφος Χίτλερ αναφέρεται στην αντίσταση του ελληνικού στρατού κατά την γερμανική εισβολή και μιλά για ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία, μια δήλωση που καταγράφεται λίγες μέρες μετά την κατάληψη της Ελλάδας από τον Ναζί και έχει μείνει εκτός χαρακτηριστική αναφορά στην ελληνική αντίσταση του 1941. Έχουμε το 1949 την πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Το αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τωρίνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στο Τωρίνο. Σκοτώνονται 18 ποδοσφαιριστές, ανάμεσα τους 10 διεθνείς της εθνικής ιστορίας, Ιταλίας, της εθνικής

Ιταλίας, καθώς και μέλη του Τεχνικού Επιταλίου και δημοσιογράφη. Η τραγωδία βυθίζει τη χώρα σε πένθος και σηματοδοτείται το δραματικό τέλος της μεγάλης Τωρίνο, μιας από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες εκείνης της εποχής. 1953, Ernest Hemingway τιμάται με το Pulitzer για το έργο «Γέρος και η θάλασσα», το βιβλίο που ενίσχυσε τη θέση του ως μία από τις κεντρικές μορφές της λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Προηγήθηκε τη βράβευσή του βέβαια με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954, ένα χρόνο αργότερα. Το 1959 ανακοινώνονται τα πρώτα βραβεία Grammy, τα οποία θα εξελιχθούν σε κορυφαίο θεσμό της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Πάμε στο 1975, όταν πρωταθλήτρια Ευρώπης στη γυμναστική ανακηρύσσεται μόλις 13 ετών η Νάντια Κομανέτσι, ξεκινώντας τον θρύλο της στο παγκόσμιο αθλητισμό, αλλά και ένα άλλο κομμάτι που αργότερα μάθαμε για την προσωπική της τραγική ιστορία. 1979 έχουμε τη Μάργαρετ Θάτσερ να ορκίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα στη χώρα. Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς σημάδεψε την ιστορία της Βρετανίας με τις πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων, με τη συγκρούση με τα συνδικάτα, με την ισχυρή της επίδραση στην συντηρητική διεθνή πολιτική. 1990 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εκλέγεται για δεύτερη φορά πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η επιστροφή του στο ύπατο πολιτιακό αξίωμα είχε έντονο συμβολισμό, καθώς αφορούσε μια από τις κεντρικές μορφές της μεταμολύτευσης και της μεταπολεμικής πολιτικής ζωής της Ελλάδας. Έχουμε το 1991 την διεξαγωγή του 36ου διαγωνισμού της Eurovision. Φτάνουν και οι μέρες έτσι και αλλιώς και για την Eurovision. Ήταν τότε νικήτρια η Σουηδία το 1991, αλλά είχαμε την Ελλάδα να συμμετέχει με τη Σοφία Βόσου και το τραγούδι «Άνοιξε» του Ανδρέα Μικρούτσικου. 13η θέση, αλλά το τραγούδι έμεινε και έχουμε και άλλες ερμηνείες του τραγουδιού αυτό. Το 1994 είχαμε τον Γιτζάκ Ράμπιν και τον Γιάσερ Αραφάτ να υπογράφουν στο Κάιρο συμφωνία για την εφαρμογή των συμφωνιών του Όσλο στη Γάζα και την Ιεριχώ. Ήταν μια συμφωνία που αποτέλεσε σημαντικό βήμα στη διαδικασία ειρήνευσης Ισραηλινών και Παλαιστινίων, αλλά οι προσδοκίες της περίοδου αυτής δεν επιβεβαιώθηκαν τα επόμενα χρόνια. Έχουμε πρώτη επίσκεψη το 2001 του Πάπα Ιωάννη Παύλου στην Ελλάδα, πρώτη επίσκεψη ποντίφικα στη χώρα μετά το σχήμα του 1054. Είχαμε αντιδράσεις, αλλά είχε και ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς συνδέθηκε με μια προσπάθεια προσέγγισης της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είχαμε το 2006 την απώλεια του Αλέξη Δαμιανού. Πεθαίνει ο σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας από τις ιδιαίτερες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου. Να θυμηθούμε ότι κορυφαίο του έργου ήταν η Ευδοκία, η ταινία όπου άφησε ισχυρό αποτύπωμα χάρη στη λιτή της γραφή, τη δραματική της ένταση, αλλά και το εμβληματικό ζεϊμπέκικο, το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Και 2020, ας φτάσουμε και στην πιο πρόσφατη ιστορία για να θυμηθούμε ότι και η Ελλάδα αρχίζει τη σταδιακή άρση των περιορισμών του πρώτου lockdown, ημέρες σαν και αυτές, για την πανδημία του COVID-19. Μετά από εβδομάδες αυστηρών μέτρων, η χώρα περνά στην πρώτη φάση επαναλειτουργίας, με μάσκες, αποστάσεις και περιορισμούς στην καθημερινότητα. Να πούμε ακόμη τις απώλειες. Σαν σήμερα το 2024, πριν δύο χρόνια, έφυγε η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Ελληνίδα ηθοποιός και σεναριογράφος, αγαπητή στο κοινό από εμβληματικούς ρόλους σε σειρές όπως η Μαντάμ Σουσού, οι Τρεις Χάριτες, η Ντόλτσα Βίτα, με ξεχωριστό χιούμορ και υποκριτικό βάθος. Διαβάζω ότι σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα των πυροσβεστών, αλλά και ημέρα του πολέμου των άστρων. Γιατί είναι η μέρα? Γιατί απαντεχού φίλοι της επικής σειράς, λέει, του πολέμου των άστρων γιορτάζουν το κινηματογραφικό κατόρθωμα του George Lucas, που είναι ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους, και η 4η Μαΐου επελέγει για την παραφθορά της πιο γνωστής ατάκας της σειράς «May the force be with you». Οπότε, να λοιπόν γιατί είναι η μέρα, αλλά είναι και Διεθνής μέρα των πυροσβεστών. Έχει καθιερωθεί με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού, που αποτελεί προστάτη Άγιου σε καθολικές και προτεσταντικές κοινωνίες στη Δύση. Γιατί εδώ οι Έλληνες πυροσβέστες, ως γνωστόν, έχουν προστάτη τους τους τρεις πιέδες εν καμίνο, Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, η μνήμη των οποίων γιορτάζεται βέβαια στις 17 Δεκεμβρίου. Αυτά τα επαιτειακά μας.

0: Λοιπόν, και μια και κάναμε μια αναφορά στην πυροσβεστική, να κάνουμε και μια αναφορά στην έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Γιατί από την 1η Αμαΐου ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος. Δήμος Καβάλας με ανακοίνωση του και το πυροσβεστικό σώμα με ένα βιντεάκι καλούν όλους τους συμπολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων. Η πρόληψη σώζει ζωές, γίνε μέρος της προσπάθειας, είναι το μότο που χρησιμοποιείται για τους πολίτες να έχουν τα αυτιά τους και τα μάτια τους και τις μύτες τους ανοιχτές σε περίπτωση που αντιληφθούν κάτι, καταρχάς να μην γίνουν κομμάτι αυτής της κάποιας πυρκαγιάς με μια κίνηση αμέλειας. Και κατά δεύτερο λόγο να μπορούν να αντιλαμβάνονται αν κάτι συμβαίνει, να ειδοποιήσουν εγκαίρως την πυροσβεστική, να προλάβει πριν να έχουμε την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς, που ξέρουμε πολύ καλά ότι αν εξελιχθεί και μετά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα ανάλογα που βρίσκεται αυτή η πυρκαγιά. Ξεκίνησε λοιπόν η αντιπυρική περίοδος από 1η Μαΐου, άρα δεν ψήνουμε στην Ήπεθρο και όπου να είναι, παίρνουμε τα μέτρα μας, ενημερώνουμε παίρνουμε πληροφορίες από την πυροσβεστική και δεν μπορούμε να ψήσουμε όπου θέλουμε μέσα σε δασικό χώρο. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές ενδεχομένως και συγκεκριμένοι τρόποι για να το κάνουμε. Αυτό με τους οποίους μπορείτε, για τους οποίους μπορείτε να πληροφορηθείτε, για τους οποίους μπορείτε να πληροφορηθείτε από την πυροσβεστική. Σε κάθε καύση πάντως που θέλουμε να κάνουμε, πρέπει να ενημερώσουμε την πυροσβεστική, να μας πει και αυτή την άποψή της, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, έρχονται πρόστιμα. Και είμαστε μάρτυρες για τα τελευταία χρόνια πολύ οδυνηρών προστήμων που μπαίνουν σε πολίτες, οι οποίοι για να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους βάζουν και μία φωτιά, κάποια στιγμή μπορεί να ξεφύγει, καλούν και την πυροσβεστική, ή ακόμη και αν δεν ξεφύγει, επειδή υπάρχουν οι ομάδες και τα συνεργεία που κάνουν μία έρευνα και γυρίζουν στις διάφορες περιοχές ελέγχοντας τους χώρους, μπορεί να γίνει αντιληπτή από κάποιο ελεκτικό συνεργείο και να αποδοθεί, να ζητηθεί πρόστιμο μαζί με ό,τι άλλο επιφέρει αυτό. Να ακούσουμε τον υπεύθυνο εδώ της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας, τον κύριο Μανδρανή, που μίλησε στο ΣΑΚΙ ΑΣΒΕΣΤΑ για αυτήν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου.
1: Έχουμε την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Η Καβάλα, ο νομός Καβάλας δηλώνει έτοιμος. Έχει γίνει ενίσχυση των υπηρεσιών με εποχικό προσωπικό. Από πέρσι τον Αύγουστο ο νόμος μας είναι ενισχυμένος με την 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, είναι ΜΟΔΕ, η οποία είναι η πρώτη επέμβαση στα δασικά συμβάντα με πεζοπόρα τμήματα. Είναι μεγάλη τύχη αυτό. Νομίζω ότι από 1η Ιουνίου όσοι είστε τότε έρχονται θα είναι τα πεντζετέλ εδώ πέρα. Δύο πεντζέτελ, είναι ένα ελικόπτερο με κάδο το Mi-8 το ΙΡΑ και ο καιρός προς το παρόν είναι μαζί μας. Βλέπουμε ότι αύριο, από σήμερα το μεσημέρι και μετά, πάλι θα έχουμε βροχές. Βέβαια αυτό δεν λέει κάτι, αν ας πούμε από την επόμενη εβδομάδα και για δύο μήνες έχουμε μια παρατεταμένη ξηρασία, είναι δωροάδωρο όλες αυτές οι βροχές. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστούν έτσι αναπτακτά χρονικά διαστήματα να έχουμε μια βροχόπτωση προκειμένου να μας βοηθάει. Όπως και να έχει όμως, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εδώ πρέπει να πω ότι από 1η Μαΐου με την έννοια αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται κάθε καύση πολυμάτων κλαδέματος και καλλιεργειών στην Ήπεθρο. Επισύρει σοβαρά πρόστιμα και συντάσσεται για δικογραφία. Οι Δήμοι συνεχίζουν τους ελέγχους των ακαθάριστων οικοπαίδων και εμείς όπου μας έρχεται καταγγελία για ακαθάριστα οικόπεδα κάνουμε και εμείς τις αυτοψίες μας. Θεωρώ ότι όλα βαίνουν καλώς. Όσον αφορά την προετοιμασία, και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι και ο κόσμος να προσέξει και να ενημερώνει άμεσα στο 199 ή στο 112. Άμεσα. Όσο και αν τους φαίνεται αν είναι ή δεν είναι ένας καπνός. Καλύτερα να πάμε και να μην κάνουμε τίποτα παρά να πάμε και παρά να αργήσουμε και να μην μπορούμε μετά να μαζέψουμε μια φωτιά.
0: Καλύτερα λάθος λοιπόν συναγερμός παρά να πούμε ίσως και να μην είναι μην ξεσηκώσω τον κόσμο. Καλύτερα να ξεσηκώσει η πυροσβεστική να κάνει έναν έλεγχο παρά να αφήσουμε μια πυρκαγιά να εξελιχθεί επειδή πιστεύουμε ότι δεν είμαστε σίγουροι και στη συνέχεια να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Ήταν ο κύριος Κυριάκος Μαντρανής από την πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας.

0: Σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις. Είχαμε στην περιοχή μας το τριήμερο, είχαμε τους τρεις αγώνες ορεινής ποδηλασίας στη Θάσο με 350 αθλητές να συμμετέχουν στον ποδηλατικό γύρο και 150 σε αυτούς τους τρεις αγώνες ορεινής ποδηλασίας στο τριήμερο της Παρασκευής έως και την Κυριακή. Η φετινή χρονιά ήταν επαιτειακή και η διοργάνωση συμπλήρωσε 20 χρόνια παρουσίας. Για ένα διήμερο υπήρξαν εκατοντάδες ποδηλάτες από διάφορα κράτη που φτάσαν στο νησί συμμετέχοντας στον ποδηλατικό γύρο της Θάσου και στον ορεινό αγώνα Mountain Bike. Είναι ένας τρόπος, όπως είπαμε, να τονωθεί η τουριστική αγορά. Η τουριστική αγορά η οποία θα δυσκολευτεί φέτος, όπως ακούγαμε ίσως νωρίτερα και στην εκπομπή, ακούγατε στην εκπομπή του Σάκη Ασβεστά από τον πρόεδρο των ξενοδόχων της Θάσου, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση που δεν αναστραφεί αυτό το κλίμα, όλοι αυτές οι θετικές προσδοκίες που είχαν στην αρχή της χρονιάς και τα μηνύματα που είχαν δεν θα υλοποιηθούν. Φαίνεται ότι επηρεάζει ο πόλεμος και αυτές οι ασαφείς συνθήκες που υπάρχουν διεθνώς στην επιλογή των ανθρώπων να ταξιδέψουν, είτε για περισσότερο είτε για λιγότερο χρόνο ή το που θα πάνε. Έτσι λοιπόν είχαμε στη Θάσο, που κινήθηκε η Θάσος και με κάποιους επισκέπτες αλλά και με τις εκδηλώσεις που γίνονται και κυρίως τις αθλητικές οργανώσεις, όπως είχαμε τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση εδώ στην Καβάλα, που αφορούσε βέβαια τη δική μας περιοχή αλλά έφερε και αρκετούς ανθρώπους εδώ στην περιοχή μας, γι' αυτό ακριβώς το λόγο με το Run Greece Καβάλα 2026. Ήταν περίπου 1000 οι συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες, ενδεχομένως και ρεκόρ για περιφερειακή πόλη. Ήταν μια διοργάνωση του ΣΕΓΑ σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλα, στην Περιφερειακή Ενότητα και το Επιμελητήριο. 1000 αθλητές όλων των ηλικιών ήρθαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, και πολλοί καβαλιώτες δηλαδή συμμετείχαν σε αυτό το δρομικό γεγονός, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σχέση που διατηρεί η Καβάλα με τον μαζικό αθλητισμό. Ο ανταγωνισμός στα 5 και 10 χιλιόμετρα ήταν πραγματικά εντυπωσιακός, ενώ τόσο τον αγώνα δρόμου παιδιών όσο και το Family Run, οι αθλητές με το πάθος και τον ενθουσιασμό τους κέρδισαν το δυνατό χειροκρότημα των θεατών που βρέθηκαν στο παραλιακό μέτωπο. Η Καβάλα, με τη συνδρομή των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Καβάλας, μας λέει ο Δήμος, της Δημοτικής Αστυνομίας και των εργαζομένων της Τεχνικής Υπηρεσίας, των στελεχών της Περιφερειακής Ενότητας και των δυνάμεων ασφαλείας, τροχέα, λιμενική αστυνομία, του Ερυθρού Σταυρού και δεκάδων εθελοντών, κέρδισε τις εντυπώσεις και ανανέωσε το ραντεβού της με το Run Greece για το 2027. Το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, βοήθησε σχετικά και ο καιρός, πολύ καλύτερα από ό,τι την Πρωτομαγιά, και πολλοίς κόσμος βγήκε και απόλαυσε πραγματικά αυτήν την δυνατότητα που είχε να κάνει αυτή τη βόλτα, αυτό το δρομικό γεγονός, να πάρει μέρος αυτό το δρομικό γεγονός στην Καβάλα και να απολαύσει το παραλιακό μέτωπο όπου εκτελήχθηκε αυτό το δρομικό γεγονός. Από σήμερα αλλάζουν τα πράγματα. Από σήμερα κάτι διαφορετικό γίνεται στην Καβάλα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Ξεκινάει από σήμερα το μεγάλο φεστιβάλ Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία, που διοργανώνει, ξεκινώντας πρώτα-πρώτα να πούμε, το μουσικό σχολείο με τους πάρα πολλούς αθελοντές του και την υποστήριξη βέβαια του Δήμου Καβάλας, της Μητρόπολης, της Περιφέρειας, του Επιμελητηρίου, του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλων. Αυτή η διοργάνωση φετινή, που θα φέρει αρκετά μουσικά σχολεία και θα αγκαλιάσει και πάρα πολλά σχολεία της περιοχής μας, είναι η 10η, αν δεν κάνω λάθος, διοργάνωση. Θα ακούσουμε τον κύριο Κακάρα στην συνέχεια. Είναι αφιερωμένη στην πόλη και σήμερα ξεκινά με μια συναυλία που θα δοθεί στο μουσικό σχολείο και εμπλέκει σχολεία δημοτικά από όλη την Καβάλα και το νομό Καβάλας. Να ακούσουμε τον διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Κακάρα, που μας έδωσε την εικόνα όλων των συναυλιών που ξεκινούν από σήμερα και θα καταλήξουν την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο καλύτερα να πω, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
1: Μετά από 10 χρόνια, γιατί φέτος ας πούμε ότι γιορτάζουμε 10 χρόνια φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την καρδία, και είναι ένα πρόγραμμα πιο μεγάλο από τις άλλες χρονιές, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια το πρόγραμμα γίνεται μία εβδομάδα, διότι και άλλοι θέλανε να εμπλακούν ενεργά στη διοργάνωση. Και έτσι λοιπόν συμπεριλάβουμε και τους πολιτιστικούς συλλόγους και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ξεκινούν οι δραστηριότητες από τη Δευτέρα 4 Μαΐου μέχρι την Κυριακή στις 10 Μαΐου. Αν πάμε από πίσω προς τα μπρος, 9 και 10 Μαΐου θα είναι δύο μεγάλες συναυλίες στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, η μία αφιερωμένη στη μουσική της Κωνσταντινούπολης στις 9 Μαΐου με διευθυντή ορχήστρας τον Χρήστο Τσιαμούλη, και στις 10 Μαΐου μία συναυλία αφιερωμένη στο συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη. Κείμενα θα αναγνώσει και θα απαγγείλει η κυρία Μελίνα Μποτέλη, και άλλοι συντελεστές επισκηνής θα βρίσκονται σε αυτές τις δύο μεγάλες συναυλίες. Επίσης μετά, αν έρθουμε προς τα πάνω, την Παρασκευή τα παιδιά των μουσικών σχολείων θα παρουσιάσουν στις πλατείες μας και σε κλειστούς χώρους τις δουλειές τους. Άρα λοιπόν, πλατεία Ελευθερίας, πλατεία Καπνεργάτη, Δημοτικός Κήπος, Αρχαιολογικό Μουσείο και Μεγάλη Λέσχη θα φιλοξενούν μουσικά σύνολα που θα παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Την Πέμπτη θα έχουμε μια παρουσίαση, μια διάλεξη από τον Δημήτρη Μαραγκόπουλο, διευθυντή του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, που έχει να κάνει με την μουσική και την εικόνα, ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο παύλα διάλεξη. Την Πέμπτη καλωσορίζουμε και τα παιδιά μας, των μουσικών σχολείων εννοώ, σε ένα καλωσόρισμα γλέντι που θα γίνει στην κεντρική πλατεία στις 9 το βράδυ. Την Τετάρτη θα έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου του Θωμά Κοροβίνη, το 55, με ομιλητές τον Χρήστο Τσιαμούλη, τον Γιώργο Μονεβασίτη και τον Θωμά Κοροβίνη. Και την Τρίτη θα έχουμε μια συναυλία για τα 30 χρόνια Μουσικό Σχολείο Καβάλας, με τους αποφοιτούς μας να παίζουν σε αυτή τη συναυλία. Και αυτό είναι πολύ για μας πολύ συγκινητικό, μιας και δέχτηκαν περίπου 30 απόφοιτοι να συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση. Και Δευτέρα 300 μαθητές θα είναι στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, 300 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα τραγουδήσουν τραγούδια αφιερωμένα στην Κωνσταντινούπολη με την παραδοσιακή ορχήστρα του σχολείου μας. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα να πω, γιατί φέτος έχει ενεργοποιηθεί εντός εισαγωγικών και ακόμα ένα καινούριο στοιχείο, δηλαδή του να βλωθούν λεωφορεία για όσους δεν έχουν αυτοκίνητα ή δεν μπορούν να μετακινηθούν στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, και υπάρχει έντονη κινητικότητα και τηλέφωνα για να κλείσουν θέσεις στα λεωφορεία. Συνεπώς θέλω να πιστεύουμε ότι θα πάει ακόμα καλύτερα όσον αφορά από την επισκεψιμότητα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων οι συναυλίες.
0: Αυτό λοιπόν, ότι θα υπάρξει επισκεψιμότητα. Ήδη κλείνουν κάποιοι με λεωφορεία τη συμμετοχή τους στο να ταξιδέψουν, να μην πάρουν τα αυτοκίνητά τους και να πάνε να παρακολουθήσουν τις συναυλίες του Σαββάτου και της Κυριακής στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Να πούμε για την σημερινή συναυλία. Να πούμε ότι η σημερινή συναυλία θα δοθεί στις 8.30 το βράδυ στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας. Η πόλη των ονείρων και των ήχων λέγεται, γιατί θα είναι μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη. Μια γιορτή όπου η τέχνη γίνεται γέφυρα και η παιδική φωνή συναντά την παράδοση. Μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Καβάλας παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια που μας ταξιδεύουν στις γειτονιές της Ρωμιοσύνης και στις εικόνες της Βασιλεύου. Την παρουσίαση θα κάνει η Μαρία Μακεύου, ενώ συμμετέχουν πέρα από το Μουσικό Σχολείο Καβάλας τα δημοτικά σχολεία, το 4ο, το 5ο, το 7ο, το 12ο, το 16ο, το 18ο, το 19ο, το 21ο και 25ο της Καβάλας. Θα είναι και το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Καβάλας, το Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα, τα πρώτα και το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Κρινίδων, το πρώτο και το τέταρτο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. Και όλα αυτά τα παιδιά, σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο, θα μας δώσουν μια συναυλία αφιέρωμα στην πόλη των ονείρων και των ήχων. Πρώτη συναυλία σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο Μουσικό Σχολείο της Καβάλας. Εμείς θα θυμηθούμε το Σταμάτη Σπανουδάκη, για να περάσουμε στη μουσική μας γέφυρα, το Σταμάτη Σπανουδάκη, στον οποίο είναι αφιερωμένη την Κυριακή η συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, με ένα τραγούδι του, το «Καλημέρα, τι κάνεις», ερμηνευμένο από παιδική χοροδία. Να το ακούσουμε.

Ήταν από μια ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας του Σταμάτη Σπανουδάκη, το τραγούδι που ακούσαμε και τα χειροκροτήματα. Φυσικά ο Σταμάτης Σπανουδάκης, στον οποίο είναι αφιερωμένη η συναυλία της διοργάνωσης Άδοντες και Ψάλλοντες την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Τώρα να σας πούμε δύο λόγια για ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Για τους υπόλοιπους έκλεισε η πλατφόρμα με αυτά τα προβλήματα που είχε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας χθες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 13 Μαΐου μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά, απολαμβάνοντας οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Είναι ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχουν επίσης με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλήματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ρόδος. Επιπλέον έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις παρέχονται για διαμονή στη Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και τη Θεσσαλία, εκτός από τις Ποράδες. Το πρόγραμμα διατηρεί τα ίδια προνόμια που ισχύουν και για εργαζόμενους και ανέργους, καλύπτοντας εκτός από τη διαμονή και μέρος του κόστους μετακίνησης. Ειδικότερα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται με τη συμμετοχή του δικαιώματος να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα και θα παραμείνει ανοιχτή και για τους συνταξιούχους, πρώην ελευθέρους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ, περίπου 25.000 δικαιούχοι, μέχρι τις 13 Μαΐου στο gov.gr. Και εμείς εδώ θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, φτάνουμε στις 11, θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό τα τελευταία νέα και θα επανέλθουμε γιατί έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να δούμε και να σας παρατρύνουμε στην συνέχεια και εσείς να πάρετε μέρος σε αυτό, αλλά θα τα πούμε μετά τις 11.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία τρίτων χωρών έξω από το στενό του Ορμούζ από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των ΗΠΑ σχετικά με τον προγραμματισμό περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, όπως δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών συμφερόντων, πρόσθεσε. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόχους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφόδρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη, η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους, τον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10:20 στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες, αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Θεσσαλονίκη και Αττική. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Επανήλθαμε, είναι 8 λεπτά μετά τις 11 και εσείς παραμένετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤΑ Καβάλας. Επανήλθαμε με την εκπομπή μας Χάρτης Επικαιρότητας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι σήμερα στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου, ο Μάκης Μητάκος, το 2510-24-25-49. Στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Σας υπενθυμίζουμε ότι μας ακούτε στους 96 και 3 στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου εκεί είναι ανεβασμένα τα ραδιόφωνα της, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ανεβασμένο το πρόγραμμά τους, μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Συγχρόνως έχουμε και podcasts, έχουμε και εκπομπές on demand, ανεβαίνουν και ηχογραφημένες εκπομπές εκεί, σε περίπτωση που θέλετε να ακούσετε κάποια ηχογραφημένη εκπομπή, την οποία ενδεχομένως ακούσατε τις προηγούμενες μέρες στο πρόγραμμά μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θα δούμε θέματα της επικαιρότητας εδώ στην περιοχή μας. Κλεφτές ματιές βέβαια στη διεθνή και στην πανελλαδική επικαιρότητα. Και να το τώρα το βλέπα μπροστά μου στο newsroom από το RT News στην τηλεόραση. Το ρεπορτάζ με το 11χρονο παιδί που νοσηλεύεται στην Πάτρα μετά από ατύχημα που είχε σε πλατεία. Όταν άλλο παιδάκι, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε πάνω του με ένα πατίνι. Είναι ένα περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο στην κεντρική πλατεία της Πάτρας, όταν τα δύο παιδιά έπαιζαν στο ίδιο σημείο. Το παιδί που είχε το πατίνι φέρεται να έχασε το έλεγχο και να έπεσε πάνω στο 11χρονο παιδί, με αποτέλεσμα να υποστεί ορθοπαιδικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω από το ρεπορτάζ, το παιδί χειρουργείται, η ζωή του δεν κινδυνεύει. Ωστόσο, οι τραυματισμοί από πατίνια, με πατίνια, είναι συχνό φαινόμενο, όπως λένε και οι ίδιοι οι γιατροί. Είχαμε και το παιδί που είχε τραυματιστεί στην περιοχή του Ρίο προημερών, που έπαιζε με το πατίνι. Έχουμε να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται τα πατίνια σε αυτές τις μικρές ηλικίες είναι επικίνδυνα. Και η επικινδυνότητα φαίνεται με τους τραυματισμούς που έχουμε και που δημοσιοποιούνται. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, ρωτάμε και τους γιατρούς για πολλά πράγματα που πιστεύουμε ότι δεν γνωρίζουμε τι αποτέλεσμα υπάρχουν. Πάμε και μιλάμε με τους γιατρούς. Και όταν μιλάμε με τους γιατρούς, καταλαβαίνουμε, επειδή αυτοί έχουν την εικόνα των τραυματισμών και της ποιότητας των τραυματισμών, καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα αυτό, σε τι έκταση είναι και ότι πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα για να μην έχουμε τέτοιου είδους άδικους τραυματισμούς στα παιδιά.

0: Μας προσκαλεί ο Σύλλογος Ατόμων με Ζαχαρώδη Διαβήτη, νόμου Καβάλας, Γλυκιά Καλιά, σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Έχει τίτλο «Ψυχολογώντας το Διαβήτη» και δεν έχει να κάνει με εκδηλώσεις, με μια θεματολογία όπως αυτές που συνήθως έχουμε σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Δεν θα μιλήσουμε με αριθμούς, δεν θα μιλήσουμε για μετρήσεις, δεν θα μιλήσουμε για ιατρικές πράξεις, για εξελίξεις στην ιατρική γύρω από το Ζαχαρώδη Διαβήτη, αλλά θα μιλήσουμε για προσωπικά βιώματα. Το κοινωνικό αποτύπωμα μιας ασθένειας που υπάρχει, το κοινωνικό αποτύπωμα στην οικογένεια, στους ανθρώπους γύρω από τον άνθρωπο που προσαρμόζει τη ζωή του μέσα από το πρίσμα του Ζαχαρώδη Διαβήτη. Είναι μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και εμείς αρχικά θα ήθελα να ακούσουμε ένα από τα σποτάκια, μικρά σποτάκια που ετοίμασε η ομάδα του Συλλόγου Ατόμων με Ζαχαρώδη Διαβήτη νομού Καβάλας για να κάνει γνωστή, να προσκαλέσει ουσιαστικά και να κάνει γνωστή την εκδήλωση αυτή στο ευρύ κοινό.
1: Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κονδύλια Αναστασία και ο αδελφός μου πάσχει από Ζαχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 τα τελευταία 12 χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε διανύσει αρκετά χιλιόμετρα με συνοδοιπόρο το συγκεκριμένο νόσημα. Τώρα πια νιώθω ότι γνωρίζω αρκετά πράγματα και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία φροντίζω να μαθαίνω ακόμη περισσότερα. Ως προπονήτρια και ναυαγοσώστρια, πιστεύω πως κάθε τι που μαθαίνω στον τομέα του διαβήτη είναι σημαντικό όχι μόνο για τη δουλειά μου, αλλά και στο κομμάτι της βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Βέβαια, τα πράγματα δεν ήταν έτσι από την αρχή. Θυμάμαι καλά τον αγώνα και την αγωνία των γονιών μου τον πρώτο καιρό. Θυμάμαι ότι η προσοχή τους ήταν στραμμένη στον αδελφό μου και φυσικά δεν ξεχνάω αυτό που τους είπα λίγους μήνες μετά τη διάγνωση. Ευχήθηκα για τα γενέθλιά μου πως θα ήθελα να έχω κι εγώ διαβήτη. Η μητέρα μου λέει πως μέσα από αυτή τη φράση τους τα είπα όλα. Και τα συμπεράσματα δικά σας.
0: Ήταν ένα βιντεάκι ουσιαστικά, γι' αυτό ακούσαμε και τους άλλους τους φυσικούς ήχους από το νερό και από τον κόσμο που υπήρχε γύρω. Ένα βιντεάκι το οποίο ουσιαστικά θέλει να δείξει τον τρόπο με τον οποίο μέσα στις οικογένειες βρέθηκαν ή βρίσκονται οι ισορροπίες της λειτουργίας όταν υπάρχει άτομο που πάσχει από Ζαχαρώδη Διαβήτη. Και είναι ένα από τα βιντεάκια, έχουν γίνει και πολλά άλλα βιντεάκια τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο και να δείτε με πόση ειλικρίνεια βγάζουν από μέσα τους άνθρωποι, ιδιαίτερα νέα παιδιά, έφηβοι, που έχουν διαγνωστεί με Ζαχαρώδη Διαβήτη από πολύ μικρή ηλικία, 1 έτος, 2 ετών, και χρειάστηκε όλη η οικογένεια να προσαρμοστεί σε αυτή τη συνθήκη. Αυτή την εικόνα θα μας μεταδώσουν οι άνθρωποι που οργανώνουν την εκδήλωση του Σαββάτου. Θα είναι εκεί και ο ψυχολόγος, ο κύριος Αντώνης Πελεκάνους. Όμως έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Ζαχαρώδη Διαβήτη νομού Καβάλας στη τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Βίκη Λαζαρίδου. Καλή σας μέρα, κυρία Λαζαρίδου.
2: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Μια διαφορετική εκδήλωση. Ο Σύλλογος είναι πάρα πολύ δραστηριοποιημένος. Βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολλές δράσεις. Ακολουθείτε δράσεις που γίνονται και σε άλλες περιοχές. Έχετε τη σύνδεση των συλλόγων μεταξύ τους και της Ομοσπονδίας, φαντάζομαι. Ωστόσο βλέπουμε ότι τώρα πάτε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Να βγάλετε την αλήθεια και την καθημερινότητα από μέσα σας και να τη δείξετε στον περισσότερο κόσμο. Ακόμη και σε αυτούς που ενδεχομένως, θα έλεγα εγώ, αντιμετωπίζουν την ασθένεια μέσα στην οικογένειά τους, αλλά δεν έχουν βρει το θάρρος να ανοιχτούν.
2: Σωστά. Τα τελευταία 2 χρόνια, εκτός από τις, όπως αναφέρατε και εσείς, τις δράσεις που διοργανώνει και η Ομοσπονδία με τους συλλόγους για να μας ενημερώσει για τα νέα δεδομένα, γιατί και οι εξελίξεις στο κομμάτι το πρακτικό της υγείας του διαβήτη είναι συνεχόμενες και ευάλλονται τα δικαιώματά μας και προσπαθούμε να τα υπερασπιστούμε. Τα τελευταία 2 χρόνια προσπαθούμε να εντάξουμε και την κοινωνία στην αγκαλιά, ας το πω έτσι, του συλλόγου, για να δουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν πάσχουν από Ζαχαρώδη Διαβήτη, που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ λίγοι, γιατί όλοι μας στο περιβάλλον μας έχουμε ένα άτομο με Ζαχαρώδη Διαβήτη, είτε αυτό είναι ένα αυτοάνωσο που έχει ξεκινήσει σε μικρή ηλικία, είτε είναι μια επίκτητη ασθένεια.

0: ασθένεια σε μεγαλύτερη ηλικία. Πώς αλλάζει η χρονιότητα της νόσου, της ισορροπίας μέσα σε μια οικογένεια, σε ένα περιβάλλον εργασιακό, στο κοινωνικό περιβάλλον και πώς ίσως ζουν οι άνθρωποι απ' έξω τον διαβήτη και πολλές φορές δεν μοιράζονται και την πληροφορία με τον πάσχοντα. Ο πάσχον δεν μοιράζεται τα συναισθήματά του με το περιβάλλον του και το περιβάλλον του δεν μοιράζεται τα συναισθήματά του και τους φόβους του με τον πάσχοντα. Οπότε είναι μια προσπάθεια αυτή να γεφυρώσουμε λίγο αυτό το χάσμα.
1: Νομίζω πολύ εύστοχα το ακούσαμε αυτό, σε αυτό το ηχητικό, το βιντεάκι που κάνατε, με το κορίτσι που μίλησε, έχοντας το πρόβλημα ο αδερφός της, πώς αισθάνθηκε ότι όλη η προσοχή της οικογένειας έπεσε στον αδερφό της και τι ευχήθηκε για να μπορέσει να έχει και αυτή την προσοχή που όμως το εξέφρασε και στους γονείς.
0: Ξέρετε, είναι κάτι που το ακούμε πάρα πολύ συχνά σε άτομα που έρχονται να εγγραφούν στο σύλλογο γιατί έχουν τη διάνοσα πολύ πρόσφατα, ότι το είπανε τα παιδιά τους κάπως το καταλάβανε, μπορεί να μην το είπαν, γιατί ακριβώς η Αναστασία μπόρεσε και το είπε. Αισθάνθηκε ίσως και την ασφάλεια ή θα πω την αφέλεια μάλλον, την παιδική αφέλεια να το μοιραστεί. Δεν το λένε όλα τα παιδιά και το καταλαβαίνουν οι γονείς από τη συμπεριφορά τους. Οπότε είναι ένα πολύ κοινό σύμπτωμα της διάγνωσης του διαβήτη σε μια οικογένεια με περισσότερα από δύο παιδιά.
1: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι είναι και μια αφύπνιση για τους γονείς, γιατί και οι γονείς πελαγοδρομούν προσπαθώντας να βρουν τις ισορροπίες που θα υπάρξουν στην οικογένεια.
0: Φυσικά. Και αν μη τι άλλο, επειδή συζητάμε τώρα για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν οι γονείς της Αναστασίας τον πρώτο καιρό της διάγνωσης του διαβήτη του Θοδωρή, δεν θέλουμε να το φταίξιμο να πέσει στους γονείς για κάποιο λάθος που έχουν κάνει, γιατί όπως ακριβώς είπατε και εσείς πελαγοδρομούν. Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη. Γι' αυτό και υπάρχει ψυχολόγος που θα πλαισιώνει την εκδήλωση για να φανεί και μέσα στην πάροδο του χρόνου ότι χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη τόσο στην αρχή της διάγνωσης όσο και κατά τη διάρκεια, γιατί οι ισορροπίες αλλάζουν πάλι. Το χρόνιο νόσημα είναι εκεί συνέχεια και όπως μεγαλώνουμε και από την παιδική
1: ηλικία. Αλλάζει ο κοινωνικός κύκλος.
0: Περάμε και στην ανήλικη ζωή, οπότε όλα αυτά τα στάδια θέλουν βοήθεια.
1: Ναι.
0: Γιατί τα βιντεάκια, σας διακόπτω, μιλάνε και για ενήλικες, νεαρούς ενήλικες, πώς διαχειρίστηκαν συγκεκριμένα φίλοι μου, η κολλητή μου, πώς προσπάθησε να με, όχι να με διαχειριστεί ακριβώς, να κατευνάσει τους φόβους της και τι εν τέλει έβλεπε. Ένας ψυχολόγος και η συζήτηση ουσιαστικά, η επικοινωνία βοηθάει να λυθούν πράγματα ή έστω να υποθούν για αρχή και να λυθούν μετά.
1: Πότε διαγνώστηκε ο ζαχαρώδης διαβήτης σε εσάς?
0: Το καλοκαίρι που θα γινόμουν 10 χρονών. Δεν είχα κλείσει καν τα 10.
1: Και πώς θυμάστε ότι έχετε αναμνήσεις από αυτό το γεγονός, έγινε η διαχείριση, γιατί στην εκδήλωση και η μητέρα σας λέει τη δική της πραγματικότητα.
0: Θυμάμαι το πρώτο διάστημα που εκτελούσα άψογα εντολές και έπαιρνα τα συγχαρητήρια από τη γιατρό μου, αλλά η ζωή μου είχε έρθει τούμπα. Ακόμα θυμάμαι πριν τη διάγνωση ότι η γιαγιά μου ερχόταν στο σπίτι με δύο κουτιά τουλουμπάκια από γνωστό ζαχαροπλαστείο της πόλης κάθε Σάββατο. Μετά τη διάγνωση αυτά παγορεύτηκαν μαχαίρι. Δεν καταλάβαινα γιατί. Καταλάβαινα ότι δεν ερχόταν στο σπίτι. Δεν καταλάβαινα γιατί έπρεπε να μετράω το ζάχαρό μου. Καταλάβαινα ότι έπρεπε να το κάνω. Οπότε έτσι πέρασαν τα πρώτα αρκετά χρόνια. Και οι γονείς μου επίσης ήταν από πάνω μου αρκετά. Θυμάμαι την μητέρα μου, ας πούμε, να φοβάται να με αφήσει από δίπλα της. Να φύγω από το οπτικό της πεδίο. Σιγά σιγά αυτό με τον καιρό μαλάκωσε, αλλά εγώ ένιωσα ότι αν φύγω πολύ μακριά ίσως προκαλέσω άγχος περαιτέρω και γίνει κάτι και δεν μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε.
1: Το νιώσατε αυτό και στη διάρκεια όταν φύγατε για τις σπουδές σας?
0: Εκεί υπήρχε η αντίδραση στην χρονιότητα της νόσου, η αντίδραση στον τρόπο διαχείρισης, οπότε εκεί ήθελα να φύγω. Εκεί δεν άντεχα άλλο τον έλεγχο που έπρεπε εγώ ίδια να έχω στην καθημερινότητά μου και έψαχνα διεξόδους.
1: Κάθε οικογένεια προσπαθεί να βρει τις δικές της ισορροπίες ανάλογα πώς στέκεται, τι δυνατότητες έχει. Κατά πόσο άλλαξαν τα πράγματα στην οικογένεια γενικότερα, γιατί δεν ήσασταν μόνο εσείς, ήταν και ο αδερφός και ο κοινωνικός κύκλος.
0: Νομίζω, κοιτώντας πίσω τώρα πια, ότι με καθόρισε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Καταρχάς καθόρισε το επάγγελμά μου. Επέλεξα να γίνω διαιτολόγος λόγω της σχέσης με τον ζαχαρόδη διαβήτη, της τροφής και του ζαχαρόδη διαβήτη. Αλλά δυστυχώς θα πω, το άφησα να με καθορίσει αρκετά και το έκανα ταυτότητά μου. Τα τελευταία χρόνια το αντιλήφθηκα και προσπάθησα να απλά να είναι ένα χαρακτηριστικό του εαυτού μου και να μην είναι το σύνολό του. Με τη σειρά του αυτό με καθόρισε και στην οικογένεια μέσα. Πώς με έβλεπαν, πώς θα ήθελα να με βλέπουν. Οπότε ξαναγνωριζόμαστε όλοι μαζί. Εγώ με το διαβήτη και οι γονείς με το διαβήτη.
1: Είναι αυτή η εμπειρία μια πολύτιμη γνώση που μπορεί να μεταδοθεί? Βλέπω και ένα δεύτερο βιντεάκι με τον Κωνσταντίνο που είναι 14 ετών, που έχει ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 από 2,5 ετών και δεν θέλει ο διαβήτης να είναι το πρώτο πράγμα που θα τον χαρακτηρίσει.
0: Είναι πολύ σημαντικό για τα άτομα που έχουμε διαβήτη να συζητάμε και να μοιραζόμαστε ακόμα και αυτό. Δεν είναι ντροπή, ούτε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, δεν το έχουμε αποδεχτεί. Υπάρχουν αρκετές στιγμές μέσα στην καθημερινότητα που θα σκεφτούμε «Όχ, τώρα έχω και να μετρηθώ», «Όχ, έχω να φάω» ή «Όχ, για να, ξέρω εγώ, να βγω να περπατήσω, να κάνω γυμναστική, πρέπει να μετρηθώ, να δω πόσο ζάχαρο έχω». Είναι ok να το λέμε αυτό και είναι ωραίο να το λέμε, γιατί αισθανόμαστε ότι δεν το περνάμε μόνοι μας.
1: Ναι. Και είναι και μια αποσυμπίεση. Τη μια διαρκούς πίεσης να έχεις στο μυαλό σου και να μην το εκδηλώνεις, να μην το λες παρά έξω.
0: Είναι αυτό που λέμε βασικά τα τελευταία χρόνια, και αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Τρόπος ζωής κατά κάποιο τρόπο, αλλά και πάλι είναι ένας τρόπος ζωής ο οποίος μας έχει επιβληθεί. Αν δεν είχαμε διαβήτη, δεν θα το επιλέγαμε ίσως. Οπότε, ναι, με τρόπους ζωής, αλλά αναγκαστικά, τουλάχιστον το να μπορούμε να το συζητάμε και να μπορούμε να αποσυμπιεζόμαστε, όπως πολύ ωραία είπατε, με τα συναισθήματα, από τα συναισθήματά μας, μας δίνει όθηση και λίγο ακόμα να κάνουμε και λίγο ακόμα να μας προσέξουμε, να μπορούμε να μιλήσουμε και να μας καταλάβουν στους ανθρώπους που μπορούν να μας καταλάβουν. Είτε είναι το οικογενειακό μας περιβάλλον, είτε είναι άνθρωποι και οι ίδιοι πάσχοντες.
1: Άρα στην εκδήλωση θα ακούσουμε ανθρώπους που βίωσαν αυτή την εμπειρία από διάφορη, με κάποια διαφορετική ιδιότητα, από διάφορες πλευρές, και θα υπάρξει και συζήτηση.
0: Σωστά, θα υπάρξει συζήτηση, θα προβάλλονται τα βίντεο. Μόλις ολοκληρώνεται η προβολή τους, θα συζητάμε με τον ψυχολόγο το τι είδε εκείνος, το τι είδαμε εμείς, και φυσικά όσοι περισσότεροι είμαστε από κάτω και γεμίσουμε κι άλλο την κουβέντα με τη δική μας οπτική και με τα δικά μας συναισθήματα, τόσο το καλύτερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι του διαβήτη μέσα από τα πρόσωπα του κοινωνικού περίγυρου είναι πολύ μεγάλο. Εμείς το οριοθετήσαμε αρκετά. Οπότε θα θέλαμε να έρθει ο κόσμος για να ακουστούν ίσως και όλα όσα νιώθει ο κοινωνικός περίγυρος.
1: Και γιατί είπαμε ότι δεν είναι κάτι τόσο που δεν είναι συνηθισμένο, ή σίγουρα οι οικογένειες με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο έχουν άτομα μέσα στην οικογένεια που είτε νοσούν από μικρή ηλικία είτε από μία ηλικία και μετά. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς, με τον τρόπο που ζωής που κάνουμε, ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό. Με αυτόν τον προβληματισμό της αλλαγής της διατροφής, ώστε να μην χρειαστεί να μπούμε σε περιπέτειες. Άρα είναι κάτι που αφορά τους πάντες. Και γιατί αυτή η έκφραση αντίσταση στην ινσουλίνη πια έχει μπει στην καθημερινότητα, στον προβληματισμό μας.
0: Ο δυτικός τρόπος ζωής μας έχει κάνει να από πολύ μικρή ηλικία, μάλλον μικρότερη ηλικία από τα προηγούμενα χρόνια, να έχουμε αντίσταση στην ινσουλίνη, οπότε να βάζουμε γερά αντιβάση για να αποκτήσουμε ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2. Και αν μου επιτρέπετε, λόγω ίσως συνθήκων, λόγω όλης αυτής της κατάστασης που βιώσαμε και με τον κορονοϊό, έχουν αυξηθεί και και οι περιπτώσεις διαβήτη τύπου λάντα. Είναι αυτός ο ενδιάμεσος τύπος διαβήτη, ο οποίος όμως σαν φαρμακευτικό τρόπο έχει την ινσουλίνη ως θεραπεία και φυσικά και τη διατροφή. Οπότε αυτός ο τύπος διαγνώσκεται σε μεγαλύτερες ηλικίες, στα 30 και πάνω. Οπότε σκεφτείτε αυτός ο άνθρωπος πώς θα πρέπει να προσαρμοστεί και ψυχολογικά να προσαρμοστεί σε μία διάγνωση.
1: Και εδώ έχουμε μια φιλόξενη αγκαλιά, τον Σύλλογο Ατόμων με Ζαχαρόδη Διαβήτη Νομού Καβάλας, που τα τελευταία χρόνια κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εξωστρέφειας με όλες αυτές τις δράσεις, και τώρα μας φέρνει σε αυτήν την εκδήλωση που ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να μπούμε μέσα στα σπίτια σας, μέσα στο κοινωνικό σας χώρο, και να δούμε πώς όλο αυτό βιώνεται από τους γύρω ανθρώπους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πέραν της οικογένειας υπάρχει και ένας κοινωνικός κύκλος. Δεν ξέρω αν το αισθανθήκατε ποτέ. Συμβαίνει όταν κάποιος έχει μία ιδιαιτερότητα με οποιονδήποτε τρόπο, να αισθάνεται ότι δεν μπορεί να μπει σε κάποιον κοινωνικό χώρο, ή κάποιος άνθρωπος να αισθάνεται δύσκολο πώς να σταθεί απέναντί του.
0: Ναι, εγώ ίσως ένιωσα την περιέργεια του τι είναι αυτό που έχεις, τι κάνεις τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια που φοράω τις νέες τεχνολογίες, τις αντλίες και τους αισθητήρες, τι είναι αυτό κολλημένο στο μπράτσο του. Και κάποιες φορές ίσως είναι και λίγο κακόβουλο. Τι είναι αυτό, ας πούμε, και τι θέλεις εσύ εδώ με αυτό που δεν μπορείς να το κάνεις. Γι' αυτό βέβαια το κομμάτι θα μιλήσει η Ελένη, η μαμά του Θοδωρή, σε ένα βιντεάκι, η οποία όταν πήγαινε το Θοδωρή στη θάλασσα, όταν ήταν μικρός και έπρεπε να μετρήσει το ζάχαρο, το δαχτυλάκι και να του κάνει την ινσουλίνη, κοιτούσε, αντιλαμβανόταν το βλέμμα των υπόλοιπων που ήταν στη θάλασσα, τι τόσο μικρό παιδί, τι το τσιμπάσε, το κάνεις, αχ το καημένο, και μετά πήγαινε στο αχ το καημένο.
1: Ναι.
0: Οπότε, ναι, με διάφορα πρόσωπα, ο καθένας μας έχει αντιληφθεί αυτό που περιγράψατε.
1: Ωραία. Οπότε να πούμε ότι θα δοθεί η δυνατότητα, αφορά πολύ περισσότερο κόσμο αυτή η εκδήλωση, και όχι μόνο τον κοινωνικό κύκλο, τον δικό σας, των ανθρώπων που πάσχουν από ζαχαρόδη διαβήτη ή της οικογένειας. Αφορά όλους μας, όλοι όσοι ερχόμαστε σε επαφή με τους ενανθρώπους μας στις κοινωνικές μας σχέσεις, να μας δώσουν να αντιληφθούμε ακόμη καλύτερα αυτή την καθημερινότητα, τις δυσκολίες, και να προσαρμόσουμε και εμείς τη δική μας κοινωνική συμπεριφορά. Γιατί σε αυτά τα πράγματα είμαστε πίσω ακόμη.
0: Δυστυχώς είμαστε πίσω. Βέβαια είναι πιο εύκολο να συζητήσουμε για αυτά χωρίς να ντρεπόμαστε, αλλά υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο χάσμα στο τι πρέπει να πούμε ή να κάνουμε με το τι αντιλαμβανόμαστε. Είμαστε όμως αισιόδοξοι. Γενικότερα αντιμετωπίζουμε, μας αντιμετωπίζει και ο νέος κόσμος λίγο πιο εγκάρδια, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Οπότε σε αυτό κιόλας πάνω βασιζόμαστε. Να μπορέσει ο νέος κόσμος να φέρει κοντά του και λίγο μεγαλύτερο κόσμο. Γι' αυτό και θέλουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν άμεσα στο περιβάλλον τους άτομα με ζαχαροδιαβήτη που πάσχει, να έρθει το Σάββατο για να δει πώς είναι και η συμπεριφορά του, προς ένα άτομο με ζαχαροδιαβήτη. Το βλέμμα του, η κουβέντα του, ίσως και να πει και ένα καλό λόγο. Μπράβο σου που τα καταφέρνεις ή σε θαυμάζω. Mm-hmm. Να μην υπάρχει το «Ωχ, έχει ζάχαρο, τώρα δεν κάνει να φας», mm-hmm. που ακούγεται από μεγαλύτερες ηλικίες, για παράδειγμα.
1: Ναι. Το Σάββατο λοιπόν, στις 7.30 το απόγευμα, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, είναι αυτή η ιδιαίτερη πρόσκληση που γίνεται προς όλους μας για να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Πολύ όμορφη εκδήλωση και πολύ γενναία, έτσι, και γενναία από τη δική σας πλευρά και γενναιόδορη, θα έλεγα, προς την κοινωνία. Κάπως έτσι εγώ θα το έκρινα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε όλους. Και ευχαριστούμε πολύ και τους ανθρώπους που θέλησαν να μιλήσουν στα βίντεο, γιατί είναι και αυτό ένα mm-hmm. τσαλάκωμα, αν μου επιτρέπετε η φράση. Οπότε ας τσαλακωθούμε όλοι μαζί παρέα. Ας είμαστε ο εαυτός μας. Ας πούμε τα πράγματα που φοβόμαστε να πούμε σε ένα προστατευμένο περιβάλλον.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λεζαίδου.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Βίκη Λαζαρίδου, είναι πρόεδρος των Σύλλογων Ατόμων με Ζαχαρώδη Διαβήτη Νομού Καβάλας, με μια ιδιαίτερη εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο στις 7.30 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Φιλική συμμετοχή, δική μας άνθρωποι, όπως γράφει χαρακτηριστικά η αφίσα της πρόσκλησης, ψυχολογώντας το διαβήτη, λέγεται η εκδήλωση αυτή. Ας μιλήσουμε με προσωπικά βιώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνει ο ψυχολόγος Αντώνης Πελεκάνος αυτό το Σάββατο, 7.30 ώρα.

Έχουμε το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο στη Δράμα, αυτό το σχολείο το οποίο ξεκίνησε με πολύ ωραίες προδιαγραφές και στην περιοχή της Πετρούσας, τη λειτουργία του φέτος με τους 50 πρώτους μαθητές, που ανάμεσα στις δράσεις πλέον κάνει και μία έκθεση, η οποία είναι προσβάσιμη σε όλους. Είναι η ετήσια έκθεση μαθητικών έργων της κατεύθυνσης εικαστικών τεχνών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου της Δράμας. Καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μαθητές και οι μαθήτριες πειραματίστηκαν με χρώματα, υλικά και τεχνικές, με οδηγό τη φαντασία, το ταλέντο και την πολύτιμη καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, μετουσίασαν τη σκέψη και τα συναισθήματά τους σε μοναδικά έργα τέχνης, τα οποία ανυπομονούν να μοιραστούν μαζί μας. Έχει ξεκινήσει από την Κυριακή, ήταν τα εγγένεια χθες στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ουσιαστικά δίνουν τη δυνατότητα στα μάτια, βλέπουμε την τέχνη μέσα από τα μάτια των παιδιών δημιουργών του τόπου. Τα έργα αυτά βρίσκονται εκτεθειμένα στον εκθεσιακό χώρο Ελευθερία στην Δράμα και η διάρκεια της έκθεσης είναι μέχρι τις 9 Μαΐου. Είναι ανοιχτή απογευματινές ώρες 7 με 9. Μας ήρθε η πληροφορία και για το εργοστάσιο River Party, αυτό το River Party που γίνεται στην Προσετσάνη της Δράμας για 19η χρονιά. Να σας πούμε ότι θα γίνει φέτος 7 και 8 Αυγούστου δίπλα στον Αγκίτη, με δυνατές συναυλίες, DJ set και άρωμα δράμας. Το River Party θα γίνει εκεί στην καρδιά της φύσης, στην Προσετσάνη Δράμας, ένα φεστιβάλ διαφορετικό, γιατί στείνεται ανάμεσα στα δέντρα, στις όχθες του ποταμού Αγίτη, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. 19ο River Party εργοστάσιο. Και ποια είναι τα ονόματα? Θα δούμε την Ματούλα Ζαμάνη, τον Κωνσταντίνο Πιστιόλη, Ντάνι Γκαμπίνο, Εφισμός και το άρωμα δράμα, στη συμμετοχή των δραμινών σχημάτων Χαλμομάνιαξ και Απτάλικη, αυτές τις δύο ημέρες, 7 και 8 Αυγούστου, για όσους πηγαίνουν, συνηθίζουν να πηγαίνουν, ή για όσους θέλουν έστω για πρώτη φορά να πάνε και να δουν αυτό το διαφορετικό πάρτι, River Party, που γίνεται εδώ στην περιοχή μας, στην περιοχή της Δράμας.

0: είμαι κάτι.
1: Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την τουριστική προβολή και την ανάπτυξη της περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη δράση B2B στη Βαρσοβία της Πολωνίας, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της περιοχής μας σε αγορές που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον και σημαντικές προοπτικές για την τουριστική επισκεψιμότητα. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε χώρες με δυναμική στον τομέα του τουρισμού, συμμετείχε στη συγκεκριμένη δράση, κατά τη διάρκεια της οποίας τα στελέχη της τουριστικής ομάδας είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με περισσότερο από 50 τουριστικούς πράκτορες της πολωνικής αγοράς. Οι επαφές αυτές συνέβαλαν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων με την Πολωνία και στη δημιουργία ακόμη πιο ισχυρών βάσεων για την ανάπτυξη της τουριστικής συνεργασίας. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα συντηρητικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας, οι δυνατότητες που προσφέρει ως τουριστικός προορισμός και οι προοπτικές διεύρυνσης των τουριστικών ροών εν ώψη της νέας θερινής περίοδου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία τάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα στοχευμένων δράσεων εξωστρέφειας, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αγορών που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Επόμενος σταθμός, λέει η περιφέρεια, πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου, το Βουκουρέστι της Ρουμανίας, μία ακόμη σημαντική δυναμική αγορά για την τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας και όχι μόνο της περιφέρειας, αλλά και πιο εξειδικευμένα της Θάσου, καθώς είναι ιδιαίτερα αγαπημένο νησί για τους Ρουμάνους, το νησί της Θάσου. Πηγαίνοντας στη Θάσου, βλέπουμε την πρόσκληση της αντιδημαρχίας πολιτισμού του Δήμου Θάσου για το Φεστιβάλ Τεχνών που θα γίνει το καλοκαίρι φυσικά. Καλεί τους Θάσιους καλλιτέχνες να προβάλλουν τις δημιουργίες τους δηλώνοντας συμμετοχή. Η δράση εντάσσεται στο κομμάτι του Φεστιβάλ Ντόπιοι Δημιουργοί με συμμετοχή δωρεάν. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνουν μέχρι τις 10 Μαΐου. Λογικό είναι αυτό στην κυρία Στέλλα Φουρναράκη, που είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια. Λογικό αυτό, γιατί μετά πρέπει να οργανωθεί και να στηθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Τεχνών Θάσου για το 2026. Μέχρι τις 10 Μαΐου λοιπόν, καλλιτέχνες από την Θάσο, ντόπιοι καλλιτέχνες, μπορούν να έρθουν σε επαφή με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Θάσου και την καλλιτεχνική διευθύντρια και να εντάξουν τις δικές τους δημιουργίες στο πλαίσιο της παρουσίασής τους στο φεστιβάλ.

Θα πούμε λίγο και τα αστυνομικά, γιατί εκτός από τις συλλήψεις που έχουμε και το εντοπισμό ανθρώπων που οδηγούν χωρίς δίπλωμα, γιατί τους έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα για παραβάσεις που έκαναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κάποιοι είναι και αμετανόητοι, οδηγούν και οδηγούν κάνοντας παρανομία, είτε υπό την επίρρεια αλκοόλ, τραγικό, είτε για οποιοδήποτε κάνοντας άλλες παρανομίες. Τρεις είχαμε, και μάλιστα στη Δράμα είχαμε τρεις περιπτώσεις κλοπών, κάτι διαφορετικό που σημειώθηκαν σε ένα χωριό της Δράμας και ξεχνιάστηκαν. Είναι μια υπόθεση ουσιαστικά ενός κυκλώματος ανθρώπων, οι οποίοι είναι τρεις αλλοδαποί, υποφέρονται ως μέλη εγκληματικής ομάδας και συνελήφθησαν στη Δράμα. Έβγαιναν προς άγραν αυτοκινήτων ικανών να μεταφέρουν μετανάστες και από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον σε τρεις περιπτώσεις εντοπίστηκε να έχουν παρέμβει, έχουν κλέψει δυο ταχυφορτικά αυτοκίνητα. Είναι συγκεκριμένως τα αυτοκίνητα που συνήθως κλέβουν, θέλουν να έχουν και όγκο και να μπορούν να παίρνουν και πολύ κόσμο και να μην φαίνονται και τόσο ο κόσμος που είναι μέσα. Και βρήκαν και ένα τρίτο ανασφάλιστο όχημα και πήραν από μέσα πορτοφόλι που είχε προσωπικά έγγραφα και τέσσερις τραπεζικές κάρτες, αλλά όχι το όχημα, γιατί δεν τους έκανε. Τι κάναν στη συνέχεια? Πήραν αυτά τα αυτοκίνητα και το ένα χρησιμοποιήθηκε στις 23 Απριλίου για να μεταφέρουν μη νόμιμους μετανάστες στην περιοχή από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη. Το όχημα εντοπίστηκε εγκαταλειμμένο στη Θεσσαλονίκη και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη. Στη δεύτερη περίπτωση, στις 30 Απριλίου, ο ίδιος ο δράστης πήγε σε περιοχή του Εύρου με δεύτερο με κλεμμένο όχημα με σκοπό τη μεταφορά μεταναστών, αλλά δεν μπόρεσε να τους μεταφέρει γιατί λόγω μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου. Έτσι εγκατέλειψε το αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε εγκατελειμμένο, κατασχέθηκε από τις αρχές. Κατά την επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από τις υπηρεσίες της Δράμας, της Αλεξανδρούπολης, τα τμήματα του Δεξάτου, του Τυχερού και της Συνοριακής Φύλαξης. Σχέθηκε το γιοταχή αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι δράστες, βρήκαν και ό,τι άλλο βρέθηκε κατά τη σύλληψή τους και κατασχέθηκε και οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών δράμας οι συλληφθέντες. Συνεχίζονται βέβαια οι ανακρίσεις για να δουν και πού εμπλέκονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ο κλασικός τρόπος. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιου είδους περιπτώσεις και εδώ στην περιοχή μας, γενικότερα στην περιοχή μας, όπου στοχεύουν σε συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Γνωρίζουν πολύ καλά οι ιδιοκτήτες των οχημάτων ποια είναι τα αυτοκίνητα αυτά. Στοχεύουν σε συγκεκριμένα αυτοκίνητα, ακόμη και αυτοκίνητα εταιριών, γιατί θεωρούν ότι αυτά φαίνεται ότι κυκλοφορούν στη διάρκεια των εργασιών των εταιριών, οπότε δεν μεταφέρουν μετανάστες, ενδεχομένως διαφεύγουν της προσοχής των αστυνομικών, της αστυνομίας βέβαια που πλέον γνωρίζει όλα αυτά τα τεχνάσματα και ξέρει να εντοπίζει και που ουσιαστικά εντοπίζεται η δράση αυτών των ανθρώπων. Είναι κρίμα, γιατί αυτοκίνητα χάνονται. Ευτυχώς κάποια βρίσκονται σε καλή κατάσταση και επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Χρειάζεται να έχουμε έτσι την προσοχή μας και για τα αυτοκίνητα που κινούνται γύρω μας, αλλά κυρίως για τα δικά μας αυτοκίνητα. Αν πληρούν ιδιαίτερα αυτά που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέλουν αυτοί οι άνθρωποι για να μεταφέρουν αλλοδαπούς από τον Εύρο στο εσωτερικό της χώρας. Και κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα ωραίο ρεπορτάζ υπάρχει στο Earth News, όπου σύμβολος οδικής ασφάλειας για τα ηλεκτρικά πατίνια δηλώνει ότι δεν είναι παιχνίδι, χρειάζονται μέτρα και επισημαίνει και τον κίνδυνο από τα πειραγμένα πατίνια, γιατί πλέον φτάσαμε στο επίπεδο και των πειραγμένων αυτών μικρών οχημάτων, των πατινιών. Δείτε το στο Earth News, στη τηλεόραση και μέσα από την σελίδα του earthnews.gr. Το ενδιαφέρον της ημέρας είναι στη Βουλή ο νέος χάρτης των φορολογικών προστήμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις και κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχει και κούρεμα των προσαυξήσεων έως και 80%. Θα το δούμε αυτό αύριο. Και είναι το νέο πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών για το φρένο στα πανωτόκια και το δικαίωμα υπαναχώρησης, όλο το νέο νομοσχέδιο. Στο σημείο αυτό εμείς λοιπόν σας αποχαιρετούμε. Η Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. Μια τελευταία μουσική επιλογή μας φτάνει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και εκεί στις 12 συνδεόμαστε με το Earth News Radio για ένα
δελτίο ειδήσεων, να ακούσουμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και επανερχόμαστε με την περιφερειακή μας πια εκπομπή. Καλή σας μέρα, καλή σας εβδομάδα, καλό μήνα. Τα είπαμε, τα ξαναλέμε, να προσέχετε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10, αν όλα πάνε καλά.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, προειδοποιεί η Τεχεράνη τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία έξω από το στενό, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο Ελευθερία περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διμερείς συνομιλίες με το Ομάν σχετικά με ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τον προγραμματισμένο περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας. Τα αμερικανικά στρατεύματα, πρόσθεσε, δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών. Οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στην Ουκρανία και στην κρίση στη Μέση Ανατολή, στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, αυτήν την ώρα συναντάται με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κοινή πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα Λιβανού και κατά της τέος Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πυρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι και τις 13 Μαΐου. Το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω του κύματος δολοφονιών κορυφαίων στελεχών του Ρωσικού στρατού και των φόβων για πραξικόπημα, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έλαβε το CNN.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στο τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες, αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε. Αγαπητοί ακροατές, ο Μάης πλέον είναι στην καθημερινότητά μας. Λίγο με ψυχούλα μπήκε με βοχές και άειρες, αλλά ελπίζουμε ότι από τις επόμενες μέρες θα φτιάξουν τα πράγματα. Θυμίζουμε ότι είμαστε σε μια κοινή εκπομπή «Ερτομοτινής Ερτκαβάλας, Ερτορυστιάδας, Ερτσερών» για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε αυτή την τέταρτη μέρα του Μάη, Δευτέρα κιόλας, για να δούμε και τι συμβαίνει και στην περιοχή μας, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου, η Ερμιόνη Αδαμίδου μαζί με τον Γιώργο Εφρεμίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην ΕΡΤ Ορισκάδας και στην ΕΡΤ Σερών. Γιορτάζουν συνάνθρωποι μας σήμερα, Μόνικα, Πελαγία, Πελάγιος και άλλοι, αρκετή χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή. Και να ξεκινήσουμε λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να ξεκινήσουμε λίγο με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τα οποία ανοίξανε. Έχουμε υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών. Ο ΟΠΕΚ έχει ανακοινώσει ότι συμφώνησε στην τρίτη κατασυράφηση των ποσοστώσεων παραγωγής μετά το κλείσιμο των στενών τρομούς. Έχουμε τον πρόεδρο ΤΑΜΠ, ο οποίος ανακοίνωσε επιχείρηση για να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοποιίας στο στενό τρομούς. Το Ιράν απευθύνει προειδοποίηση ότι αυτό θα είναι μια παραβίαση της εκεχηρίας και θα δούμε τι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της ημέρας ή των ημερών. Η Γερμανία προειδοποιεί για τεράστιο κόστος, καθώς ο Τραμπ απειλεί να αυξήσει τους δασμούς των αυτοκινήτων και των φορτηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 25%. Και στις 4 είχαμε 11 συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή με 2 νεκρούς στις φυλακές στην Κρήτα, στη Καβάλα. Η Καβάλα, η οποία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει από σήμερα έως τις 10 Μαΐου μια ξεχωριστή μουσική διοργάνωση υπό τον τίτλο «Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία», αφιερωμένη στον Σταμάτη Σπανουδάκη, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών. Και πάμε να συναντήσουμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας τη Ρένα Πανταζόγλου. Ένα καλό μεσημέρι, καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Εμείς έχουμε μια διαφορετική εβδομάδα στην Καβάλα από σήμερα, θα τα πούμε σε λίγο, αφού πούμε ότι κλείσαμε το τριήμερο με χαμηλές θερμοκρασίες, με χιόνια στο θαλακρό φυσικά. Αυτά δεν εμπόδισαν βεβαίως ό,τι διοργανώσεις υπήρξαν να γίνουν και ό,τι επέλεξε ο καθένας να κάνει αυτό το τριήμερο να το υλοποιήσει. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες, μπορεί η θερμοκρασία να ήταν χαμηλή, οι καιρικές συνθήκες όμως βοήθησαν. Αν δεν είχαμε τόσο έντονες βροχοπτώσεις αυτό το τριήμερο που θα εμπόδιζαν τους ανθρώπους να κάνουν τα προγράμματά τους. Αποκορύφωμα την Κυριακή που είχαμε αγώνες στην ένα δρομικό γεγονός στην Καβάλα, το τέταρτο Run Greece του 2026, το οποίο έγινε στην Καβάλα από το Σέγας, σε συνεργασία με το Δήμο, την Περιφερειακή Ενότητα και το Επιμελητήριο, βρέθηκαν και πήραν μέρος στην Καβάλα 1000 αθλητές όλων των ηλικιών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού και πάρα πολλοί καβαλιώτες που πήραν μέρος. Μεγάλος ανταγωνισμός στα 5 και 10 χιλιόμετρα, ήταν πραγματικά εντυπωσιακός ο ανταγωνισμός. Το απόλαυσαν και οι καβαλιώτες, ήταν μια ωραία μέρα και μια πολύ πετυχημένη διοργάνωση, η οποία θα επαναληφθεί φυσικά του χρόνου με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είναι σχεδόν ρεκόρ για περιφερειακή πόλη οι αθλητές που πήραν μέρος στη διοργάνωση αυτή. Εμείς ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα με το 10ο Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, που θα γίνει μέχρι και την Κυριακή. Είναι αφιερωμένο στην Κωνσταντινούπολη. Έχει τίτλο «Πόλη, γη, ουρανός στο δικό της φως», στο «και». Από εκεί και πέρα όμως, την Κυριακή έχει το μεγάλο αφιέρωμα στο Σταμάτη Σπανουδάκη με τη σύμπραξη των μουσικών σχολείων που θα είναι παρόντα εδώ στην περιοχή μας. Φιλοξενεί πάνω από 1000 μαθητές, αναδεικνύοντας τη μουσική κληρονομιά μέσα από συναυλίες και εργαστήρια. Απόψε στις 8.30 το μουσικό σχολείο θα γίνει μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη με μαθητές και μαθήτριες 15 σχολείων της Καβάλας και του Νομού, που θα παρουσιάσουν σε συνεργασία με το μουσικό σχολείο ένα πρόγραμμα με τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια από τις γειτονίες της Ρωμιοσύνης και με εικόνες της Βασιλεύουσας. Καθημερινά θα σας λέω το πρόγραμμα μέχρι να φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο. Στη Δράμα, να πούμε, έχουμε μια πολύ ωραία καλλιτεχνική έκθεση από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της Δράμας. Φέτος λειτουργήσε για πρώτη φορά στην Πετρούσα, με τους 50 πρώτους μαθητές να δείχνουν τα αυτά που έχουν ετοιμάσει σχετικά με την έκθεση, με την η κατεύθυνση των εικαστικών τεχνών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου. Είναι στον εκθεσιακό χώρο Ελευθερία και θα είναι προσβάσιμο, είναι προσβάσιμο και τον καθένα, απογευματινές ώρες 7 με 9 μέχρι και τις 9 Μαΐου. Και να κλείσω λέγοντας γιατί την περίπτωση της σύλληψης τριών αλλοδαπών, που ως μέλη εγκληματικής ομάδας γυρνούσαν στη Δράμα, κλέψανε 3 αυτοκίνητα, 2 ήταν στις προδιαγραφές τους, τα πήραν για να τα πάνε προς τον Εύρο και να μεταφέρουν κάποιους μηνόμενους μετανάστες. Το ένα εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, επέστρεψε στον ιδιοκτήτη, ένα δεύτερο αναζητείται. Έκλεψαν και από ένα τρίτο που δεν είχε τις προδιαγραφές το πορτοφόλι που βρήκαν μέσα με προσωπικά έγγραφα και 4 τραπεζικές κάρτες. Συνελήφθησαν και οδηγούνται στον εισαγγελέα της Δράμας Αμή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου και στην Ορεστία να μας περιμένει η Μαρία Ιμανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
2: Όλα τα καλά, καιρικά να είναι καλύτερη τα άλλα, δόξα τω Θεώ. Πάντως είχαμε και εμείς μια ψυχρή πρωτομαγιά την Παρασκευή και ένα ψυχρό διήμερο αμέσως μετά. Πολύ πιο κάτω από κατά μέσο όρο από τα δεδομένα που διατηρεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και δημοσιοποίησε η Μετεωρολογική Υπηρεσία για την περιοχή μας. Δεν ξέρω, θα δείξει. Τώρα, πάμε λίγο στα θέματα των αγροτών. Με αφορμή και την ανακοίνωση που είχαν κάνει την προηγούμενη εβδομάδα οι αγρότες του Νοτίου Εύρου, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, ότι για επικείμενο πλήρη αποκλεισμό τους του τελωνίου των γήπων. Τελικά είχαμε αναβολή αυτής της κινητοποίησης, γιατί σε λίγο, στις 12.30, Επιτροπή

0: Περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Χριστόδουλου Τοψίδη, συναντώνται αγρότες από την περιοχή Παγκαίου με τους υπουργούς, με τους υφυπουργούς. Να πούμε ότι έχει, σύμφωνα με τις δηλώσεις των μελών του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου του Εύρου, εξαιτίας της συσσόρευσης αναρρύθμιση των προβλημάτων έχει φτωχοποιηθεί ένας ολόκληρος κλάδος και υπάρχει οργή, αγανάκτηση και απόγνωση, όπως αναφέρουν, και δηλώνοντας ότι προσέρχονται σε έναν διάλογο ο οποίος δεν μπορεί να είναι ανούσιος. Όσον αφορά και την σημερινή συνάντηση, λίγο στις 12.30 δηλαδή, των εκπροσώπων του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το τετραήμερο που πέρασε και αφορά την κατάργηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Δήμο Σουφλίου, του ταχυδρομείου στο Τυχερό. Να πούμε ότι έγιναν δύο συνεδριάσεις. Το θέμα συζητήθηκε στην κανονική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου και έγινε και μία έκτακτη συνεδρίαση εχθές το μεσημέρι στο Σουφλί και πάλι με την παρουσία διαδικτυακά τόσο του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και του βουλευτή Εύρου, του κ. Σταύρου Κελέτση, αλλά και εκπροσώπου του βουλευτή επίσης Εύρου, Τάσου Δημοσχάκη, όπου δρομολογήθηκαν ενέργειες για την κάθοδο επιτροπής στην Αθήνα ώστε να συναντηθεί με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Πενταμελής θα είναι η επιτροπή συν τους τρεις κυβερνητικούς βουλευτές που θα συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα. Από ώρα σε ώρα αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία και η ώρα. Η πενταμελής επιτροπή θα αποτελείται από τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον εκπρόσωπο της επικεφαλής της παράταξης πλειοψηφίας, από τον Αντιδήμαρχο Σουφλίου πίσω τον κύριο Δαρούση που κατάγεται και το Τυχερό, από τον πρόεδρο της κοινότητας Τυχερού και από τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιώργο Μανθεουδάκη, γιατί ζητούν να παραμείνουν τα ελληνικά ταχυδρομεία στο Τυχερό αλλά και στο Σουφλί, γιατί υπάρχει πληροφόρηση ότι μελλοντικά θα κλείσει και το υποκατάστημα στο Σουφλί. Να πούμε ότι την ερχόμενη Παρασκευή 8 του μηνός είναι το επικείμενο λουκέτο. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε αναστάτωση και στην τοπική κοινωνία αλλά και στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Σουφλίου, όπου είχαμε την απομάκρυση του Αντιθυμάρχου Τυχερού Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου και τη διαγραφή του από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής. Όταν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, διαπιστώθηκε ότι παρά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου τον περασμένο Οκτώβριο, με την οποία δήλωνε την ξεκάθαρη αντίθεση στην πάυση λειτουργίας των ΕΛΤΑ στην περιοχή, ο κύριος αντιδήμαρχος τότε Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος προχώρησε αυτοβούλο σε συμφωνία για την ανάληψη της ιδιωτικής πρακτορίας των ΕΛΤΑ Τυχερού, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση κανενός από τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης και του Δημάρχου. Όσον αφορά την εξέλιξη με τα ΕΛΤΑ στο Τυχερό, να πούμε ότι σήμερα έχουμε και την πρώτη, σύμφωνα με τις δηλώσεις της Νέτων Εστιάδας, την πρώτη συνεδρίαση στην Γομοτινή του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: 12.30 είναι.
0: 45 τα μέλη των νέων αυτών μελών. Επίσης να πούμε ότι οι σπορείτες στις 10 του μηνός διοργανώνουν μια ενδιαφέρουσα δράση, την 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών στην Αλεξανδρούπολη, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν τα φυτά από παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια ακόμα παράσταση θεατρική από την ομάδα ΑΜΕΑ Θεατρόφιλη στην Αλεξανδρούπολη. Δίδει την παράσταση αυτή, παρουσιάζει το Καϊτανάκι της Ζωής Σταρή σε προσαρμογή και σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη, στις 8.30 στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης της Αλεξανδρούπολης, και όλα είναι έτοιμα για το 5ο Φεστιβάλ Λεβάντας που θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως 16 Ιουνίου στα Λεβαντοχόραφα του Βάλτου της Ορεστιάδας, με πρωτοβουλία της Κιντσέπ Άρωμα Εύρου, που επιδιώκει για μία ακόμη χρονιά να μετατρέψει τις βιολογικές καλλιέργειες που διατηρεί στην περιοχή σε τόπο εμπειριών και αγροτουρισμού, με γαστρονομία, μουσική και πτήσεις με αρρώστατο για όσους επιθυμούν.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για τις πολλές ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Και εμείς λέμε να πάμε λίγο να παραμείνουμε. Είχαμε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο βρέθηκαν αρκετοί.

0: η κάθεκη της Θάσου αλλά και της Καβάλας για την επένδυση από την πλευρά της κυβέρνησης για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στο πύλινο Θάσου. Υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Είχαν ζητήσει οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι να αυθεί αυτή η υπόθεση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήρθε η κάθεκη βρέθηκαν εκεί πέρα να ακούσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα από την εισήγηση που έκαναν οι κάθεκοι και τι ζητούν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Έχουμε καταθέσει επανειλημμένως στο Περιφερειακό Συμβούλιο και σε όλους τους συμβούλους εξώδικα για να λάβετε υπόψη σας ότι αυτό το έργο δεν πρέπει να γίνει εδώ πέρα, χωροταξικά. Ο συγχωρημένος ο Παυλίδης ήταν εδώ πέρα και τη Θάσο και τη Καβάλα. Ο προορισμός ήταν ο τουρισμός. Ο τουρισμός, η αλληλεία και η εξόρυξη μόνο πετρέλαιο και όχι να βάλουμε ρήπους και σκουπίδια της Ευρώπης και των Βαλκανίων σε αυτό το χώρο. Καταδικάζουμε την κυβέρνηση την οποία την Παρασκευή σας έδωσε το ψήφισμα, την Παρασκευή θα ψηφίσουν να κάνουν και τα καμένα κόμμα και όλους τους γυαλούς και παραλίες με ανεμογεννήτριες. Είναι το άρθρο 68, 69, 70. Θα σας το έδωσα για να το δείτε. Η Θάσο δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Όπως κερδίσαμε παλιά και διώξαμε το νατοϊκό λιμάνι τότε και το ραντάρα το ψαριό, ο κόσμος είναι ενωμένος. Μπορεί να είμαστε αυτή τη στιγμή 50 άτομα. Το νησί μας όλο έχει υπογράψει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Εκείνο που θέλουμε από εσάς είναι να αναγνωρίσετε ότι καταθέσαμε αντιρρήσεις. Μην πάρετε καμία απόφαση για αυτό το έργο αν δεν εξετάσετε όλες τις παραμέτρου τους σεισμολόγους, περιβαλλοντολόγους και τους νομικούς που είναι κατά το έργο. Αυτό ζητάμε από την περιφέρεια.
0: Αυτό ζητάνε οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Θάσου και της Καβάλας από την περιφέρεια. Θυμίζουμε στη Θάσο η περιφερειακή αρχή η ΝΥΝ πήρε ένα 70%, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις περασμένες εκλογές και οι άνθρωποι ζητούν το αυτονόητο. Η αντίδραση τώρα και η απάντηση του Περιφερειακή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του κ. Τοψίδη δεν ήταν και πιο ψύχρεμη. Ακούμε τα πιο ψύχρεμα σχόλια που έχει κάνει κατά την 14λεπτή έτσι τοποθέτησή του.
2: Δηλώσαμε εκείνη την ημέρα πριν τον λόγο ο κ. Ζαρκίτης, κ. Σφίδης και συνηγορήσαμε και οι υπόλοιποι. Είμαστε αρνητικοί και το λέω και σήμερα. Απαντάω στο τελευταίο ερώτημα, κ. Λιμπεράκη. Η παράταξή μας είναι αρνητική σε αυτή την επένδυση. Ότι η περιφέρειά μας σε αυτό το project, εφόσον και αν γίνει, παρότι είμαστε αρνητικοί, το ξαναδηλώνω πάλι, θα πρέπει να έχει ένα εκπρόσωπο της περιφέρειας μέσα να παρακολουθεί τη λειτουργία και τη σωστή, αν θέλετε, δίωξη. Και εκεί πέρα, μέσα στην επιτροπή αυτή, με δική μου απόφαση, έχω τοποθετήσει την κυρία Χαμητίδου, η οποία είναι πιο εξειδικευμένη και διευθύντρια περιβάλλοντος, και στην Επιτροπή που παρακολουθεί μας τα πει αμέσως μετά, διαπίστωσε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις προς το καλό και στην προστασία του περιβάλλοντος και στα δρόμια της ζωής.
0: Αυτά λοιπόν ήταν και οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του κ. Χριστόλου Λιωτοψίδη για αυτό το θέμα. Έχουμε πολύ δρόμο όμως μπροστά μας και θα δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις. Θα παραμείνουμε λίγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς από την πλευρά του κ. Στέργιου Ηλιόπουλου, που είναι ο επικεφαλής της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας, μπήκε και η υπόθεση των πατατοπαραγωγών στο κάτω Ευρωκόπη.
3: Αφορά τα ζητήματα των πατατοπαραγωγών στο κάτω Ευρωκόπη, αλλά και γενικά τις υποδομές που στο κάτω Ευρωκόπη, οι οποίες είναι πάρα πολύ πίσω και δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Και λόγω αυτών των προβλημάτων έχουμε ένα ιδιαίτερο αποδημητισμό από την περιοχή, όπου 32 περίπου τις 100 των κατοίκων που υπήρχαν το 2011 έχουν φύγει από την περιοχή.
0: Θα πάμε να συναντήσουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπιστο Μανώλη Ταπαντζά, καθώς σήμερα ξεκινούν οι εργασίες για την κατασκευή της παρακαμπτήριου οδός στο κάθοδο άξονα Κομωτινής Συμφράς μετά την προσωρινή εμπλοκή του που προέκυψε λόγω του αγωγού του φυσικού αερίου. Αναμενόταν να είχε τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία μέχρι την 1η Μαΐου. Ξεκινάμε από την αρχή. Πάμε να δούμε γιατί και πώς ξεκινάμε από την αρχή και πότε επιτέλους αναμένεται να γίνει αυτή η παρακαμπτήρια όδος πριν έρθει το καλοκαίρι.
4: Και εκεί μου επισημάνθηκε το γεγονός ότι είναι από κάτω περνάει ο αγωγός του φυσικού αερίου, άρα λοιπόν υπήρχαν κάποιες δεσμεύσεις απογορευτικές και δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν δεδομένου ότι είναι διακρατικές συμφωνίες αλλά και κανόνες που διέπουν από τη διέλευση, την υπόγεια διέλευση ενός αγωγού φυσικού αερίου. Εκεί λοιπόν αρχίζει ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη λύση, γιατί το καλοκαίρι ήρθε, έρχεται, και άρα λοιπόν έπρεπε ως το δυνατόν γρηγορότερα να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να βρεθεί η κατάλληλη λύση εναλλακτική. Σε συνεχή επικοινωνία εγώ με τον κύριο Σάκο, ο κύριος Περιφερειάρχης συνεχώς με το Υπουργείο, μας ενημέρωσε ο κύριος Σάκος ότι είχε επαφή με το Υπουργείο Υποδομών και με τον Υπουργό, τον κύριο Ταχιάο, και ο οποίος υπουργός του διεμήνησε ότι θα έρθει σε επαφή με τον ακόλουθο της Βουλγαρικής Πρεσβείας για να μπορέσει να δοθεί μια λύση. Η λύση αυτή λοιπόν την περιμέναμε όλοι. Σήμερα είχα μια επικοινωνία το πρωί με τον κύριο Σάκο, ο οποίος μου διεμήνησε ότι χθες το βράδυ αποφασίστηκε να γίνει μια καινούργια εναλλακτική, η οποία θα είναι στον ίδιο παράλληλο και, και στην ίδια φορά και κατεύθυνση με την εναλλακτική που είχαν εδώ στις παρακαμπτηρίες της παλιάς, αλλά μικρότερη σε απόσταση, σε μέτρα μικρότερη. Τι εννοώ? Η καινούργια, από ό,τι μου είπε, ξεκινάει τη Δευτέρα, έτσι μου είπε ο κύριος Σάκος, και πιστεύω ότι έχουν δοθεί όλες οι αδειοδοτήσεις. Δεν μπήκα στη λογική να ρωτήσω αν έχουν αδειοδοτήσεις. Νομίζω ότι προκειμένου για να μου πει ότι ξεκινάνε τη Δευτέρα, νομίζω ότι έχουν δοθεί όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Εκείνο που έχω να σας πω για αυτήν είναι ότι θα είναι στην ίδια κατεύθυνση. Ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά ήταν, ιδιαίτερα το χαρακτηριστικό της προσπάθειας ήταν να μπορέσει να παρακαμφθεί αγωγός αερίου. Έτσι λοιπόν η είσοδος από την Κομωτινή προς Βουλγαρία μετατίθεται μετά λίγα μέτρα μετά τον αγωγό αερίου και ανάμεσα και πριν το συμβάν της καθίζησης. Και συνεχίζει και βγαίνει στην έξοδο, η οποία είχε δημιουργηθεί, ο έξοδο εννοώ την είσοδο-έξοδο από τη μεριά της Βουλγαρίας.
0: Αυτό ήταν ο κ. Σαπαντζάς για το τι θα γίνει με το περίφημο, με την κατασκευή της παρακαμπτήριου οδός ο κάθε άξονα Κομωτινής της Νυμφαίας. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον κ. Δαρούση, τον Δημήτρη Δαρούση, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος του Φλουρίου για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, και πάντα με την ερώτηση γιατί λοιπόν κλείνει μια κερδοφόρα επιχείρηση η οποία δεν έχει ζημία σε εκείνη την περιοχή.
5: Τελευταία ημέρα λειτουργίας του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό θα είναι η επόμενη Παρασκευή, στις 8 Μαΐου δηλαδή.
6: Ναι.
5: Δυστυχώς όλα αυτά τα οποία πήγαν να γίνουν την προηγούμενη φορά και τα πήρε πίσω η κυβέρνηση, τα επαναφέρει πάλι δυστυχώς. Διότι τότε είχαμε βάλει το θέμα ότι δεν μπορούν όλα τα καταστήματα να μπαίνουν στην ίδια μοίρα, ναι, και να υπάρχει καθολικό κλείσιμο καταστημάτων χωρίς να εξετάζονται οι επιμέρους περιπτώσεις.
6: Mm-hmm.
5: Και μιλάμε ότι, και το αναφέρω έτσι διότι μιλάμε για το κατάστημα του Τυχερού, το οποίο δούλευε μόνο Τετάρτη και Παρασκευή.
6: Ναι.
5: Παρόλα αυτά, παρόλο αυτή τη λειτουργία υπήρχε μια εξυπηρέτηση του κοινού. Ναι. Δεν ήταν η καλύτερη, αλλά λέμε ότι υπήρχε μια βασική εξυπηρέτηση.
6: Σωστά.
5: Και το πιο σημαντικό στοιχείο, το οποίο αυτό εμείς επισημάνουμε και το είχαμε πει και από την αρχή και τα στοιχεία το λένε και το ξέρουν οι υπεύθυνοι των ΕΛΤΑ και του Υπουργείου Οικονομικών,
6: ναι,
5: ότι το ταχυδρομείο του Τυχερού ήταν κερδοφόρο.
6: Μάλιστα.
5: Θα πρέπει να βγουν να απαντήσουν γιατί κλείνουν ένα ταχυδρομείο κερδοφόρο. Το πρόβλημά τους ήταν το οικονομικό, ότι τα ταχυδρομεία μπαίνουν μέσα,
6: mm-hmm,
5: ότι υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία τους και δεν ανταποκρίνονται στα οικονομικά.
6: Mm-hmm.
5: Το ταχυδρομείο του Τυχερού που είναι κερδοφόρο, γιατί το κλείνουν? Να κάνει καθαρά με την ιδεολογία αυτών των ανθρώπων,
6: μάλιστα,
5: η ιδεολειψία αυτών των ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις στην Αθήνα. Άρα καταργούν κάτι κερδοφόρο για να το πάνε πού και να το κάνουν τι. Δηλαδή υπάρχει κάτι κερδοφόρο στον Εύρο. Θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε ανασυγκρότηση στον Εύρο. Κατά τα λόγια τα δικά τους, έτσι.
6: Mm-hmm.
5: Γιατί εμείς διαφωνούμε κάθετα με την ανασυγκρότηση που γίνεται, γιατί δεν είναι ανασυγκρότηση αυτή.
6: Mm.
5: Αλλά δεν μπορεί όμως κάτι το οποίο είναι κερδοφόρο να το κλείνεις. Να έρθουν, να βγουν και να μας πούν το λόγο που το κλείνουν. Ποιος είναι ο λόγος τελικά που το κλείνουν?
0: Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος, εφόσον τα ΕΛΤΑ εκεί στην περιοχή του Τυχερού είναι κερδοφόρα? Θα δούμε την απάντηση στις επόμενες μέρες. Και πάμε στην Καβάλα. Καβάλα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει από σήμερα ως τις 10 Μαΐου μια ξεχωριστή μουσική διοργάνωση υπό τον τίτλο «Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδιά», αφιερωμένη λοιπόν στην Κωνσταντινόπολη και στην τελευταία μέρα στην μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Κακάρο, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Καβάλας.
6: Μία εβδομάδα δραστηριότητες προς τιμή του Αποστόλου Παύλου και η φετινή εκδήλωση αφιερωμένη από τη μία στην Κωνσταντινούπολη και στην πνευματικότητα αυτής της πόλης και από την άλλη στο σπουδαίο συνθετικό και στιχουργικό έργο του Σταμάτη Σπανουδάκη. Αλλά αυτά αντικατοπτρίζονται σε δύο μεγάλες συναυλίες στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων το Σάββατο και την Κυριακή 9 και 10 Μαΐου. Mm-hmm. Όμως παράλληλα έχουμε συμμετοχή σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια μεγάλη συναυλία την Δευτέρα στις 4 Μαΐου στο Μουσικό Σχολείο, προσανατολισμένη στην Κωνσταντινούπολη και στη Μουσική Κωνσταντινούπολης. Την Τρίτη η απόφοιτή μας, περίπου 30 απόφοιτοι μαθητές επαγγελματίες μουσική για τα 30 χρόνια που κλείνει φέτος το σχολείο από την ίδρυσή του, σε μια συναυλία στην πλατεία Καπνεργάτη. Την Τετάρτη οι 12 πολιτιστικοί σύλλογοι χορεύουν προς τιμήν της Κωνσταντινούπολης εντός εισαγωγικών στην κεντρική πλατεία. Και την Παρασκευή τα σχολεία που θα συμμετέχουν θα παίξουν στην πόλη μας σε ανοιχτές μουσικές σκηνές για όλο τον κόσμο. Και όπως είπαμε, Σάββατο και Κυριακή έχουμε τις δύο συναυλίες. Παράλληλα έχουμε και δύο πολύ σημαντικές διαλέξεις σεμινάρια. Μία με τον Δημήτρη Μαραγκόπουλο, διευθυντή του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, και μία παρουσίαση βιβλίου του Θωμά Κοροβίνη, το 55, στην Μεγάλη Λέσσα, συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και το βιβλιοπωλείο. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι. Συνεπώς είναι, νομίζουμε, ένα αρκετά πλούσιο πρόγραμμα μιας εβδομάδας που θα λάβει χώρα από τις 4 Μαΐου μέχρι τις 10 Μαΐου στην πόλη μας.
0: Και θεία να σας αποχαιρετήσουμε με μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη που θα δούμε και στη Μεγάλη Συναυλία. Κάπου εδώ ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αφήνουμε, απολαύστε τις υπέροχες μουσικές και τις μελωδίες.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση, η αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθημερινά, λίγο μετά τις 12.30 μέχρι και τη 1 περίπου. Είμαστε μαζί για να πούμε για την αθλητική επικαιρότητα της περιοχής μας και όχι μόνο. Σε μια εκπομπή όπου είναι συνδεδεμένοι 4 σταθμοί της ΕΡΤ, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής γίνεται η εκπομπή με τον Γιώργο Φρεμίδη να είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας να είναι στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Και ασφαλώς θα μοντάζει τις εκπομπές, Ερμιόνη Αδαμίδη και τα ρεπορτάζ. Και για να ξεκινήσουμε πάμε τώρα σε μια μουσική ανάσα για να δούμε εάν αν θα μπορέσουμε να δούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη καθώς ήταν στο ρεπορτάζ, για να πούμε για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος κατάφερε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων να ισοφαρίσει τη Λάρισα και έτσι να πάρει ανάσα, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολα σε περίπτωση που έχανε από τη Λάρισα στην έδρα του σε αυτό το 1-1 του Σαββάτου. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, επανερχόμαστε.

Λοιπόν, με τον Βασίλη αύριο θα μιλήσουμε, καθώς τρέχει για το ρεπορτάζ, για το παιχνίδι του Πανσαραϊκού με τη Λάρισα, αλλά και για τα νέα, για το επόμενο παιχνίδι με την Κηφισιά. Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Πανσαραϊκός δεν ήταν καλός με τη Λάρισα. Μιλάμε για το παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής των play-out. Είχε πετύχει τη μεγάλη νίκη μέσα στην Λάρισα. Τώρα σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν καλός. Η Λάρισα, τουλάχιστον όσο πρόλαβα να δω το διάστημα, πατούσε καλύτερα στο γήπεδο. Κατάφερε να προηγηθεί με τον Τούπτα στο 76ο λεπτό με ένα ωραίο γκολ, για να φτάσουμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, εκεί όπου σε χέρι του Λιάδη ο διαιτητής πήγε ήδη τη φάση στο VAR, έδωσε πέναλτι και ο Νίκος Καρέλης ανέλαβε την εκτέλεση, ήταν ψύχρεμος, ισοφάρισε σε 1-1. Στο τέλος είχαμε και ένταση μέσα στο γήπεδο με διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων. Μια Λάρισα η οποία όμως έτυχε πολύ καλή υποδοχή από τους οπαδούς της όταν επέστρεψε από τις Σέρες, ήθελε να δείξουν ότι στηρίζουν. Ο Πανσεραϊκός τουλάχιστον δεν κέρδισε για να μπορέσει να πει ότι έχει κάνει καλό βήμα για την παραμονή, αλλά δεν έχασε και με αυτή την ισοπαλία, με τον τρόπο που ήρθε, θα λέγαμε ότι βγήκε κερδισμένος. Σίγουρα κερδισμένος είναι ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος κέρδισε με 4-2 τον Ατρόμητο, όπως και η Κηφισιά, η οποία κέρδισε με 1-0 μέσα στην έδρα του Πανετολικού, με τον Πόμπο να πετυχαίνει το τέρμα στο 64ο λεπτό, ενώ ο Αστέρας είχε προηγηθεί ακόμη και με 4-0 του Ατρόμητου, με αποτέλεσμα να πάρει εύκολα αυτό το τρίποντο. Αυτά ήταν τα τρία παιχνίδια τα οποία έγιναν το Σάββατο. Την Κυριακή τώρα, η Κυριακή ξεκίνησε στη μεγάλη κατηγορία με τα δύο αδιάφορα βαθμολογικά παιχνίδια. Το Λεβαδιακό να κερδίζει 5-2 το Βόλο και ο Άρης να περνά με 0-2 μέσα από το Ηράκλειο, κερδίζοντας τον Όφη με ένα γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον Ροντρίγκες και ένα με τον Γιαννιώτα προς το τέλος του παιχνιδιού. Αυτά ήταν τα δύο παιχνίδια που ο Βόλος μετά από αρκετό, ο Λεβαδιακός μετά από αρκετό καιρό έδειξε το καλό του πρόσωπο, προηγήθηκε με 4-0 του Βόλου, ο οποίος μείωσε στο τελευταίο δεκάλεπτο και στις καθυστερήσεις έγινε το 5-2. Τελευταία χρονικά ήταν τα δύο ντέρμπι, το ένα αυτό της Τούμπας, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-1 τον Ολυμπιακό, τον έπιασε στη δεύτερη θέση, υπερτερεί στην ισοβαθμία. Και το άλλο ήταν το Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, η ΑΕΚ η οποία δεν κατάφερε να κάνει σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά αποσπάστηκε κι άλλο στην βαθμολογία. Είναι στους, όχι στους 5, αλλά στους 6 βαθμούς διαφορά, αφού ο δεύτερος μέχρι χθες Ολυμπιακός ιτήθηκε στην Τούμπα με 3-1. Έχει δρόμο ακόμη το πρωτάθλημα. Βέβαια η ΑΕΚ έχει σημαντικό προβάδισμα με αυτούς τους 6 βαθμούς διαφορά που έχει απέναντι σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Πολλά θα κριθούν τώρα σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έχει να δώσει απέναντι σε αυτές τις ομάδες και ασφαλώς και γερή μάχη γίνεται για την δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στα προκληματικά του Champions League. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, 61 έχουν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, σχεδόν σίγουρα τέταρτος, παίρνει το εισιτήριο του Conference League. Για τις θέσεις 5 ως 8, 25 βαθμούς ο Λεβαδιακός, 22 ο Άρης, 20 ο Όφη, 17 ο Βόλος, και θα πούμε για άλλη μια φορά ότι είναι τελείως αδιάφορη αυτή η διαδικασία πλέον για τις θέσεις 5 ως 8 από τη στιγμή που ο Όφη κατέκτησε το κύπελο. Είναι αυτός ο οποίος παίρνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο το πέμπτο, που δεν είναι το πέμπτο, ουσιαστικά είναι το τρίτο στην σειρά, είναι το καλό εισιτήριο για το Europa League. Τώρα για τα play-out που, μας αφορά, έχουμε τον Ατρόμητο στους 40 βαθμούς, 34 έχει Κηφισιά μετά την νίκη που πήρε μέσα στην έδρα του Πανετολικού, ο οποίος είναι στους 31 και κινδυνεύει πλέον. 28 έχουν Πανσεραϊκός και Αστέρας Άκτορ. Στους 25 είναι η Λάρισα στην πιο δύσκολη θέση
βλέπουμε ότι πλέον έχουμε πανετολικό, πανσαραϊκό, Αστέρα και Λάρισα να παλεύουν για δύο θέσεις, αφού με 3 βαθμούς διαφορά ο πανετολικός μόνο άνετα δεν μπορεί να αισθάνεται. Πολύ σημαντική η επόμενη αγωνιστική για τα play-out, για τις θέσεις 9-14, εκεί όπου ο Πανσεραϊκός το Σάββατο 9 Μαΐου στις 4 η ώρα υποδέχεται την Κηφισιά. Στις 5 η ώρα η Λάρισα θα υποδεχτεί τον Αστέρα Άκτορ, σε ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει αν θέλει να έχει ελπίδες για παραμονή. Και στις 7.30 ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον Πανετολικό. Αυτό είναι το πρόγραμμα των play-out για την 7η αγωνιστική. Ακολουθούν άλλα 4 παιχνίδια την Κυριακή, 10 Μαΐου. Πρώτα χρονικά είναι τα παιχνίδια τα διάφορα για τις θέσεις 5-8, εκεί όπου ο Άρης θα υποδεχθεί τον Όφη για την 4η αγωνιστική και ο Βόλος θα παίξει με τον Λεβαδιακό στις 5 η ώρα, είναι και τα δύο παιχνίδια. Άλλο ένα ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και άλλο ένα ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός στην επόμενη αγωνιστική, με αντιστροφή της έδρας για την 4η αγωνιστική, την πρώτη δηλαδή του δεύτερου γύρου. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7.30. Η ΑΕΚ με νίκη, το μόνο αντίπαλο τον οποίο θα έχει πλέον για το πρωτάθλημα, θα είναι ο νικητής του άλλου παιχνιδιού, αν υπάρξει νικητής, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αν δεν καταφέρει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τότε το πρωτάθλημα αποκτά νέο ενδιαφέρον, ό,τι και να γίνει στο άλλο παιχνίδι, γιατί κάποιος θα πάρει βαθμούς ή κάποιοι και οι δύο θα πάρουν από έναν βαθμό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την μεγάλη κατηγορία. Εμείς τώρα να πάμε στην Super League 2, να πούμε ότι την Κυριακή 10 Μαΐου θα γίνει ο τελικός K17 μεταξύ Πανιωνίου και Παζιάννα. Ακόμη δεν έχει οριστεί η έδρα από ό,τι βλέπω. Τελευταία στιγμή θα έχουμε τον ορισμό της έδρας για το πρωτάθλημα K17 της Super League 2, όπου βλέπουμε ότι ο Παζιάννα, παρότι που βιβάστηκε, έχει αρκετά καλά τμήματα υποδομών και ο Πανιώνιος ανέκαθεν είχε καλά τμήματα υποδομών. Τώρα, εμείς θα πάμε στα μπαράζ ανόδου για την Super League 2, εκεί όπου συμμετέχει ο Πανθρακικός, στον πρώτο όμιλο μαζί με Απόλλων Καλαμαριάς, Ελασσόνα και Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Ο Πανθρακικός, ο οποίος από χθες είναι ουσιαστικά κατά 99% στην Super League 2, κέρδισε 2-0 τον Απόλλων Καλαμαριάς και στο άλλο παιχνίδι η Ελασσόνα πήρε τους πρώτους βαθμούς απέναντι στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, με ανατροπή 1-2 κέρδισε. Εκεί μέσα χωρίς βαθμό έμεινε ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Όσον αφορά το παιχνίδι του Πανθρακικού, έτσι όπως το βλέπουμε, ήταν πιο εύκολο για την ομάδα της Κομωτινής από ό,τι το παιχνίδι απέναντι στο Κεραμίδι την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Πανθρακικός, ο οποίος μπήκε δυνατά, ευτύχησε να προηγηθεί στο 24ο λεπτό, δεν μπόρεσε στο 5ο λεπτό με τον Τουρατζίδη, μπόρεσε όμως στο 24. Όταν έγινε η παλιά από τον Ντέμπροβα στον Παχούμη, αυτός με τη μία έδωσε στον Σαραντίδη που με πλασέ άνοιξε το σκορ. Με αυτό το σκορ πήγαν οι δύο ομάδες στο ημίχρονο. Στο ξεκίνημα της επανάληψης, μάλλον λίγο πριν τη λήξη του ημίχρονου, υπήρξε άλλη μια καλή φάση με τον Τουρατζίδη. Προσπάθησε να πιέσει ο Απόλλων Καλαμαριάς στο ξεκίνημα της επανάληψης, αλλά σε μια αντεπίθεση είχαμε την παλιά του. Την παλιά η οποία έγινε από τον Τουρατζίδη και παλιά πάσα στον Χρήστο Παχούμη, ο οποίος με ένα ξερό σουτ λίγο έξω από την περιοχή δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον αντίπαλο τερματοφύλακα, έγινε το 2-0 και κάπου εκεί θα λέγαμε τελείωσε το παιχνίδι. Ο Πανθρακικός το έλεγχε, δεν κινδύνευσε σε κανένα σημείο. Ο Πανθρακικός, ο οποίος έφτασε τους 9 βαθμούς, τους 6 έμεινε ο Απόλλων Καλαμαριάς, μέχρι χθες είχαν το απόλυτο αυτές οι δύο ομάδες, τους 3 είναι η Ελασσόνα, χωρίς βαθμό Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Τώρα, την επόμενη αγωνιστική, ο Πανθρακικός θα υποδεχθεί την Ελασσόνα την Κυριακή στις 4 η ώρα στο Δημοτικό Φιλικό Κέντρο Κομωτινής και με ένα βαθμό είναι και τυπικά στη Super League 2.
Και ο Απόλλων Καλαμαριάς θα παίξει απέναντι στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Αν κερδίσει, ουσιαστικά εξασφαλίζει και αυτός την άνοδο. Όλες οι ομάδες έχουν ελπίδα για άνοδο στον άλλο όμιλο, μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής. Καθώς είχαμε τη Ζάκυνθο να κερδίζει 1-0 μέσα στην έδρα του Εθνικού και ο Πύργος 1-0 τον Άρη Πετρούπολης, έναν όμιλο που σημειώνονται πολύ λίγα τέρματα. Ο Πύργος πλέον είναι στους 5 βαθμούς, 4 η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης. Στους 2 βαθμούς είναι ο Εθνικός, στους 3 βαθμούς διαφορά βλέπουμε είναι ο πρώτος με τον τέταρτο και με 2 ομάδες ανεβαίνουν. Όλοι έχουν ελπίδες για την άνοδο.

0: Έχουμε και ρεπορτάζ από το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πάμε να ακούσουμε δύο παίχτες καταρχήν, τους δύο τερματοφύλακες, τον Τρίγκατζ από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και τον Μαρχεζιάννη. Βέβαια θα ακούσουμε τη μεταφράστρια περισσότερο, τι μας δήλωσαν μετά το παιχνίδι.
1: Η πρώτη ήταν για την ομάδα σε αυτή τη διαδικασία, παρόλα αυτά παραμένει από τα φαβορή μας από το Πανθρακικό για την άνοδο. Πώς είπες το σημερινό παιχνίδι, όπου η ομάδα δεν μπόρεσε να δείξει αυτά τα οποία έχει δείξει όλο το πρωτάθλημα?
2: Κοιτάξτε, είναι μαραθώνιο το πρωτάθλημα. Από την πρώτη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλοί. Είναι λογικό να χάσει και κάπου. Πανθρακικός είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι η πρώτη ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για το Super League 2. Είναι φυσιολογικό και εμείς κάπου να παραδώσουμε. Από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε. Ο στόχος μας είναι ο ίδιος. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτόν. Είναι ένας στόχος από την αρχή, θα τον πετύχουμε. Θα είμαστε Super League 2 και εμείς του χρόνου και παραμένουμε μέσα ενωμένοι. Δεν μας χαλάει μία ήττα. Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Πρέπει να το τελειώσουμε οπωσδήποτε την επόμενη εβδομάδα.
1: Βλέποντας τη βαθμολογία και ξέροντας πλέον όλες τις ομάδες που είναι σε αυτή τη διαδικασία, θεωρείς ότι οι δύο καλύτερες είναι στις πρώτες δύο θέσεις?
2: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Πανθρακικός και εμείς είμαστε πολύ καλά. Και η ομάδα μου είναι ακόμα καλύτερη, πιστεύω. Δεν δείξαμε το πραγματικό μας αυτό σήμερα. Πιστεύω όμως ότι θα το τελειώσουμε την άλλη εβδομάδα και θα ηρεμήσουμε κι εμείς.
1: Την επόμενη εβδομάδα ένα παιχνίδι δύσκολο. Μπορεί να μην έχει βαθμούς, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα εθνικό στον Κεραμίδι.
2: Είναι πολύ καλός. Μας έχει δυσκολέψει και το Κεραμίδι σε όλα τα μάτς που παίξαμε, αν το δείτε. Αλλά οφείλουμε να κερδίσουμε για τον κόσμο μας που ήταν εδώ, που θα είναι και εκεί, μας στηρίζει σε όλα τα μάτς. Πρέπει να κερδίσουμε να ανεβούμε.
1: Άλλη μια μεγάλη νίκη για την ομάδα.
3: A very big win for the team.
1: Και ουσιαστικά άνοδο στο Super League 2 στην επόμενη κατηγορία.
3: And essentially promotion to Super League 2.
4: Yes, it was a very important game. We always done this during the year. Our stadium has always been our castle.
3: Ήταν ένας πολύ σημαντικός αγώνας, πάντα το κάνουμε σε όλο το χρόνο. Το γήπεδό μας είναι ο πύργος μας, το κάστρο μας. Πιστεύω ότι η νίκη μας με το Κεραμίδι μας έδωσε πολύ εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση. Αλλά είδαμε ότι πλέον μας λείπει 1-2 πόντια άμα κερδίσουμε και την Ελασσόνα και έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα το καταφέρουμε και θα το κάνουμε.
1: Σήμερα έχεις πολύ λίγη δουλειά.
3: Today you had a lot of job.
4: This is thanks to the defense and to the team.
3: Αυτό είναι χάρη στην άμυνα και την ομάδα.
1: Στο προηγούμενο παιχνίδι όμως, εκείνη η απόκρουση το 82, συνέδεται και μια κατηγορία απέναντι στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου σε εκείνη τη φάση το 82 λεπτό.
3: Θυμάμαι το από αυτό και στην αρχή όταν ήρθε εδώ, ότι ένας τερματοφύλακας της νικητήριας ομάδας πρέπει να είναι και για την ομάδα, το χρειάζεται. Πιστεύω και ελπίζω ότι το έκανα αυτό κατά τη διάρκεια του χρόνου, να είμαι και για την ομάδα. Εννοείται ότι είχαμε τις δυσκολίες μας σε κάποιες στιγμές και σαν ομάδα και σαν τομέας. Ωστόσο, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά και θεωρώ ότι καταφέραμε να το κάνουμε.
5: Τι σημαίνει για εσάς όλη αυτή η στήριξη του κόσμου? Είδαμε και κόσμο σήμερα, όχι μόνο από την Κομωτινή, αλλά και από άλλες περιοχές της Θράκης. Τι σημαίνει για εσάς όλο αυτό?
3: Θεωρώ ότι η ατμόσφαιρα και ο κόσμος που είδαμε και σήμερα και στα προηγούμενα παιχνίδια αλλά και στο κύπελο είναι ατμόσφαιρα που βλέπει σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Αυτό είναι απαραίτητο για μας, για να μας δώσει το τελευταίο 5% που χρειαζόμαστε για να φτάσουμε το στόχο μας.
6: Οι σκέψεις του για την επόμενη χρονιά?
3: Ήρθα εδώ μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά που είχα για να επανέλθω και να ξεκινήσω ξανά να έρχομαι on track. Και αυτό που θέλω είναι να παίξω τις κάρτες μου στο Super League 2.
4: This is something that we have to ask to the club.
3: Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε στο σύλλογο.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γκαμπριέλ Μαρχεζιάννη και ακούγατε όταν μιλούσαμε με τους ποδοσφαιριστές πίσω τους πανηγυρισμούς στα βοηθήρια του Πανθρακικού. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Κώστα Μπεντρελή, ο οποίος για πρώτη φορά δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Παραδέχτηκε ότι η ομάδα, ναι, ουσιαστικά είναι πολύ κοντά στην Super League 2.
1: Τρίτη νίκη, τρίτο 2-0 για την ομάδα, 9 βαθμούς. Μπορούμε να πούμε ότι είναι Super League 2.
7: Κατά 99% νομίζουμε ότι έχουμε κερδίσει την άνοδο, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη ένα πόντο την ερχόμενη Κυριακή. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια που κάναν όλη τη χρονιά, τον κόσμο που μας στήριξε, τη διοίκηση. Αλλά μένει ακόμη ένα παιχνίδι και πρέπει να είμαστε 100% την άλλη εβδομάδα στη Super League 2. Έχουμε μια εβδομάδα να ετοιμαστούμε για να κερδίσουμε το μάτς και να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την άνοδο.
8: Σήμερα εγώ δεν έχω κανένα περιθώριο στον Απόλλωνα. Πού οφείλετε αυτό?
7: Εντάξει, διαχειριστήκαμε σωστά το παιχνίδι και την κούραση που υπήρχε από τα άλλα μάτς. Δεν κινδυνεύσαμε στην άμυνα και μπορέσαμε και κερδίσαμε το παιχνίδι.
1: Γι' αυτό θα ρωτούσα και εγώ. Φάνηκε πιο εύκολο το παιχνίδι από το προηγούμενο με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι στην κόψη του ξεραφιού, δηλαδή ο βάλει τον γκολ.
7: Ήταν λίγο πιο κρίσιμο το παιχνίδι το προηγούμενο. Νομίζω σήμερα οι ομάδες δεν παίζαν με την πλάτη στον τοίχο. Δηλαδή και η Καλαμαριά που έχασε δεν χάνει την άνοδο όπως δείχνουν τα πράγματα. Σε σχέση δηλαδή με το προηγούμενο μάτς είχε λιγότερη ένταση. Ίσως και είναι το τρίτο μάτς μέσα στη βδομάδα, οπότε οι ομάδες ήταν και λίγο κουρασμένες.
1: και στα τρία παιχνίδια που έχει παίξει η ομάδα, στο μεγαλύτερο διάστημα από αυτά, ήταν κυρίαρχη. Έπαιζε ποδόσφαιρο πρωτοβουλία. Δείχνει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα. Παρά τα συνεχόμενα παιχνίδια, αυτό που οφείλεται κατά τη γνώμη σου, είναι και στο βάθος του ρόστερ, στη δουλειά που έχει γίνει σε τι.
7: Ο τρόπος ομάδας είναι έτσι. Προσπαθούμε να παίξουμε επιθετικά, δεν κλεινόμαστε πίσω. Κανένα μάτζι κλειστήκαμε. Είναι ο τρόπος. Σε πολλές περιπτώσεις τον επιβάλαμε αυτόν τον τρόπο. Και εντάξει, νομίζω ότι στο τέλος δικαιωθήκαμε. Τους ευχαριστούμε πολύ, το είπα και πριν. Τους θέλουμε κοντά μας και την Κυριακή για να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την άνοδο. Και για τη βοήθεια που μας δώσαν όλη την χρονιά και ειδικότερα στα τελευταία δύο παιχνίδια, νομίζω ήταν πολύ μεγάλη η όθηση που δώσαν.
1: Έχετε παίξει ήδη ένα παιχνίδι με την Ελασσόνα. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή την ομάδα, η οποία σήμερα κέρδισε, έτσι.
7: Ναι. Εντάξει, είναι μια ομάδα που στηρίζεται σε ένα κορμό 11 παιχτών. Δεν έχει παίχτες, δεν έχει βάθος στο ρόστερ. Αυτό ίσως παίξει και ρόλο στο παιχνίδι. Εντάξει, σήμερα ήταν λίγο έκπληξη η νίκη της. Είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι που χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πιστεύω ότι θα τα αποκριθούμε όμως στο τέλος και θα πάρουμε την άνοδο.
0: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τον Χουσέιν Μουμί, τον αρχηγό του Πανθρακικού. Θα ακούσουμε αύριο. Εμείς πάμε λίγο για να πούμε δύο λόγια και για το μπάσκετ, όπου είχαμε τον τελικό του κυπέλλου σε Κασαμάθα, εκεί όπου ο Άτλας Κομωτινής στην Ξάνθη κέρδισε στο Φίλιππο Σαμυρίδης τον Αστέρα Καβάλας με 71-60, μια ομάδα 6 ετών. Η ομάδα του Σοφρόνη Παπουή κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της. Ήταν συνεχώς μπροστά στο σκορ, 9-18 και 24-35 στο ημίχρονο. 38-47 ήταν το τρίτο δεκάλεπτο και το τελικό 60-71. Την απονομή έκανε το μέλος της διοίκησης σε Κασαμάτη, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Ο Άτλας λοιπόν τώρα στρέφεται στο πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Τεράστια νίκη και για το ΓΑΣ στο ντέρμπι της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την Ελευθερούπολη, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, καθώς το 29 είχαμε την εκένωση του κηπέδου, δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό στο κηπέδο της Ελευθερούπολης, μετά το παιχνίδι με τον Ιωνικό Ιωνίας. Και

0: the poison.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίντεο στις Σέρες, μες στο Πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες, από Άρνα τη Χέρο μέχρι και Βέρια Ελλάδα.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 4 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρίτας. Επεισόδια με πυροβολισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο ατυχήματα παιδιών με πατίνι μέσα σε λίγες ώρες σε Πάτρα και Κυπαρισία στο νοσοκομείο 11χρονος και 12χρονος. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας ο 50χρονος οδηγός για το μισό τόνο κάναβη στην Ιγουμενίτσα. Στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ΣΕΡΕΣ και το Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας. Τι συνέβη?
1: Ακριβώς, Ειρήνη, και να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερών οι 11 κρατούμενοι που συμμετείχαν σε αυτήν την αιματηρή συμπλοκή, η οποία έγινε χθες γύρω στις 3.30 στις φυλακές της Νιγρίτας. Με θύματα δύο κρατουμένους, ένα 43χρονο Ιρακινό και ένα 46χρονο Παλαιστίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η συμπλοκή σημειώθηκε στο πειθαρχείο, όπου εκεί υπάρχουν 10 κελιά. Τέσσερις κρατούμενοι βγήκαν από το κελί τους, έσπασαν τα λουκέτα από δύο άλλα κελιά, απελευθέρωσαν και τους υπόλοιπους και κινήθηκαν προς το κελί που βρίσκονταν τα δύο θύματα, ο Ιρακινός και ο Παλαιστίνιος, μαζί με έναν Έλληνα. Είπαν τον Έλληνα να βγει από το κελί και συνέχεια επιτέθηκαν στον Ιρακινό και τον Παλαιστίνιο με αυτοσχέδια μαχαίρια. Ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια να πούμε ότι προσπάθησαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να σώσουν την κατάσταση, να προφυλάξουν τους δύο αυτούς κρατουμένους. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια, μαχαίρια αλλά και μεταλλικά αντικείμενα. Κυματίστηκε δικογραφία με αδίκημα ανθρωποκτονία από κοινού. Ναι. 11 οι συλλήψεις, οι τρεις από αυτούς είναι αλλοδαποί, οι οποίοι όπως είπαμε θα οδηγηθούν σε λίγο στο δικαστικό μέγαρο και ενώπιον του εισαγγελέα. Βέβαια να πούμε ότι διενεργείται προανάκριση από την υποδιεύθυνση δίωξη ξυχνίας εγκλημάτων Σερών. Έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για να βρεθεί για ποιο λόγο οι 11 αυτοί κρατούμενοι επιτέθηκαν με αυτό το μένος, θα λέγαμε, για δύο σκότωσαν δύο συγκρατούμενους τους. Από εκεί και πέρα βέβαια ήταν κάτι βέβαια που έτσι επιτυχίασε, θα λέμε, τη χθεσινή μέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν κατά την απολογία τους. Ειρήνη.
0: Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, δύο περιστατικά ένοπλης βίας με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους προβληματίζουν την κοινωνία του Ηρακλείου. Στη μία περίπτωση, τρεις νεαροί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με μαχαίρι εργαζόμενο σε κέντρο διασκέδασης, ενώ έκαναν και χρήση πιστολιών κρότου. Και στη δεύτερη περίπτωση, σε χωριό της Ενδοχώρας, ένας άνδρας 21 ετών πυροβόλησε με πιστόλι και τραυμάτισε στο πόδι έναν 24χρονο φίλο και συγχωριανό του. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ειρήνη, και σε αυτή περίπτωση μιλούμε ακριβώς όπως είπες για βία που προβληματίζει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται τρία νεαρά άτομα, ένας ανήλικος 17 ετών, ένας 18χρονος και ένας 23χρονος. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν ο 23χρονος θέλησε να πάει σε κάποιο νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί ο πορτιέρης, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το check-in όπως λέμε, δεν τον άφησε να μπει, προφανώς είχε κάποιους λόγους, 57 ετών ο άνθρωπος αυτός. Έφυγε ο 23χρονος, πήγε στο χωριό του στη Μεσαρά, μια ώρα απόσταση δηλαδή από το Ηράκλειο, επέστρεψε έχοντας μαζί του τον 18χρονο αδελφό του και τον ανήλικο. Ναι. Μαζί τους είχαν πάρει δύο πιστόλια κρότου λάμψης και μαχαίρια. Όταν έφτασαν έξω από το νυχτερινό κέντρο, επιτέθηκαν χωρίς άλλη κουβέντα στον 57χρονο πορτιέρη. Τον χτύπησαν με το μαχαίρι στο πόδι. Ευτυχώς αποδείχθηκε ελαφρύς ο τραυματισμός. Στη συνέχεια έφυγαν με το αυτοκίνητό τους, καταδιώχθηκαν και από την αστυνομία. Στην προσπάθεια τους να διαφύγουν έπεσαν σε σταθευμένα αυτοκίνητα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου. Όλα αυτά 5 ώρα τα ξημερώματα. Έτσι, ευτυχώς δεν υπήρχε πολλοί κόσμος γιατί κινούνταν ανάποδα, αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε νεκρό ή θα
2: προφανώς, προφανώς. Ήταν μια ώρα μετά, ναι. Εκεί συνελήφθη επιτόπου ο 23χρονος, βρέθηκε πάνω από το μαχαίρι και ένα από τα πιστόλια. Οι δύο νεαροί διέφυγαν, παραδόθηκαν χθες με τους συνηγόρους τους. Σήμερα έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση νομικά πια. Διότι και οι τρεις βρίσκονται στα χέρια του νόμου. Μάλιστα. Τώρα, χθες το απόγευμα, σε ένα χωριό της Ενδοχώρας, δύο φίλοι, μέχρι χθες τουλάχιστον, όπως έλεγαν οι συγχωριανοί τους, ήρθαν απέναντι για κάποιους λόγους που δεν έχουν τεκμηριωθεί ακόμη. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση. Ο ένας είχε πιστόλι στα χέρια του και πυροβόλησε, ο 21χρονος είχε πιστόλι, κρατούσε πιστόλι ήδη, ναι, όταν διαπληκτίστηκε με τον 23χρονο και τον πυροβόλησε χαμηλά, τραυματίζοντας τον στο πόδι με μία σφαίρα. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κατάφερε να φύγει από το σημείο και που είχε χτυπηθεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είπε ότι τσακώθηκαν γιατί του έκανε παρατήρηση, γιατί ήδη ο 21χρονος πυροβολούσε στον αέρα για να τιμήσει, λέει, έναν μεγαλύτερης ηλικίας φίλο τους, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν από 40 ημέρες.
0: Πάντως η ιστορία με τα όπλα δεν τελειώνει, η αλήθεια είναι, Γιώργο, έτσι,
2: δυστυχώς,
0: στην Κρήτη.
2: Δυστυχώς. Ακόμη και αν δεν έχουμε πραγματικά, όπως στο δεύτερο περιστατικό, έχουμε άλλα όπλα, δηλαδή έχουμε άλλα τρία στα όπλα,
0: όντως,
2: τα οποία είναι κρότουμένα, αλλά δεν πάβουν να τρομοκρατούν.
0: Φυσικά, έτσι, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στη Ρόδο, όπου εκεί η ΣΟΚ προκαλεί υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι κατά οικιακής βοηθού, η οποία κατέληξε, βέβαια, να πούμε, στη σύλληψη μιας αλλοδαπής γυναίκας. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία.
3: Ναι, καλησπέρα σας από τη Ρόδο. Πράγματι, ένα περιστατικό είναι αυτό που απασχολεί τις διοικητικές αρχές του νησιού μας και αφορά τον τραυματισμό μιας 42χρονης αλλοδαπής αλβανικής καταγωγής από 54χρονη συμπατριώτησά της με μαχαίρι. Τέσσερις φορές η 54χρονη υπέφερε χτυπήματα στο σώμα της 42χρονης οικιακής βοηθού, μάλιστα μέσα στο σπίτι που εργαζόταν η γυναίκα, την οποία στη συνέχεια, αφού της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, την κλείδωσε μέσα στο σπίτι που εργαζόταν και τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και συνέλαβαν την 54χρονη Αλβανίδα δράστηδα, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, οι 54χρονοι που γνωρίζονταν με το θύμα, το επισκέφθηκε την 42χρονη και εκεί βοηθό στο σπίτι που εργάζεται και εκεί με ένα μαχαίρι της επέφερε χτυπήματα στο χέρι, στο πόδι, στο θώρακα και στην πλάτη, τραυματίζοντάς την. Η 42χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με σταθερή την κατάστασή της στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ η 54χρονη Αλβανίδα συνελήφθη σε βάρος της, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και κρατείται προκειμένου αύριο να απολογηθεί στον ανακριτή Ρόδου.
0: Ευτυχώς η γυναίκα δεν έχασε τη ζωή της, Ελευθερία, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Όχι, η κατάστασή της δεν διατρέχει κίνδυνο προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μέσα
3: δηλαδή,
0: σε όλο αυτή
3: την κατάσταση και πάει καλό. Ναι, πάει καλά. Ναι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Καλό μεσημέρι. Και από τη Ρόδο τώρα πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί είχαμε τον τραυματισμό ενός 15χρονου από έκρηξη μέσα σε σπίτι στους μανιάκους. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς δεν έχει βρεθεί ακόμη τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη.
4: Μία φιάλη με ήλιον προκάλεσε την έκρηξη,
0: Ειρήνη,
4: κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που σημειώθηκε η έκρηξη το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του με τις αρχές από την πρώτη στιγμή να εξετάζουν κάθε σενάριο. Αποφάνθηκαν λοιπόν ότι από ατύχημα μία φιάλη με ήλιο, συγγνώμη, ευθύνεται για αυτό το ατύχημα που παραλίγο να στερήσει, να κοστίσει τη ζωή στο 15χρονο. Ευτυχώς, ο άτυχος νεαρός δεν υπέστη σοβαρά τραύματα. Η ισχύ της έκρηξης ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε τεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτός της αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον επεγκλωβισμό του 15χρονου από τα συντρίμια και στη συνέχεια παρελήφθη από διασώσεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για να το παρασχεθούν υπό τις βοήθειες, καθώς έφερε εκδορές και τραυματισμούς στα άνω άκρα και στο κεφάλι. Στη συνέχεια όμως, λόγω των τραυμάτων που έφερε και στα μάτια του από τα θράσματα που εξουσέφθηκαν από την έκρηξη, εκρήθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδικευμένη εξέτασή του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου και υποβλήθηκε στις κατάλληλες εξετάσεις, οι οποίες ευτυχώς και αυτές έδειξαν πως δεν φέρει κάποιο σοβαρό τραύμα, με την απόφαση των γιατρών να είναι ότι πρέπει να επιστρέψει στην Καστοριά. Νοσηλεύτηκε μία ημέρα στο Γενικό Νοσοκομείο και αφέθηκε και την επόμενη μέρα πήρε εξιτήριο. Σήμερα δηλαδή έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Το 15χρονος είναι καλά, στην υγεία του το παιδί. Η έκρηξη ήταν ένα ατύχημα και όλα ευτυχώς είχαν έρθει ο τέλος. Ειρήνη.
0: Και θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή και με αυτές τις φιάλες ήλιον, δηλαδή να τις χειρίζονται οι γονείς ή κάποιος που ξέρει τέλος πάντων. Από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι βλέπουμε, τελικά δεν είναι ακίνδυνες, μπορούν να προκαλέσουν
4: ακριβώς
0: και αυτές έκρηξη. Έτσι, είναι επικίνδυνο. Γιατί το παίρνουν για να φουσκώσουν μπαλόνια σε πολλές περιπτώσεις και το χρησιμοποιούν. Θέλει πολύ προσοχή ακριβώς και γι' αυτό.
4: Πολύ προσοχή ακριβώς σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα σε μια πίθανη υπόθεση στα Σέρβια, όπου επιτίδη κατάφεραν να αρπάξουν από τραπεζικό λογαριασμό ενός 66χρονου 197.000 ευρώ. Φωτεινή Καλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι, πάρα πολλά τα λεφτά.
5: Πάρα πολλά, Ειρήνη, αλλά να προσθέσω ότι μόνο το τέλος του κόσμου δεν ήρθε ακόμη με αυτά που ακούσαμε πριν από τους αδέλφους από την πατρίδα μας. Αλλά πάμε τώρα σε μια καλωστημένη, μόνο το τέλος του κόσμου δεν ήρθε ακόμη με αυτά που ακούσαμε πριν από τους αδέλφους από την πατρίδα μας. Αλλά πάμε τώρα σε

0: προσποιούμενοι υπαλλήλους διεθνούς χρηματιστηριακής εταιρείας και με επαγγελματική μεθοδολογία κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, παρουσιάζοντας αδίθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλά κέρδη και χαμηλό ρίσκο. Το κλειδί της απάτης ήταν η πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος. Έτσι λοιπόν, ο άντρας από τα Σέρβια, έχοντας προηγουμένως επισκεφτεί σχετική ιστοσελίδα επενδυτικού περιεχομένου, ήρθε σε επαφή με τους απατεώνες και χωρίς να το αντιληφθεί, τον κίνδυνο, τους παρήχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και αθμή. Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τα στοιχεία αυτά για να πραγματοποιήσουν 23 διαδοχικές μεταφορές χρημάτων, αδειάζοντας σταδιακά το λογαριασμό του. Και να επισημάνω εδώ, Ειρήνη, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε ενδεχομένως σχέση με την τεχνολογία. Ένας άνθρωπος μορφωμένος. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ απλό να πέσουμε σε μια καλωστημένη παγίδα.
1: Φωτεινή, δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός επισκέφθηκε μόνος του κάποια ιστοσελίδα, έτσι. Δηλαδή, σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μπαίνουμε σε μια ιστοσελίδα, ασχετά αν το βλέπουμε και υπάρχουν κριτικές, κάποιοι που σχολιάζουν από κάτω. Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τελικά οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απατεώνες.
0: Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε ο καθένας από εμάς να την απαντήσουμε.
1: Έτσι.
0: Και πολύ περισσότερο σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μας καθορίζει και μας προσδιορίζει. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλύτερο, αν κάποιος θέλει να μπει στη διαδικασία να επενδύσει τα χρήματά του και να έχει επενδυτικές ευκαιρίες, να μπορεί να πάρει τηλέφωνο σε κάποιες εταιρείες που έχουν ενδεχομένως και ISO, μπορεί να ακούγεται πολύ απλοϊκό, αλλά όχι μέσα από το ίντερνετ, που πολύ καλά ξέρουμε ότι σε κάθε ευκαιρία αυτοί που κυριοφυλακτούν έχουν πάντα την απάντηση σε αυτό που εμείς θέλουμε, να έχουμε το εύκολο χρήμα.
1: Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το νου μας, λοιπόν, και όπως είπες και εσύ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γνώση από το ίντερνετ, ένας μορφωμένος άνθρωπος, οπότε τελικά μπορεί να την πατήσει οποιοδήποτε. Έχετε λοιπόν το νου σας, πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Προσοχή λοιπόν στις επενδυτικές ιστοσελίδες, Ειρήνη, αν κάπου θες να διαθέσεις τα χρήματά
1: σου. Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Σε σένα πάμε λοιπόν για δύο υποθέσεις με πατίνια και ανήλικους. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε ότι στον πύργο της Ηλίας είχαμε έναν 12χρονο, ο οποίος δυστυχώς το παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ κινούνταν με πατίνι. Βλέπουμε στο δρόμο πολλά πατίνια, ανήλικα παιδιά, να κινούνται με απίστευτη ταχύτητα. Επίσης, και στην Εθνική Οδό έχουμε δει πατίνια. Είναι εικόνες πραγματικά απίστευτες. Μάλιστα, κάποιοι τα πειράζουν για να μπορούν να τρέχουν ακόμη περισσότερο. Είναι φοβερή κατάσταση που υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ανεξέλεγκτη.
2: Ακριβώς. Και βλέπουμε δυστυχώς και από τους γιατρούς στα παιδιατρικά νοσοκομεία μέρα παραμέρα να έχουν και κάποιο περιστατικό με κάποιο παιδί που έχει χτυπήσει με πατίνι. Τα περιστατικά λοιπόν τα τελευταία είναι δύο εδώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα νέα. Καθώς το χειρουργείο στο οποίο επιβλήθηκε το 11χρονο κορίτσι από την Κυπαρισία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ήταν ένα ορθοπαιδικό περιστατικό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γιατροί. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία με επιτυχία. Το παιδί ξύπνησε από την νάρκωση και όπως μας είπε και ο πατέρας του, είναι καλά και είναι ευδιάθετο. Και τώρα απλά μετράνε τις μέρες για να γυρίσουν στο σπίτι τους.
1: Το παιδί αυτό έπεσε από το πατίνι.
2: Το ατύχημα σημειώθηκε στην πλατεία της Κυπαρισίας, εκεί όπου το παιδί έπαιζε μαζί με άλλες φίλες του, όταν ένα άλλο παιδάκι, το οποίο είχε πατίνι, έπεσε κατά λάθος πάνω του. Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός της 11χρονης, λοιπόν, και η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Τέλος, καλό, όλα καλά και με αυτήν την περίπτωση. Όμως είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό εδώ στην περιοχή της Ρέτσας, όπου ένας 12χρονος χτύπησε μόνος του με το πατίνι του στην περιοχή του Ρίου, όπου έπαιζε, χτύπησε στο κεφάλι, αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Προημερών έγινε αυτό προκειμένου να γίνει η κλινική εξέταση του παιδιού. Υποβλήθηκε σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Έμεινε 48 ώρες στο νοσοκομείο για οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τις κρανιοκεφαλικές αυτές κακώσεις, οι οποίες ήταν ελαφράς μορφής ευτυχώς. Και σήμερα το πρωί το παιδί αυτό πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.
1: Πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Και να φοράμε

κράνος, ήδη παρόλο που λένε ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε οι αναβάτες Πατινιών να φοράνε κράνος. Βέβαια βλέπουμε και το άλλο, αυτό που είπαμε στην αρχή, Νίκο, να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα. Είναι ακριβώς. Φοβερό. Θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και από την Πάτρα τώρα πάμε να συνδεθούμε με την Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤΑ Χανιών, καθώς στον Ιτσαγγελέα πάνε οι τέσσερις συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά. Καλό σου μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Οι τέσσερις εμφανίστηκαν. Οι τρεις, ένας 27χρονος, ένας 29χρονος και ένας 19χρονος είχαν συλληφθεί. Άλλος ένας 20χρονος παραδόθηκε μόνος του. Οδηγήθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και ζήτησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε βάρος έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάζει νομοθεσίες περί ναρκωτικών ουσιών. Σκεφτείτε ότι μέσα σε μισό μήνα, σε λιγότερο από μισό μήνα, τον Απρίλιο,
0: ναι,
1: μέσα από τηλεφωνικές απάτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Χανίων αποκόμισαν 62.000 ευρώ σε κοσμήματα και ρευστό.
0: Είναι απίστευτο πραγματικά, Κατερίνα. Απίστευτο. Ακούγεται απίστευτο για τον κόσμο. Γιατί το λέμε και το ξαναλέμε και το λένε και στις ειδήσεις, στην τηλεόραση.
1: Στην Ελλάδα παντού με κάθε τόνο και έχουν και ανακοινώσεις και από υπηρεσίες. Αυτοί οι συγκεκριμένοι προσποιούνταν ότι είναι υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, της ΔΕΗ δηλαδή,
0: ναι,
1: είτε λογιστές, και σε 6 περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν ανθρώπους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο έξω από το σπίτι τους χρήματα, κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο είχαν, και στη συνέχεια τα παραλάμβανε ένα μέρος της εγκληματικής οργάνωσης. Την Παρασκευή υπήρξαν μία απόπειρα και μία τέλεση τέτοιου αδικήματος.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση της τέλεσης η γυναίκα αντιλήφθηκε, καθώς περίμενε με τη σακούλα, καθώς έβγαινε με τη σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα στο χέρι, ότι πρόκειται περί απάτης. Προσπάθησε να πάει στο σπίτι της την ώρα που την προσέγγιζε ο δράστης. Αντίστακτα την έριξε κάτω, τη χτύπησε και της πήρε τη τσάντα και έφυγε. Οι αφηγήσεις των ανθρώπων είναι πολλές. Οι ενημερώσεις που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές έχουν, προφανώς, παρότι γίνεται, δεν πιάνουν πάντα έδαφος, επενδύουν στο να αγχώσουν το συνομιλητή τους, μιλάνε συνέχεια στο συνομιλητή τους.
0: Και δεν τους αφήνουν να κλείσουν το τηλέφωνο, επειδή έχω περίπτωση γνωστού που το έπαθε,
1: τους λένε
0: μην κλείσει το τηλέφωνο.
1: Είναι αναγκαστική.
0: Έτσι.
1: Και έχουν... δύο μάλιστα από αυτούς συνελήφθησαν και την ώρα που ερχόταν από την Αθήνα με το όχημά τους,
0: ναι,
1: στο λιμάνι της Σούδας. Να πούμε ότι οι ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά στο σπίτι και βέβαια ηλικιωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και εκτός από τη λία που είχαν, βρήκαν και μικροποσότητα κάναβης και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η υποδιεύθυνση δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων Χανίων συνεχίζει την έρευνα, όχι μόνο για την περαιτέρω ταυτοποίηση στοιχείων, αλλά και για τυχόν άλλες παραβατικές πράξεις που δεν έχουν καταγγελθεί ή που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο ήδη στην υπάρχουσα δικογραφία.
0: Μάλιστα, είναι απίστευτο, θα το ξαναπούμε. Αν σας καλεί ο λογιστής σας, που δεν είναι ο λογιστής σας, δεν έχετε κανένα λόγο να του δώσετε τα χρυσαφικά σας ή τα μετρητά σας. Γενικά δεν έχετε κανένα λόγο να δώσετε χρήματα ή κοσμήματα σε κάποιον, οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο.
1: Να πούμε ότι επίσης πάρα πολύ συχνά φαινόμενα είναι να σε πάρουν προσποιούμενο ότι είναι γιατροί, αστυνομικοί ή εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ή της Διεύθυνσης Υγείας. Είναι οι πιο συνήθεις απάτες αυτές. Δεν ευακούμε, δεν ακούμε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μας πάρει ένας γιατρός στο νοσοκομείο να μας ζητήσει, ένας αστυνομικός να μας ζητήσει χρήματα για τροχαίο. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε στην πίεσή τους.
0: Έτσι. Ψυχραιμία και να μην υποκύπτουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Στον ανακριτή Δεσπρωτείας, ο 50χρονος οδηγός για τον μισό τόνο κάναβης στην Ιγουμενίτσα, Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι είπε ο 50χρονος Βούλγαρος, πού το βρήκε όλο αυτό?
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 50χρονου αλλοδαπού οδηγού του φορτηγού Νταλίκας, που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ με 507 κιλά και 500 γραμμάρια βρεφονικής κάναβης αξίας ενός εκατομμυρίου 700.000 ευρώ, όχι λίγη ποσότητα,
0: πάρα πολύ μεγάλη.
2: Και στην ελεύθερη αγορά αυτό το κέρδος μπορεί και να πολλαπλασιαστεί, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, Ο ίδιος κατά την απολογία του στην κυρία Ανακρίτρια υποστήριξε πως είναι αθώος, πως δεν γνώριζε τι περιέχουν οι παλέτες με τα χαρτικά. Ο ίδιος πήγε σε περιοχή της Βαλένθιας όπου φόρτωσε το φορτίο και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του για να έρθει μέσω Ιταλίας, μέσω του καραβιού εδώ στην Ιγουμενίτσα. Δεν είπε πολλά πράγματα και αυτό το λέω από την εμπειρία μου στο δικαστικό ρεπορτάζ. Κάθισε μία ώρα περίπου στο γραφείο της κυρίας Ανακρίτριας, βέβαια κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι δεν είναι συνεργάσιμος, ότι δεν έδωσε πολλά πράγματα. Όμως αυτή η υπόθεση πώς έχει. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε πριν από ένα μήνα περίπου. Οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό FBI έλαβε πληροφορίες πως βουλγαρικά φορτηγά νταλίκες μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν τις πληροφορίες αυτές που είχαν με συναδέλφους τους Ευρωπαίους αστυνομικούς και άλλες υπηρεσίες, φτάσαν στην πηγή που φορτώθηκαν τα ναρκωτικά, στη Βαλένθια δηλαδή, και από εκεί. Ξέραν ακόμη η αστυνομική Ευρυδίκη πότε φορτώθηκε το εμπόρευμα με τα ναρκωτικά στο φορτηγό, το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Απριλίου. Και έφυγε σε παρακολούθηση και όταν το φορτηγό έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας με μια συντονισμένη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης ναρκωτικών, διεύθυνσης ναρκωτικών, της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, οι αστυνομικοί με τη βοήθεια του λιμενικού σκύλου Βλάν εισήλθαν στο φορτίο. Ο σκύλος, ο ειδικά εκπαιδευμένος, έκανε την ένδειξη στο χειριστή και εντόπισε τις παλέτες που περιείχαν τις 48 συσκευασίες με τα 507 κιλά και 500 γραμμάρια. Τώρα, είμαστε στο τελικό στάδιο. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής συνεδριάζει στο γραφείο του, όπου θα αποφασιστεί ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Δηλαδή, αν θα κριθεί προφυλακιστέως ο 50χρονος οδηγός ή αν θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μένει να δούμε αν έπεσε τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για το αν είχε γνώση ή δεν είχε γνώση, όπως πολύ αρχικά το έφερε στο θέμα.
0: Μάλιστα, ο ίδιος λέει ότι δεν είχε γνώση, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, ακόμη περισσότερα τα χρήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς είχε έσει ο τέλος η περιπέτεια για τους περιπατητές στο όρος Παντοκράτορας. Καλώς σου μεσημέρι, Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Όντως, δύο Έλληνες πεζοπόροι έχασαν χθες το μεσημέρι τον προσανατολισμό τους, ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στον Παντοκράτορα. Άμεσα επικοινώνησαν με τις αρχές, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους. Γεγονός που βοήθησε σημαντικά στο συντονισμό της επιχείρησης, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επαφή. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η ειδική ομάδα Ίκαρος, χρησιμοποιώντας ντρόουν για τον εντοπισμό τους. Λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα, οι περιπατητές εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προσβάσιμο σημείο, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία καλύπτει με ντρόουνς όλο το νησί για την αποφυγή πυρκαγιών, διαθέτουν και θερμική κάμερα με αναγνώριση προσώπου.
0: Πολύ στοιχείο
3: που, ακριβώς, που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις, όπως την αναζήτηση ατόμων όπως έγινε χθες. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με 87χρονο Βρετανό στην Βόρεια Κέρκυρα. Ευτυχώς και εκεί είχαμε έσει ο τέλος. Να πούμε ότι παρότι όλα πήγαν καλά, τέτοια περιστατικά είναι αρκετά συχνά σε ορεινές και δασικές περιοχές, καθώς δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετές οργανωμένες ή σηματοδοτούμενες διαδρομές για τους περιπατητές.
0: Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, να ανέβουμε μόνοι μας στο βουνό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Τέλος, καλό, όλα καλά ευτυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη από τη Θεσσαλονίκη. Κώστα, καλώς μεσημέρι. Είχαμε τη σύλληψη ενός Σουμάχερ, θα λέγαμε έτσι. Έτρεχε με πολλά χιλιόμετρα και μια επίθεση στην Πολύχνη μετά από τροχαίο.
4: Ναι. Ο 23χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σε ακούμε. Μάλλον την είχε κάνει πίστα, Την έκανε πίστα αγώνα.
4: Αυτό. Κατηγορείται ότι έκανε πίστα για αγώνες ταχύτητας την Εθνική, καθώς κινούνταν με 178 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο εκεί είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη από αστυνομικούς, οι οποίοι στην Ουμπλόκα αυτές τις περιόδους, ειδικά σε σημεία όπως είναι η Εθνική Μουδανιών, όπως είναι κάποια σημεία της περιφερειακής, καθώς εκεί αρκετοί είναι οι νεαροί οι οποίοι επιδίδονται σε αγώνες, ορισμένες φορές και αυτοσχέδιους αγώνες με κόντρες μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είχαμε κάτι τέτοιο, αλλά μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο, στην αίθουσα του οποίου βρίσκεται περιμένοντας να δικαστεί. Όσον αφορά τώρα το άλλο περιστατικό,
0: ναι,
4: που πάλι αφορούσε τροχαίο ατύχημα, ύστερα από τη σύγκρουση δύο οχημάτων που έγινε το πρωί του Σαββάτου, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Πολύχνη, συνελήφθη ένας 25χρονος από αστυνομικούς, ύστερα από αναζητήσει μάλιστα, συνελήφθη χθες το απόγευμα, καθώς κατηγορείται ότι μαζί με ένα δεύτερο άτομο, το οποίο είναι άγνωστο, δεν έχουν τακτοποιηθεί τα στοιχεία του, χτύπησαν τον 20χρονο οδηγό του άλλου αυτοκινήτου,
0: ναι,
4: μετά το τροχαίο, και με συνέπεια αυτός θα χρειαστεί να επισκεφτεί νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η καταγγελία έγινε από το πατέρα του 20χρονου και ο 25χρονος πριν λίγο οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και το παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο.
0: Μα τι είναι αυτό πια με τα τροχαία? Η αλήθεια είναι ότι στα τροχαία πλέον έχουμε πολύ ευέξα από τους οδηγούς. Έτσι κατεβαίνουν κάτω, ναι, και...
4: Έχουμε τέτοια περιστατικά αρκετά.
0: Είναι φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε και πάμε στην ΕΡΤ Οριστιάδας για να συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Χθες είχαμε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σουφλί, σε μια ειδική συνεδρίαση θα λέγαμε, για τη λήψη αποφάσεων ενάντια στο επικείμενο οριστικό κλείσιμο των ΕΛΤΑ, στο Τυχερό.
6: Πολύ σωστά. Ήταν ειδική συνεδρίαση. Προηγήθηκε μία ακόμα έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη. Και ο λόγος είναι το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Για την Παρασκευή 8 Μαΐου έχει δρομολογηθεί να είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας του υποκαταστήματος. Να πούμε ότι στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση παρόντων διαδικτυακά και των κυβερνητικών βουλευτών, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του βουλευτή επίσης του κ. Νασμετσόπουλου, του βουλευτή κ. Κελέτση και εκπροσώπου του κ. Δημοσχάκη, συγκροτήθηκε μία πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και βεβαίως άλλους εκπροσώπους, η οποία και σήμερα μάλλον αναμένεται να οριστεί και η ημερομηνία για να συναντηθεί αυτή η επιτροπή μαζί με τους βουλευτές με την διοίκηση των ΕΛΤΑ, προκειμένου να αποτραπεί το οριστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Τυχερό και μελλοντικά του Σουφλίου, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά στην χθεσινή συνεδρίαση.
0: Ναι.
6: Να πούμε ότι το ζήτημα της λειτουργίας του καταστήματος Τυχερού θεωρείται, όπως τονίστηκε, αδιαπραγμάτευτη η διατήρησή του. Να πούμε ότι το υποκατάστημα λειτουργεί στο Τυχερό από το 1956 και εξυπηρετεί και κατοίκους αλλά και δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής. Στη σύσκεψη όλοι οι παριστάμενοι τόνισαν ότι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Πρωτογιώργης στο πρόσφατο συνέδριο το Δεκέμβριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη είχε δεσμευθεί σε ένα διάλογο επανεξέτασης του θέματος αυτού. Πάντως, στην πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η ενίσχυση σταθερού ταχυδρομείου στο Σουφλί με παρατήματα ενισχυμένα με κάθε εξέλιξη και στις περιοχές Τυχερό, Λάβαρα και Δέριο.
0: Μάλιστα, μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης για τα αδέσποτα στο Βόλο. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι και μετά την δήλωση του Δημάρχου Βόλου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας. Φαντάζομαι μια δήλωση που προκάλεσε σοκ σε όλους.
7: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε,
0: ναι,
7: για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, ναι, έδραξε της ευκαιρίας να πει ότι όλο αυτό παρερμηνεύτηκε, ειδικά από τον τρόπο που παρουσιάστηκε σε κάποια αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και κάποιες εκπομπές, και μάλιστα χρησιμοποίησε γαλλικά για να χαρακτηρίσει κάποιους από τους παρουσιαστές.
0: Τα έχει με τα γαλλικά, το έχει ο κύριος Μπέος.
7: Ναι, το έχει με τα γαλλικά, είναι αλήθεια αυτή. Ναι. Και είπε ότι αυτό που στην ουσία εγώ έφερα ως παράδειγμα, ναι, είναι τι γίνεται παραδείγματος χάρη στην Αμερική, στη Γερμανία, μάλιστα, στην Αγγλία. Mm-hmm. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποιες πολιτείες ίσως να υπάρχει το θέμα της ευθανασίας που έχουν υπερπληθυσμούς πραγματικά και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Είναι κάτι που γνωρίζει ο Δήμαρχος ίσως που έζησε εκεί. Όμως υπάρχουν και χώρες που θα μπορούσε να φέρει ως παράδειγμα, όπως ας πούμε η Σουηδία ή η Ολλανδία, που αυτό απαγορεύεται διαροπάλου και υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των αδεσπότων από τις πολύ μικρές ηλικίες και παιδεία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο σε μια προοπτική δεκαετίας, όπως πρότεινε και η αντιπολίτευση μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ποια αφορμή τις δηλώσει ο Δήμαρχος, τις έκανε σε μια συνάντηση με κατοίκους στην περιοχή της Αγριάς. Όμως αυτό έγινε μετά από μια συνεδρία στη Δημοτικού Συμβούλιο, όπου φυσικά δεν παρίσταται ο Δήμαρχος εδώ πάνω από ένα χρόνο τώρα, όπου στη λογοδοσία είχαν ζητηθεί εξηγήσεις από ένα δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης τι γίνεται με τα δέσποτα. Και εκεί, ναι, υπόθηκαν πράγματα που δεν ικανοποίησαν. Και μετά ο Δήμαρχος βρήκε την ευκαιρία να πει αυτά που είπε και να φέρει αυτά ως παραδείγματα. Έτσι λοιπόν σήμερα μας είπε ότι παρεξηγήθηκε, ότι δεν εννοούσε αυτό, ότι ο ίδιος διαθέτει σκύλους, ότι ο ίδιος του έχει. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο τι χρήματα έχει πληρώσει ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην εξουσία η συγκεκριμένη δημοτική αρχή, και έψεξε μάλιστα και τις φιλοζωικές οργανώσεις και τις ΜΚΟ με διάφορα γαλλικά για το τι κάνουν τα χρήματα που παίρνουν από προγράμματα ή από το κράτος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, και είπε ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος και το δηλώνει ότι θα πάρει από το καταφύγιο του Βόλου, θα υιοθετήσει μάλλον, ναι, δύο σκυλιά, και προέτρεψε και όλους να κάνουν το ίδιο και να μην κάνουν αυτή την κριτική που κάνουν.
0: Μάλιστα. Αλλαγή πλεύσης λοιπόν για τον Δήμαρχο Βόλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και από το Βόλο πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί έχουμε 40% απώλεια γάλακτος λόγω της ευλογιάς των λογοπροβάτων. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Πραγματικά 40% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
8: Θα έλεγε κανείς ότι η Λάρισα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κατέχει τα σκύπτρα τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για μια ζωονόσο, και με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τους μήνες από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2026, δηλαδή τους τελευταίους 5 μήνες που είχαμε την έξαρση των κρουσμάτων ευλογιάς, τώρα είμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, αλλά ουσιαστικά μετράμε απώλειες εδώ, γιατί κατά τη διάρκεια αυτή του είχαμε μείωση κατά 11.500 τόνους στη συνολική παραδοθήσα ποσότητα γάλακτος σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων βεβαίως οι 4.600 τόνοι αφορούν το 40%, αφορά εδώ τον νομό της Λάρισας. Μιλάμε, ναι, για πολύ μεγάλο, συγκριτικά βεβαίως σε σχέση με άλλες περιοχές, ποσοστό, και έχουμε βεβαίως και μείωση, όλο αυτό συνεπάγεται και μείωση και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχασαν τα κοπάρια τους, μείωθηκαν κατά 15%, και είναι αβέβαιο βεβαίως εάν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν αυτοί οι κτηνοτρόφοι στα κοπάρια τους, γιατί επί του παρόντος δεν έχουν αντικείμενο εργασίας και βεβαίως δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν σε ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου τη στιγμή που δεν έχει γίνει εφικτό να εκριζωθεί η νόσος. Ως γνωστόν, και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, χρειάζεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών για να θεωρηθεί μια περιοχή ότι έχει καταφέρει βεβαίως να προχωρήσει στην εκρίζωση της ευλογίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί βεβαίως εδώ στη Θεσσαλία. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί που έχουν φύγει από το επάγγελμα, οι κτηνοτρόφοι, να μην μπορούν να επιστρέψουν και να είναι βεβαίως και ιδιαίτερα βέβαιο το αν και πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν. Γιατί και από τη στιγμή που θα που θεωρηθεί ότι γίνει εφικτό να εκκληρωθεί η ευλογία, θα πρέπει τουλάχιστον κάποιος που θα επιστρέψει στην κτηνοτροφία θα χρειαστεί 3 χρόνια για να ορθοποδήσει και να σταθεί στα πόδια του, όπως αναφέρουμε και στην καθομιλουμένη.
0: Μάλιστα.
8: Τώρα, ναι, βεβαίως, και δεν έχουμε βέβαια μόνο την ευλογία, είχαμε και την κι άλλη ζωονόσο πριν, που ταλαιπώρησε τη Θεσσαλία, και έχουμε ήδη μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, το 2022 μέχρι το 2025, έχουμε πάνω από 2.500 λιγότερους κτηνοτρόφους μέσα σε αυτή τη διετία και περισσότερες από 2.600 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που επί της ουσίας έχουν βάλει λουκέτο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα σε σχέση με την πρώτη ύλη, το εγωπρόβειο γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της φέτας. Η Θεσσαλία κατέχει, και ιδιαίτερα η Λάρισα βεβαίως, κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο της στεροκομείας. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που ανακύπτουν λόγω των ζωνώσεων, χωρίς να προσθέσουμε βεβαίως και τον αυτοδιπηρετό που εμφανίστηκε στην Λέσβο. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έρχεται και αυτό να προσθεθεί στα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία. Το μέλλον είναι αβέβαιο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Όπως το πολύ σωστά το είπες, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα από την Λάρισα στην ΕΡΤ στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε χαλαζόπτωση χθες στο Δήμο Φαρκαδόνας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε καλλιέργειες της περιοχής.
9: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μικρή διάρκεια σημαίνει χαλαζόπτωση, αλλά θα λέγαμε μεγάλη ένταση σε κάποια από τα.
0: Δεν ήταν πρώτη μαγιά αυτή η αλήθεια, είναι.
9: Ναι. Ακριβώς. Τα τερτύπια του καιρού σε κάθε περίπτωση. Ναι. Και βέβαια μιλάμε για την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως πολύ σωστά προανέφερες. Κυρίως οι τοπικές κοινότητες φανερωμένες Πετροπόρου, Διασέλου και Νομής ήταν αυτές οι οποίες επλήγησαν και. Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα ο αγροτικός κόσμος έχει και τις καιρικές συνθήκες εναντίον του. Να σημειώσω εδώ ότι η καταγραφή μας από νωρίς σήμερα το πρωί δείχνει ζημιές σε αμπέλια, σε τριφύλλη, γενικότερα σε μυρική καλλιέργεια, καθώς επίσης σε βαμβάκι που είναι στο πρώιμο στάδιο, αλλά και σε μποστανικά κυπευτικά. Υπάρχουν ζημιές και σε δέντρο της καλλιέργειας, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει ουσιαστική καταγραφή, γιατί αναμένουμε μέχρι σήμερα το απόγευμα να γίνει η αναγγελία, η διαδικασία έναρξη αναγγελίας των ζημιών στον ΕΛΓΑ. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με αγρότες που μιλήσαμε από την περιοχή μας είπαν ότι σήμερα και αύριο, λόγω και της απότομης ανώδου της θερμοκρασίας, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα για να δουν την εξέλιξη των καλλιεργειών τους και σε ποιο βαθμό βεβαίως θα έχουν υποστεί ζημιές.
0: Μακάρι να σωθούν, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Καλά τα νέα εκεί, καθώς στα μέσα Μαΐου θα έχουμε και δεύτερο ογκολόγο της χημειοθεραπευτικής μονάδας του νοσοκομείου, Σάκη Νέγκας από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου, εντός Μαΐου, ενδεχομένως μέσα του μήνα, να έρθει στη Ζάκυνθο και ο δεύτερος ογκολόγος που θα στελεχώσει την υποίδρυση χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Έκανε σχετική δήλωση σήμερα στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σπύρος Ξένος και είπε συγκεκριμένα ότι είναι ο κύριος Δημήτρης Τραφαλής, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρώτος ογκολόγος έχει ήδη πιάσει δουλειά, είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος και γίνονται και μερικές χημειοθεραπείες σε πρώτη φάση.
0: Μάλιστα.
10: Μάλιστα θα ακολουθήσει και τρίτος ογκολόγος, αν παραστεί ανάγκη. Είναι ένα κορυφαίο όνομα στο χώρο από την Αθήνα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι άμεσο. Έτσι λοιπόν γίνεται πράξη. Η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, που θα εξυπηρετεί ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία και μπορούν να αντιμετωπίζονται σε ημερήσια βάση, προκειμένου να μην μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, ότι αυτό συνεπάγεται να κάνουν χημειοθεραπείες είτε στην Πάτρα είτε στην Αθήνα και να ταλαιπωρούνται σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο, γιατί είναι και το ψυχολογικό
0: κομμάτι. Φυσικά. Είναι και ο οργανισμός τους ήδη ταλαιπωρημένος μετά τις χημειοθεραπείες. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει και δεύτερος ογκολόγος.
10: Και επίσης υπάρχει μια πρόταση συνεργασίας προς το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου από ομάδα φυσικοθεραπευτών.
0: Ναι.
10: Επικεφαλής τους είναι ένας συμπατριώτης μας, για να έχει τη δυνατότητα το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου να κάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και αποκατάστασης οικολογικών ασθενών. Γι' αυτό και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου κινείται στη λογική να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με αυτή την ομάδα των γιατρών, της οποίας, όπως είπαμε, προείσταται φυσικοθεραπευτής συμπατριώτες μας, ακριβώς για να υπάρχει αποκατάσταση και να αντιμετωπίζονται οι όποιες παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες γίνονται στη χημειοθεραπευτική μονάδα του νησιού. Και αυτό επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και θα υπογραφεί το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Σάκη, πολύ καλά τα νέα που μας φέρνεις από...
10: Σήμερα έχουμε καλά νέα.
0: Σήμερα έχουμε πολύ καλά νέα.
10: Γιατί δεν είναι και λίγα τα προβλήματα που έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ζακίνθου με υποσταλέχωση σε πολλές και διάφορες κλινικές όπως η παιδιατρική.
0: Και όπως ολόκληρη η χώρα, η αλήθεια είναι αρκετά τα προβλήματα, τουλάχιστον στο θέμα αυτό για τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλά τα νέα που μας έρχονται και από την Ικαρία. Το πρόβλημα με τις ελλείψεις εδώ και 1,5 χρόνο γιατρών στο Πολυδύναμο Ιατρείο Ραχών λύνεται το τελευταίο διάστημα με μετακίνηση γιατρού από το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Και έτσι λοιπόν για τον Μάιο οι 2.500 κατοικοί θα έχουν για 6 μέρες συνολικά γιατρό. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι, όπως τονίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής και μέσω των συλλόγων τους αλλά και των τοπικών συμβουλίων τους, ότι η μετακίνηση γιατρών από το νοσοκομείο Ικαρίας για κάποιες ημέρες την εβδομάδα αποτελεί ημίμετρο και δεν λύνει το πρόβλημα της ελέγχωσης του ιατρείου Ραχών. Και γι' αυτό απαιτούν την πλήρη ελέγχωση του ιατρείου με μόνιμο προσωπικό, όπως τουλάχιστον προβλέπεται από τον οργανισμό του, δηλαδή 2 γιατροί και 2 άτομα, βοηθητικό προσωπικό και καθαρίστρια βεβαίως. Να πω ότι αυτές οι ελλείψεις με καθόλου γιατρό δηλαδή είναι γύρω στον 1,5 χρόνο τώρα.
0: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν λύνεται και έτσι η αλήθεια είναι, με μετακίνηση.
11: Αυτές οι μετακινήσεις βοηθάνε τουλάχιστον στην ανταγοράφηση των φαρμάκων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και είναι πολύ δύσκολο για τις εξετάσεις οι οποίες πρέπει να κάνουν. Αλλά όμως είναι μια αρχή. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει και η πρόσληψη του γιατρού, ο οποίος είναι τόσο απαραίτητη σε μια περιοχή που τώρα έχει 2.500 κατοίκους. Το καλοκαίρι όμως, λόγω της τουριστικής περίοδου, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.
0: Έτσι, θα πρέπει να έχει ένα μόνιμο γιατρό, η αλήθεια είναι, και όχι με μετακινήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Και είναι συσκευασίες φυτομαρμάκων σε Πέλα και η Μαθία. Έκανες ρεπορτάζ εσύ.
12: Ναι, πράγματι. Είναι ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα αυτό το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα. Διότι σε πάρα πολλά σημεία και στην Πέλα και στην Μαθία, αλλά γενικότερα σε όλη την επικράτεια το συναντά κάνεις αυτό, να υπάρχουν κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων όπως εδώ στην περιοχή της Πέρας που βρισκόμαστε, σε αυτοσχέδιους κάδους, να ξεχυλίζουν αυτοί οι αυτοσχέδιοι κάδοι, άλλες να είναι διασκορπισμένες γύρω από αγγλιοστάσια δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα αυτές οι συσκευασίες καταλήγουν σε αρτεσικά κανάλια αλλά και στο ποταμό Λουδία, με αποτέλεσμα τα υπολείμματα των τοξικών ουσιών να διαλύονται, να διεισδύουν στο έδαφος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις από τους παραγωγούς πραγματοποιείται ακόμη και ανεξέλεγκτη καύση των συσκευασιών. Η αλυσίδα τώρα της συλλογής και της απόρριψης των συσκευασιών είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, όπως λένε και οι ίδιοι αγρότες, αλλά και οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι αναγκάζονται να επομίζονται το κόστος, συνάπτοντας συμβάσεις με πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κάτι όμως το οποίο δεν γίνεται συχνά, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Τώρα, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, την ευθύνη για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών έχουν αρχικά οι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής που οφείλουν να οργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά. Οι αγρότες από την πλευρά τους οφείλουν να ξεπλένουν τρεις φορές τις συσκευασίες, να τις αποθηκεύουν σε ειδικούς σάκους και να τις παραδίδουν στα πιστοποιημένα σημεία συλλογής που είναι καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, δηλαδή στους γεωπόνους, τα οποία με τη σειρά τους υποχρεούνται να τις παραλαμβάνουν ανεξάρτητα από το που αγοράστηκαν και να τηρούν αρχεία παράδοσης και παραλαβής. Τώρα ο Δήμος Πέλας αναμένεται να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη για την ορθή διαχείρισή τους και έχει αναπτύξει και ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και οργάνωσης της συλλογής για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλα. Στην Κομωτινή, έξω από 13 σχολικές μονάδες, θα κατασκευαστούν έξυπνες φωτιζόμενες διαβάσεις. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Χρυσός Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για το πρωτοποριακό σύστημα έξυπνων διαβάσεων πεζών, το οποίο είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκούς συλλέκτες. Ενεργοποιείται αυτομάτως με την παρουσία του πεζού ατόμου και η διάβαση φωτίζεται από συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στο οδόστρωμα όσο και στο πεζοδρόμιο. Έτσι ενισχύεται η προσοχή τόσο του πεζού όσο και κυρίως των οδηγών, των διερχόμενων από τη διάβαση οχημάτων από μεγαλύτερη απόσταση και ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως είναι το βράδυ, τη νύχτα, υπό συνθήκες βροχόπτωσης, αλλά και με ομίχλη. Το έργο αποσκοπεί φυσικά στην ασφαλέστερη διάβαση των πεζών και κυρίως των παιδιών, συνολικά σε 14 σημεία έξω από 13 σχολεία, να τα πούμε επιτροχάδιν, δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο δημοτικό, πρώτο γυμνάσιο, έβδομο δημοτικό, έβδομο νηπιαγωγείο, ενδέκατο δημοτικό, μουσικό γυμνάσιο λύκειο, δεύτερο λύκειο, δωδέκατο νηπιαγωγείο, τρίτο πειραματικό γελ, δεύτερο ΕΠΑΛ, πρώτο γελ, τέταρτο γυμνάσιο, τρίτο δημοτικό, 15ο πειραματικό νηπιαγωγείο και 10ο δημοτικό. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα σε μια άλλη καλή είδηση της ημέρας και στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Τριήμερο με υψηλή πληρότητα σε Καβάλα και Θάσο παρά την κακοκαιρία.
14: Ειρήνη, καλησπέρα από την Καβάλα. Καλό μήνα. Πράγματι, υπάρχει καλό μεγάλη ικανοποίηση στους ξενοδόχους της Καβάλας αλλά και της Θάσου για τις μεγάλες πληρότητες. Στο χερσαίο τμήμα της Καβάλας και στα ξενοδοχεία της πόλης η πληρότητα άγγιξε το 75% παρά την κακοκαιρία και παρά την γενική κακή συγκυρία. Στη Θάσου επίσης υπήρξε πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική. Βέβαια, σε σχέση με πέρσι ήταν μειωμένη κατά 30% περίπου, αλλά αυτό οφείλεται καθαρά στις κακές καιρικές συνθήκες και στο γεγονός ότι υπάρχει έτσι μία ανασφάλεια γενικά σε όλους λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Θάσου, ο κ. Μπαμπατζίκος, υπήρξε μεγάλη κίνηση στο νησί από Βαλκάνιους, γιατί πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά και ο διεθνής πολυδηλατικός αγώνας στο νησί. Και είχαμε πάρα πολλούς Τούρκους, Ρουμάνους, ακόμη και Σέρβους που έδωσαν ένα άλλο χρώμα στην τουριστική κίνηση του νησιού. Όπως δήλωσε
0: και μια οικονομική ανάσα, μάλιστα.
14: Βέβαια, ήταν μια οικονομική ανάσα. Άνοιξαν και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του νησιού από την 1η Μαΐου, που ξεκίνησε ουσιαστικά η τουριστική περίοδος για το νησί.
0: Ναι.
14: Και άρχισαν και οι πτήσεις τσάρτερς από το εξωτερικό για το αεροδρόμιο της Καβάλας στη Χρυσούπολη. Ρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Καβάλα τώρα πάμε στο ναυπλίο που έγιναν το Σάββατο τα εγγένεια του 10ου Mediterranean Yacht Show 2026 στους χώρους του λιμανιού. Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην έκθεση που θα διαρκέσει ως τις 6 Μαΐου συμμετέχουν περισσότερα από 130 επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και πολλοί επαγγελματίες του κλάδου. Το Mediterranean Yacht Show που διοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλασσίου Τουρισμού σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιαίων αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο παγκόσμιο ημερολόγιο του Yachting. Στο πλαίσιο της έκθεσης ανακοινώθηκε και η εκλογή του Ιωάννη Κουρουνή ως νέου Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού. Η νέα ηγεσία του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού yachting σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για χλειδί και σκάφη, εννοείται, Ειρήνη, που είναι απλησίες.
0: Είναι υπερποτιδέλη.
15: Πραγματικά είναι φοβερό.
0: Είναι μόνο για να τα βλέπεις και να τα θαυμάζεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Φλόρινα, όπου εκεί θα σφυρίξει και πάλι το τρένο μετά από 3 χρόνια. Περισσότερα θα αφήσουμε να μας πει η Θωμαίδα Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Θωμαίδα, καλό σου μεσημέρι.
16: Υποδεχόμαστε την άνοιξη και τον Μάιο του 2026 με το σφύριγμα του τρένου που μετά από 3 χρόνια, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, θα επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Φλόρινας μέσω Έδεσας. Η γραμμή η οποία είχε σταματήσει να λειτουργεί κυρίως από την Έδεσα προς Φλόρινα, καθώς και μετά το ατύχημα στα Τέμπη με τις 57 ψυχές που έχασαν τη ζωή τους. Είχαν γίνει και διάφοροι έλεγχοι σε γραμμές όπως και της Φλόρινας, προκειμένου να γίνεται ασφαλή πλέον η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών και κυρίως φοιτητών που χρησιμοποιούν τη σιδηροδρομική σύνδεση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όπως και πάρα πολλοί κάτοικοι του Αμιντέου αλλά και της Φλόρινας. Επιτέλους λοιπόν, όπως λένε οι κάτοικοι, μετά από 3 χρόνια θα σφυρίξει και πάλι το τρένο σε Αμίντεο και Φλόρινα, με το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο να γίνεται παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του κύριου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που θα ξεκινήσει και θα πάρει το τρένο στις 11 από την Έδεσσα και θα φτάσει μέχρι και τον τελευταίο σταθμό της Φλόρινας στις 12:40. Με τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να καλοδέχονται την άφιξη του τρένου, καθώς όπως λένε είναι και ένα από τα οικονομικότερα μέσα μεταφοράς, ένα από τα ασφαλέστερα μέτρα και εύχονται να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνεται ασφαλή μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών από και προς Θεσσαλονίκη, προς την περιοχή της Φλόρινας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαϊδά. Πάμε να κλείσουμε τον τουρισμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ανοίγει σήμερα, Βλέα, στην Καβάλα το 10ο φεστιβάλ με τίτλο «Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία», το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Μαΐου. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση, λοιπόν, αφιερωμένη στην πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8:30 στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, ανοίγει τις πύλες της η 10η διοργάνωση αυτού του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού για την πόλη της Καβάλας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, εργαστήρια παραδοσιακής και ευρωπαϊκής μουσικής, ειδικά σεμινάρια, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων και κορυφαίων έργων της βυζαντινής υμνογραφίας. Ενώ την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ ξεχωρίζει το αφιέρωμα στον συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση με τίτλο «Η πόλη των ονείρων και των ήχων», μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Καβάλας παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια που θα ταξιδέψουν νοερά τους θεατές στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που παραμένει ένα σταυροδρόμι ιστορίας, μνήμης και πολιτισμών. Αύριο Τρίτη και πάλι στις 8:30 το βράδυ, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στην πλατεία 28 Οκτωβρίου με μια επετειακή συναυλία από φοιτητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας και μουσικής δημιουργίας. Μέσα από αναμνήσεις και μουσικές εμπειρίες, η εκδήλωση εμπνέεται από τον διαχρονικό ρόλο του σχολείου ως φορέα πολιτισμού, παιδείας και καλλιτεχνικής έκφρασης, ενώ διατυπώνει ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα κατά του πολέμου, αναδεικνύοντας τη μουσική ως δύναμη ειρήνης, ανθρωπιάς και συνύπαρξης. Να πούμε κλείνοντας, Ειρήνη, ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με απαραίτητη την κράτηση θέσης σε κάποιες από αυτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, που προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής και ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Και τώρα τι κάνουμε άρα και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πού βρισκόμαστε με το νέο κεφάλαιο που άνοιξε ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ με την επιχείρηση ελευθερίας στην Ορμούζ, τι έχουμε να περιμένουμε? Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό από την πορεία. Προς το παρόν, αναταράξει την παγκόσμια οικονομία και στις αγορές, αναταράξει και στην εσωτερική εδώ πολιτική σκηνή, δεκαπεθήμερο φωτιά και τη Νέα Δημοκρατία με έντονες εσωκομματικές διαδικασίες. Την Πέμπτη συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, την άλλη εβδομάδα του συνεδρίου του κόμματος από μια πλευρά. Από την άλλη, στο Πασόκ είχαμε νωρίτερα την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, χειρή παρέτηση. Τον ακούσαμε μάλιστα χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα μέσα του σταθμού μας για τον Νίκο Ανδουλάκη. Και ενώ όλη η αντιπολίτευση περιμένει στη γωνία την κυβέρνηση και για τις υποκλοπές, όπου είναι θέμα ημερών η κατάθεση πρόταση του Πασόκ για εξεταστική, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ήδη έχουν καταληθεί προτάσεις για προανακριτική για πρώην υπουργούς. Το λες και βαρομετρικό χαμηλό όλο αυτό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστας Καντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία, καιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τσάσκ, με αποτέλεσμα αυτό να επιστρέφει πίσω χωρίς να περάσει τα θανάτου ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από τον Πασόκο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύτως πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών μετά τον εντοπισμό Χανταϊού, από τον οποίο πέθαναν τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλου που πλέει ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατος ο καιρός σήμερα στις Ποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε βέβαια και τις διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο για τα καναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, το οποίο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, το μέτρο για τα πανωτόκια. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Είναι θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, μέσω του πρακτορείου Φάρς, ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούς, κάτι που πάντως σπουδιέψευσε πριν από λίγο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τάξεως. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να εφαρμοστεί επιχείρηση ελευθερία το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την καθοδήγηση των εμπορικών πλοίων που έχουν εκλοβιστεί στα στενά του ορμού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα Σύνταξης, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και έχει ενδιαφέρον το πώς ανακοίνωσε αυτή την απόφασή του Donald Trump μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Έλενα, όπου ανάρτησε μια φωτογραφία του κρατώντας κάρτες από το παιχνίδι Uno και με τη φράση από κάτω ότι έχει όλα τα χαρτιά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ακριβώς ο Αμερικανός Πρόεδρος.
3: Ότι έχει όλες τις επιλογές δηλαδή.
4: Ναι, ότι κρατάει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, το έχει ξαναπεί εξάλλου. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Γρηγόρη, για τα στενά του Ορμούζ.
3: Με το αμερικανικό πλοίο.
4: Ακριβώς, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Φαρς που συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να μπει και να περάσει τα στενά του Ορμούζ αναχαιτίστηκε, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και μάλιστα ότι επλήγει από δύο πυράβλους. Αυτό υποστηρίζει το πρακτορείο Φαρς. Να πούμε ότι αυτό σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έγινε κοντά στον νησί Τάσκ του στα στενά του Ορμούζ. Στο πρακτορείο Άξιος, στον ιστότοπο Άξιος και στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, διέψευσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε. Δεν έδωσε πάντως διευκρινήσεις περισσότερες για το αν εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ. Και όλα αυτά έρχονται μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης Ελευθερία από τον Πρόεδρο Τραμπ, μια επιχείρηση για την οποία επίσης υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εφαρμοστεί. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα και Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν πρόκειται να υπάρξει συνοδεία πολεμικών πλοίων στα εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί έξω από τα στενά του Ορμούς. Είναι περίπου 800 αυτά στον αριθμό και πάνω από 20.000 ναυτικοί. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση αυτή θα εμπλακούν και αντιτορπιλικά με πυράβλους περίπου 100 μεσχόλια αεροσκάφη, αλλά και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Περισσότερο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια καθοδήγηση των πλοίων από τον Αμερικανικό στρατό προς τα νότια, δηλαδή να περνούν νοτιότερα κοντά στις ακτές του Ομάν, σε συνεργασία βέβαια και σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν. Mm-hmm. Μένει όμως να δούμε και αυτό πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εάν επιβεβαιωθεί ή αν δεν επιβεβαιωθεί η κίνηση αυτή του Ιράν να πλήξει ή να κινηθεί κατά αμερικανικού πλοίου, σε κάθε περίπτωση θεωρείται και για το Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης ως ένα μήνυμα του Ιράν και ως, θα λέγαμε, και έναν εκφοβισμό για τα εμπορικά πλοία που θα σκεφτούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη αντέδρασε λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παραβίαση της της κατάπαυσης του πυρός και ότι επίσης οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο επιχειρήσει να περάσει πολεμικό θα δεχτεί τα πυρά του Ιράν. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε να δούμε βεβαίως αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση.
3: Και ποιος παίχτης έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, να δούμε έτσι για να κλείσουμε με το χαριτολογώντας με το παιχνίδι. Ούνο, το οποίο εμφανίστηκε
4: αυτή
3: σε ανάπτυξη,
4: τη στιγμή, Γρηγόρη, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές κρατούν χαρτιά στα χέρια τους και οι δύο έχουν μοχλό πίεσης. Το Ιράν φυσικά τα στενά του Ορμούς και τον έλεγχο εκεί και σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να πλήξει κάποια πλοία, αλλά και οι Αμερικανοί με το μοχλό πίεσης του συνεχιζόμενου οικονομικού αποκλεισμού και στραγγαλισμού, θα λέγαμε, του Ιράν. Και την ίδια ώρα αβέβαιο παραμένει και το μέλλον των διαπραγματεύσεων, να πούμε, καθώς το σχέδιο των 14 σημείων που παραδόθηκε στους Αμερικανούς, η νέα πρόταση του Ιράν δεν έγινε δεχτή και με μεγάλη θετικό πρόσημο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένεται η απάντηση των Αμερικανών. Ωστόσο, θεωρείται μια θετική κίνηση το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερο το πλήρωμα του ιρανικού εμπορικού πλοίου Τούσκ, το οποίο είχε, να θυμίσουμε ότι είχε κατασχεθεί από τους Αμερικανούς. Το πλήρωμα βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν.
3: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε πολλά επίπεδα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Έλενα, για τις σημαντικές πληροφορίες. Πάμε και στο Τελ Αβίβ, στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Σιδέρη, για να μας πεις, Γιώργο, πώς αποτιμούν οι Ισραηλινοί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Στο Ισραήλ εκτιμούν ότι ναι, μεν μπορεί να υπάρξει ένταση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο την θεωρούν ελεγχόμενη και πως δεν θα ξεφύγει εύκολα από τα σενάρια των ναυτικών ένοπλων παρεμβάσεων. Το δεύτερο που σημειώνουν είναι ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να συνδέει οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων, που όλα αυτά βεβαίως σημαίνουν ότι το βασικό εμπόδιο παραμένει άλυτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και βεβαίως σημειώνουν ότι διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν σταματήσει, Γρηγόρη, αυτό να το λένε οι Ισραηλινοί. Μετά τα F-35 και τα F-15 που αποφασίστηκε η επιπλέον προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών, σήμερα έγινε γνωστό ότι τα νέα υπτάμενα τάνκερ των Ισραηλινών και η C-46 πέρασαν όλους τους, το πρώτο πέρασε όλους τους πτυτικούς ελέγχους και όπως λέγαμε από το Υπουργείο Άμυνας είναι αυτά που θα οδηγήσουν τα μαχητικά τους αεροσκάφη πολύ μακριά όταν και όπου χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω ότι παρά τις μάχες οι οποίες διεξάγονται χωρίς σταματημό, το ίδιο βεβαίως και ο απολογισμός των νεκρών μεγαλώνει. Η Χεσμολάχ απαντά με τους γνωστούς τρόπους, κυρίως με τα FPV drone, τα οποία έχουν γίνει μεγάλος πονοκέφαλος για τους Ισραηλινούς. Έχουμε εξελίξεις στα διπλωματικά. Βλέπουμε μια παρέμβαση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Προτρέπει ξανά τον πρόεδρο ΑΟΥΝ να πάει στην Ουάσιγκτον. Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου, λέει, δεν είναι απώλεια, ενώ ο Νετανιάχου δεν είναι μπαμπούλας της περιοχής. Και συμπληρώνει ότι η Χεσμολάχ δεν θα έχει ρόλο ή αν παραμείνει στο προσκήνιο του Λιβάνου θα πρέπει να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο. Και μετά από αυτή την παρέμβαση είχαμε μια κοινοποίηση από τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεσμολάχ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία για να πει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως εκεχηρία, οι μάχες συνεχίζονται κανονικά. Υποστηρίζουμε την διπλωματία έμεσων διαπραγματεύσεων, ωραία, η οποία έδωσε καρπούς στις συμφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα και την εκεχηρία. Οι άμεσες όμως διαπραγματεύσεις αποτελούν μια αδικαιολόγητη, ωραία, παραχώρηση χωρίς κανένα όφελος, λέει ο ηγέτης της Χεσμολάχ.
3: Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελ Αβίβ. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό, βεβαίως το ακούσαμε και νωρίτερα, έχει να κάνει όλη η ανθρωπότητα είναι αναμονή της επιχείρησης ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών στην του Ορμούς. Πώς ακριβώς σκέφτονται οι Αμερικανοί να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο για το άνοιγμα των στενών? Ο Άγγελος Συρικός, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά. Για να τον ακούσουμε.
6: Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε, εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα, να βγουν από την περιοχή. Mm. Πώς θα τα βοηθήσουμε, καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
7: Μάλιστα.
6: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 βγουν από την περιοχή. Mm. Πώς θα τα βοηθήσουμε, καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
7: Μάλιστα.
6: Έχουμε 15.000 στρατιώτες,

0: φύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
2: Εν τω μεταξύ, αντιδράσει και πολιτικές συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία και όχι μόνο εκεί, ανακοίνωση των ΗΠΑ για απόσυρση 5.000 στρατιωτών Αμερικανών από γερμανικές βάσεις. Στο Βερολίνο, η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει με ψυχραιμία αλλά και προβληματισμό την ανακοίνωση αυτή. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος είχε πει, να θυμίσουμε, το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ρεπουμπλικανού Προέδρου, που του πρόσεψε ότι δεν ξέρει τι λέει. Τι σημαίνει όμως η απόφαση αυτή πρακτικά για τη Δυτική Συμμαχία, τις ΗΠΑ και την ίδια τη Γερμανία? Να ακούσουμε και πάλι τον κύριο Συρίου.
0: Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμα, πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει και με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν.
1: Μάλιστα.
0: Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
1: Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
0: Σοκ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα. Είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης.
2: Λοιπόν, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών τα στενά του Ορμούς. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, στις ανακοινώσεις αυτές, και τι γίνεται στις αγορές, στα χρηματιστήρια και στις τιμές του πετρελαίου κυρίως, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στα στενά του Ορμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές στην ανακοίνωση αυτή του Αμερικανού Προέδρου. Άκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές είναι και πάλι για άλλη μια μέρα σε απόλυτη νευρικότητα, σε απόλυτη αβεβαιότητα. Αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι τα ξημερώματα το πετρέλαιο ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Είχε δηλαδή μια οριακή, έστω μικρή, αποκλιμάκωση από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, που ήταν στα 108. Πέσαμε έστω ένα δολάριο. Κάτι, ας πούμε, μπορεί κάποιος να έλεγε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, και μέσα σε 2-3 ώρες από τα 107 ξαναπήγαμε στα 112. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 112,4. Είμαστε βέβαια 14 δολάρια κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα θυμάστε ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε φτάσει 126.
2: Στο κόκκινο βέβαια, πραγματικά, έτσι.
3: Ναι, βέβαια. Είμαστε 11% χαμηλότερη τιμή, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι τα ξημερώματα είχε 107 και τώρα έχει 112, δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτό δείχνει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Μάλλον παραμένει σκοτεινό το τούνελ για τις αγορές. Αυτό αργά ή γρήγορα, αν συνεχιστεί, ήδη έχει επηρεάσει την εσωτερική, την εγχώρια αγορά, και χοντρική και λιανική. Πολλοί φοβούνται ότι θα την επηρεάσει ακόμα περισσότερο εάν συνεχιστεί. Δηλαδή έχουμε χοντρική στα δηληστήρια 1,56 για την αμόλυβδη και 1,34 για το πετρέλαιο κίνησης χωρίς ΦΠΑ. Στην Αγγλία αυτό σημαίνει 2,07 αμόλυβδη μέσα πανελλαδικά επίπεδα. Έτσι. Υπάρχουν πρατήρια στην Αθήνα που είναι και κάτω από 2. Αλλά μέσα πανελλαδικά είναι 2,07 η αμόλυβδη και 1,88 το πετρέλαιο κίνησης. Και να κλείσω λίγο με τα χρηματιστήρια. Η Ευρώπη είναι σε αρνητικό πρόσημο. Η Φραγκφούρτη όχι μεγάλο, μείον 0,02, δηλαδή μια είναι θετικό, μια είναι αρνητικό. Το Παρίσι ωστόσο είναι στο μείον 0,93 και το Λονδίνο στο μείον 0,14.
2: Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκιού Ζωρίου 105,8. Στις 2 να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής, να φύγουμε από τις συνατορμούς και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μπροστά μας ένα 15ήμερο φωτιά, τόσο στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με έντονες ισοκομματικές διαδικασίες, όσο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, και για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και για τις νέες δημοσκοπίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και φυσικά όλα αυτά με φόντο τα ευρήματα από τις νέες δημοσκοπίες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει

0: περισσότερα. Πραγματικά ένα δύσκολο δεκαπενθήμερο, γεμάτο δεκαπενθήμερο, με έντονες σωκοματικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει ήδη για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν στη Νέα Δημοκρατία την 5η κοινοβουλευτική ομάδα και την άλλη εβδομάδα, 15 με 17 Μαΐου, έχουμε το συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται αυτό το διάστημα. Καλό μεσημέρι, Νότι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτά που ο πολύ σωστά είπε εισαγωγικά, εγώ θα πρόσθετα ότι όλα αυτά με φόντο και την αναμονή της εμφάνισης δύο κομμάτων που όλα δείχνουν ότι στον Μάιο και αυτά θα εμφανιστούν. Άρα μπορεί να μιλάμε για αναπτυκτοπολιτικό.
0: Δύο κομμάτων που ίσως να ανακατέψουν και την τράπουλα στο πολιτικό σύνδεσμο.
1: Του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρεστιανού. Σε διαφορετικά κοινά απευθύνονται βέβαια, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να ανακατέψουν την τράπουλα, όπως είπες, Γρηγόρη. Και γι' αυτό θα έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πυκνός χρόνος μόνο δύο εβδομάδες, μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: Και παραπάνω, πάντως, βέβαια.
1: Τι έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι παρά τις γκρίνιες, τα δημοσιεύματα, τα τραπεζώματα, τις ομαδοποιήσεις, τις αμφισβητήσεις, την επιστολή αμφισβήτησης του επιτελικού κράτους από 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά θα ξεπεραστούν στην πορεία προς την συνεδρία της κοινοβουλευτικής.
0: Ότι θα πέσουν οι τόνοι δηλαδή.
1: Και στο συνέδριο, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, σχολιάζοντας όλο αυτό το σκηνικό, ότι η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πάντοτε μετά από συνέδρια, αλλά και συνεδριά της κοινοβουλευτικής ομάδας, πιο δυνατή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καταγράφονται πάντοτε, και εδώ είναι αναφορά στη δημοσκοπήση που είπε, σταθερά διπλάσιες επιδόσεις από το δεύτερο κόμμα, χωρίς να φυσικάζουμε, θέλει πολύ σκληρή δουλειά για να φτάσουμε εκεί που πρέπει, πρόσθεσα. Από εκεί και έπειτα έχουμε και την προαναγγελία ότι θα απορριφθεί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια, γιατί η αντιπολίτευση περίμενε στη γωνία την κυβέρνηση και να πω λοιπόν είχαμε την απάντηση σήμερα.
1: Δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις, λέει. Άλλωστε, η πρόταση που λέει ο Παύλος Μπαρνάκης, η πρόταση που κατάθεσαν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, έμεσα παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί σημειώνει ότι δεν απαιτείται να υπάρχουν αποδείξεις. Και προσθέτει ότι αυτό έχει γίνει για να βάλω στην ατζέντα την προανακριτική, να μετατρέψει τη χώρα σε ένα ατέλειωτο δικαστήριο. Είναι εκτός λογικής και εκτός πραγματικότητας αυτά που έχουν ακουστεί. Έχουμε στο παρελθόν δεχτεί την παραπομπή δύο υπουργών, παρά το ότι δεν αποεξοφλούμε την ενοχή της προφανώς, αλλά δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση κάτι για να δεχτούμε την προανακριτική για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Θα έλεγα ότι προανήγγειλε, μπορώ να διακινδυνεύσω, απόρριψη και της πρότασης για εξεταστική για υποκλοπές που θα καταθέσει το Πασόκ.
0: Το Πασόκ. Είναι θέμα ημερών. Θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ από εκεί, βέβαια.
1: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αν τεθεί ζήτημα εθνικής σημασίας, τότε θα πρέπει να υπάρχουν 151 βουλευτές. Ενώ αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Δηλαδή, πώς θα εκτιμήσει τη συγκεκριμένη εξεταστική η κυβερνητική πλειοψηφία. Θα έρθει στη Βουλή, θα δούμε και θα απαντήσουμε. Ήταν πάντως η λακωνική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, που μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο εξαπέλυσε δίδυμη παράλληλη επίθεση και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη. Στον κύριο Τσίπρα και με αφορμή το ντοκιμαντέρ που στηρίζει το βιβλίο των συναδέλφων, τελευταία βλόφα, τι θα προβληθεί από το βράδυ, θα προβάλλει σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό. Του χρεώνει αμηχανία, λέει, του χρεώνει ψέματα.
0: Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, επειδή υπήρξε ανάρτηση από τον κύριο Τσίπρα, οποίος διευκρίνησε ότι δεν εξήγησε μάλλον τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησε να πάρει μέρος να απαντήσει μέσα σε ντοκιμαντέρ.
1: Οι λόγοι που έχουν να κάνουν με το ότι δήθεν αντάλλαξε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός την λύση για τη Βόρεια Μακεδονία με τη μη περικοπή συντάξεων που ζητούσε η Γερμανία, ότι έγινε μια τέτοια ανταλλαγή, αυτό ανεξαρτήτως του αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει, είχε συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα οπωσδήποτε, αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο βιβλίο. Αυτό απαντούν και οι συγγραφείς. Και βεβαίως δεν υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο πάντως ο κ. Σύπρας αρνήθηκε να πάει. Η επίθεση ήταν πιο σκληρή προς τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο χαρακτήρισε, το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη χαρακτήρισε ότι ένα κόμμα από εκεί που ήταν θύμα, τις σκευωρίες όπως την Οβάρτης, από εκεί που ακουγόντουσαν τα γερμανοσολιάδες εις βάρος τους από την κάτω πλατεία. Τώρα αυτό το ίδιο κόμμα συνομιλεί με τους θήτες και έχει γίνει προνομιακός συνομιλητής με τον κύριο Τσίπρα, σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Μαρινάκη.
0: Ωραία.
1: Άρα, εντάξει, δεν θα αναρωτούμε.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ενώ σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είχαμε εξελίξεις σήμερα με βαριές κατηγορίες κατά τον Κανδουλάκη. Παραιτήθηκε από το Πασόκ το ιστορικό στέλεχος Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του κ. Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι εννοεί ο κ. Καστανίδης? Η Λίνα Μπεθάνη, η πολιτική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Λίνα, τι ακριβώς συμβαίνει στο Πασόκ? Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, πριν, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από αυτό, για να συνδέσουμε με το προηγούμενο ρεπορτάζ, να σου πω την εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο το Πασόκ στη Βουλή.
0: Για εξεταστική.
2: Κατέθεσε την πρότασή του για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών, στην βάση, όπως μαθαίνουμε, της απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικίου. Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα τη δούμε σε λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες. Να ελεγχθούν, όπως διαβάζω, να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Συζητούν να διερευνηθεί πλήρως το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
0: Τώρα, πρόταση λοιπόν για εξεταστική, για να διευκρινίσουμε τους ακροατές μας για τις υποκλοπές, έχει κατέθεσε πριν από λίγο μόλις
2: τώρα,
0: το Πασό, μόλις τώρα, ενώ πριν από λίγες μέρες είχε ήδη καταθέσει πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, κατέθεσε την Πέμπτη το βράδυ την πρότασή του για το προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Είχαμε βεβαίως και την εξέλιξη την σημερινή, την κοινή πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Τώρα να σου πω για την άλλη εξέλιξη.
0: Για τον κύριο Καστανίδη, ναι.
2: Ναι, ο κύριος Καστανίδης λοιπόν με σημερινή του δήλωση ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το κόμμα από το 2023, όταν, όπως αναφέρει στην δήλωσή του, ο κύριος Ανδρουλάκης του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Το όριο θητιών επίσης για τους βουλευτές είναι ο επόμενος λόγος που αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, λέγοντας ότι τον εξαίρεσε ο κύριος Ανδρουλάκης τους διατελέσαντες προέδρους από αυτήν την ρύθμιση. Κάνει λόγο για απρέπεια ο κύριος Καστανίδης. Λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Ναι. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου, δηλώνει. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, αφήνοντας εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από την Χάρη Λαοτρικούπη, το μόνο που σχολιάζουν είναι ότι ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Με σκληρή γλώσσα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Καστανίδη. Μίλησε ο κύριος Καστανίδης πριν από λίγο εδώ στο Ρήνιους Ρέντε 105,8, στο Γιώργο Πίγκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση, και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επιχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή, φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και προσβολή για πρόσωπα ιστορικά.
0: Σε υψηλούς τόνους λοιπόν, επειδή του Χάρη Καστανίδη προς τη Χαριλάου Τρικούπη, πάμε να δούμε τι λένε τη Χαριλάου Τρικούπη τώρα. Πώς απαντούν στον κύριο Καστανίδη, απάντησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
4: Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των φοιτητών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
5: Ναι.
4: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
5: Τώρα,
4: δεν
5: ειδικά στην περίπτωση.
4: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
6: Όχι, γιατί ο κύριο Σκανδαλίδης είναι εντός των τυχών, ο κύριο Καστανίδης είναι εκτός των τυχών.
5: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριο Ανδρουλάκης στα Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
4: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται.
5: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
4: Μα τι είναι ότι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
0: Τώρα, μένουμε στην αντιπολίτευση. Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με βάση την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια κοινή πρόταση, Βαγγέλη, η οποία βασίζεται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον οργανισμό. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Τα δύο κόμματα λοιπόν ζητούν να διερευνηθούν τα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο κύριος Σπύλιος Λιβανός και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διενεργηθισωμένη προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα αναφέρεται στην κοινή τους πρόταση ότι η επίκληση διαχρονικών ευθυνών δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός συμψηφισμού ή αποφυγής λογοδοσίας. Αντίθετα, η επαναληπτικότητα και η ένταση των καταγεγραμμένων παραβάσεων συγκροτούν ενδείξεις μιας λειτουργίας που υπερβαίνει το επίπεδο της απλής κακοδιοίκησης και παραπέμπει σε συστηματική αξιοποίηση διοικητικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Γρηγόρη.
0: Μάλιστα, τώρα επειδή πριν από λίγο ακούσαμε στο ρεπορτάζ από το Press Room, είχαμε αιχμηρό σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιματέρ του Sky αναφορικά με τα όσα εκτελήθηκαν το 2015. Να θυμίσουμε τι ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρα, Βαγγέλη.
7: Λέμε τώρα για την υπόθεση.
0: Με το ντοκιμαντέρ του Sky αναφορικά με τα γεγονότα του 2015.
7: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ναι, προσεκλήθη και ναι, αρνήθηκα. Διότι στο ρεπορτάζ αυτό αναφέρεται η σύνδεση ότι πουλήθηκε εντός εισαγωγικών η υπόθεση της διαπραγμάτευσης με την υπόθεση της συμφωνίας των Πρεσπών. Απάντησε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το πολιτικό ψεύδος, όπως λέει, και την πολιτική προσβολή, ότι έδωσε ένα μέρος της διαπραγμάτευσης προκειμένου να κλείσει την συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, στο βιβλίο του έχει δώσει, λένε οι συνεργάτες του, την απάντηση και με τα στοιχεία που θεωρήσονται και στη διάθεσή του. Από εκεί και ύστερα είπε ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα τέτοιο ντοκιματέρ, διότι είναι δεδομένο ότι έχω κατηγορηθεί και μάλιστα ψευδός. Το αναφέρει διτός αυτό ο κύριος Τσίπρας.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε την πολιτική μας, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με το σκηνικό, πώς διαμορφώνεται το πολιτικό και όπου όλοι περιμένουν τα δύο νέα κόμματα να ανακοινωθούν και επισήμως, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού, κόμματα και ανακοινώσεις που ενδεχομένως θα ανακατέψουν για τα καλά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, εξήγησε στην Ευαγγελία Μπαλτζή και τον Δημήτρη Τάκη με παραστατικό τρόπο γιατί είναι ρευστό αυτές τις μέρες στο πολιτικό σκηνικό.
8: Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα, είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο μπαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πώς έχει γράψει. Ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει ή δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες.
5: Mm-hmm.
8: Στην ερώτηση του σίγουρα μάλλον ή στην ερώτηση της πρόθεσης ψήφου, όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες, Τσίπρας, Χαριστιανού και Σαμαράς, δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι ανταμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε μετά τις οικονομίες στην άκρη τώρα και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν για να πληρώσουν καταναλωτικά δάνεια. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ λοιπόν το μέτρο για τα πανωτόκια, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
10: Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα. Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
0: Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά και όχι πριν, Άκη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
11: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ήταν το μοναδικό σημείο το οποίο δεν είχε διευκρινιστεί όλο αυτό το διάστημα που διαβάζαμε για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο, θυμίζω, έχει περάσει πριν από μερικές εβδομάδες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπει άμεσα σε διαβούλευση και με το που θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση. Μόλις ψηφιστεί, από εκείνη τη μέρα και μετά, όποια νέα δάνεια συναυθούν θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Και μιλάμε για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια. Μιλάμε κυρίως για καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, στα οποία λοιπόν θα εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας που περιέγραψες και που περιέγραψε και ο Υπουργός. Δηλαδή, επί του αρχικού κεφαλαίου, το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο καταναλωτής, αν το δάνειο είναι ας πούμε 3 ετών, 5 ετών, 10 ετών, στο τέλος λοιπόν της πενταετίας ή της δεκαετίας, δεν θα επιτρέπεται να έχει πληρώσει αθροιστικά το αρχικό κεφάλαιο συν 30 έως και συν 50%. Ας πούμε δεν μπορεί στο τέλος να πληρώσει συν 60, το συν 60% είναι εκτός του πλαισίου. Το μέγιστο που μπορεί να πληρώσει είναι άλλο μισό δάνειο. Δηλαδή αν έχει 10.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο, το μέγιστο που θα αποπληρώσει μετά από όσα χρόνια είναι η διάρκεια του δανείου θα είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Ναι. Στην καλύτερη περίπτωση 13.000 ευρώ. Ναι, συν 30 έως και συν 50.
0: Γιατί ακούσαμε νωρίτερα δικηγόρους που μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8, δικηγόροι που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όπως η κυρία Άννα Κορσάνου, και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, συγκράτησε ότι έχει πελάτες οι οποίοι είχαν χρεωθεί με 30.000 ευρώ κάποτε και τώρα αυτοί έχουν φτάσει να χρωστάνε 90.000 ευρώ και τραβάνε τα μαλλιά τους, όπως είπε η δικηγόρος.
11: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά, δυστυχώς. δυστυχώς. Επίσης, δυστυχώς, αυτά τα περιστατικά δεν μπορούν να υπαχθούν. Απλώς από εδώ και πέρα οι πολίτες που σκέφτονται, προγραμματίζουν να συνάψουν ένα τέτοιο δάνειο, θα πρέπει να το ξέρουν ότι θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Το επιβεβαίωσε, όπως είπες και εσύ, ακούσαμε και το ηχητικό απόσπασμα, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί στα παραπολιτικά.
0: Ακή Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν δεν έχει αναδρομική, λοιπόν ισχύει το μέτρο. Ωστόσο, η Άννα Κορσάνου, δικηγόρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, είπε, πριν γίνει η διευκρίνηση από τον αρμόδιο υπουργό, ότι αν δεν έχει αναδρομική ισχυρή ρύθμιση, τότε δεν κάνουμε τίποτα απολύτως.
12: Μα γι' αυτό το ψηφίζουν, για να είναι και για τα παλιά. Αν είναι μόνο για τα καινούργια, δεν κάναμε τίποτα. Γιατί τώρα πλέον δεν δίνουν τόσο πολλά δάνεια. Παλιά τα δίνανε τα δάνεια, τα κατανοητικά και τις κάρτες.
13: Κυρία Κορσάνου, πρέπει να σας πω.
12: Για τα παλιά. Δεν κάνουμε τίποτα.
13: Να σας πω θέσεις.
12: Σήμερα, όσοι
13: τι μπορούν να κάνουν.
12: Σήμερα, χρέη, βρίσκω εγώ ότι τους τα έχουν αφήσει χρόνια. Τους βρίσκω εγώ τι χρωστάνε σήμερα και που έχει φτάσει το ποσό και οι άνθρωποι τους πέφτουν με τα μαλλιά. Δεν το πιστεύουν πόσο πολύ έχει αυξηθεί το χρέος τους. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Θεωρώ αληθιτελές να γίνει μια διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, γιατί σε αυτή την περίπτωση ζητάνε μεγάλα ποσά ως προκαταβολή. Αυτό που συμβουλεύω και εκεί προς τα εκεί τους καθοδηγώ είναι να γίνει εξοδικαστικός μηχανισμός.
13: Μάλιστα.
12: Εξοδικαστικό μηχανισμό, έχουν πιθανότητες να δουν και κούρεμα.
0: Τώρα και το επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό και αφορά επίσης πολύ κόσμο, καθώς πακέτο 12 μέτρων ύψους 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία στο 2032 παρουσίασαν πριν από λίγο τα συναρμόδια υπουργεία με στόχο να ωφεληθούν περίπου 100.000 συμπολίτες μας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο κοινωνικό κλιματικό ταμείο 2026-2032. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση και θα μας μεταφέρει κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία. Δήμητρα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι την έναρξη έκανε τη συνέντευξη ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο οποίος αναφέρθηκε γενικότερα στο κοινωνικό κλιματικό ταμείο, το οποίο είναι ύψος 5,3 δις για την Ελλάδα, και μέσα σε αυτό το ταμείο υπάρχουν οι 12 δράσεις για την αναπηρική κοινότητα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, και αναφέρθηκε και σε όλες τις δράσεις που έχουν γίνει από το 19 μέχρι σήμερα προς όφελος των συμπολιτών μας που είναι ανάπηροι. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε.
0: Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Σκέρτσο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
14: Βεβαίως.
15: Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Σκέρτσο. Πάμε τώρα, Δήμητρα, να μας έλεγες για τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών.
14: Αναλυτικά λοιπόν οι τρεις υπουργοί που αναφέρουν, στους οποίους αφορά το θέμα αυτό και οι δράσεις που συμπεριλαμβάνουν. Ο κύριος Κερνάκης λοιπόν ανακοίνωσε ανάμεσα σε όλες τις δράσεις το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τα άτομα με αναπηρία με σχεδόν 100% επιδότηση, αλλά και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Την ίδια στιγμή είπε θα προχωρήσει η εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού, του μετρό, του σιδηροδρόμου, του προαστιακού με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε δηλαδή από ράμπες, από φωτισμό, από ηχητικά σήματα, ό,τι αφορά ανθρώπους που έχουν προβλήματα αναπηρίας.
0: Για να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους και η καθημερινότητά τους. Να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη στο σημείο αυτό. Για αυτό το σημείο, να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
16: Τα νέα λεωφορεία θα έχουν τις νέες τεχνολογίες. Προφανώς και τις ράμπες για τα αμαξίδια, αλλά θα έχουν και τις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και να είναι πιο προσβάσιμα. Τα βαγόνια πλέον θα έχουν φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Θα πάμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στις αποβάθρες, στο φωτισμό, σε ράμπες και διαδρομές ατόμων με αναπηρία, στις κυλιόμενες σκάλες, αναλκυστήρες και συστήματα πληροφόρησης επιβατών.
0: Πολύ σημαντικές οι αλλαγές αυτές στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να κινούνται οι άνθρωποι με αναπηρία. Πολύ σημαντικό όμως και το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα ειδικά σχολεία, Δήμητρα.
14: Ακριβώς, πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, αναφέρθηκε στη μείωση του χρόνου έκδοση αποφάσεων από τα κεδασί, το πολύ ένα χρόνο, ενώ τώρα έχουμε και 2 και 3 χρόνια αποφάσεις, αλλά και την ανακαίνιση των ειδικών σχολείων. Επίσης, οι σχολικοί νοσηλευτές για παιδιά που με χρόνια νοσήματα, αυτό υπάρχει και στα σχολεία γενικής παιδείας, Γρηγόρη, καθώς είναι παιδεία με νοσήματα όπως είναι ζαχαρός διαβήτης, και υπάρχει ο σχολικός νοσηλευτής ακριβώς για να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τάξης.
0: Για να ακούσουμε και την κυρία Ζαχαράκη.
17: Το τελευταίο έτος, μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
0: Και από την πλευρά της, η κυρία Μιχαηλίδου έδωσε έμφαση στο θεσμό του προσωπικού βοηθού, Δήμητρα.
18: Σήμερα 1.800 συμπολίτες μας έχουν το δικό τους προσωπικό βοηθό. Έχουμε σε ισχύ 2.600 συμφωνητικά, γιατί παραπάνω από 1.500 ανθρώπους, γιατί πολλά άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη για πάνω από έναν προσωπικό βοηθό, και πάνω από 5.000 εκπαιδευμένοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
0: 1.800 συμπολίτες μας, λοιπόν, σύμφωνα τον κύριο Μιχαηλίδου, έχουν σήμερα το δικό τους προσωπικό βοηθό, Δήμητρα, κύριε Ζή.
14: Ακριβώς, μεταξύ ένα άλλο πρόγραμμα που έχει τρέξει και είναι στη φάση υλοποίησης είναι ότι 2.000 ανάπηροι έχουν λάβει νέους 14.500 ευρώ για να κάνουν πιο εύκολο, πιο προσβάσιμο το χώρο είτε εργασίας είτε στο σπίτι τους, ενώ 120.000 συμπολίτες μας έχουν πλέον την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας, είναι όλα τα δεδομένα εκεί και δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση. Στις νέες δράσεις τώρα που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχουμε επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αξίδια για 13.200 συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Nice. Επίσης, να κλείσουμε με αυτό, ότι θα αναπτυχθούν κοινωνικές κατοικίες, 2.350 είναι ο προγραμματισμός με το 2032 και οι πρώτες 700 υπολογίζονται για το τέλος του 2028.
0: Δήμητρα, κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και τώρα να γυρίσουμε σελίδα και μετά το χειμωνιάτικο τρίμερο της Πρωτομαγιάς, το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι ήδη αισθητή αλλαγή. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, έρχεται ζέστη και ένα σκηνικό άκρος καλοκαιρινό. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Air News, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα σκοτσέζικο ντους πραγματικά από το παλτό, το κασκόλ και τις συνθήκες Δεκεμβρίου. Πάμε στα τριαντάρια στο τέλος της εβδομάδας, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
19: Τα λες πολύ γλαφυρά και σωστά, Γρηγόρη. Μετά την ιστορική ανεπανάληπτη ψυχρή εισβολή που έφερε τα ρεκόρ και ψύχους και χιονοπτώσεων, πραγματικά ο καιρός αρχίζει να ομαλοποιείται, να εναρμονίζεται, θα έλεγα, με την εποχή όπως πρέπει. Λοιπόν, θα ανέβει η θερμοκρασία και αύριο ακόμη λίγο και μεθαύριο θα φτάσουμε στους 25 με 26 βαθμούς, με ήπιες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς προβλήματα ανέμων, απειροελάχιστες βροχές, ίσως έχουμε σε κάποιες βόρειες ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή, αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει νοτιά στη χώρα μας, θα έχουμε και λίγη σκόνη στην ατμόσφαιρα, ίσως και κάποιες λίγες βροχές παροδικού χαρακτήρα την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, θα προσεγγίσουμε τους 30 βαθμούς. Και νομίζω ότι και τη νέα εβδομάδα, εκεί γύρω στις 12-13 του μηνός, τοπικά θα ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς. Επομένως, πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι αναλλαγές του καιρού και θα είμαστε εδώ να τις βιώνουμε μαζί.
0: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, αμέσως όλα αυτά έχουμε μια ραγδαία μείωση που καταγράφεται στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας από το 1984 έως το 2025. Αυτό προκύπτει από διεθνή έρευνα υπό το Συντονισμό Ελλήνων Επιστημόνων, η οποία έθεσε στο επίκεντρο τις αλλαγές στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας που ξεπερνούν το υψόμετρο 2.000 μέτρων. Πρώτη για τον Όλυμπο, το Φαλακρό, τα Τζουμέρκα, τα βουνά της Βόρειας Πίνδου, το Χελμό, τη Ζήρια, το Γράμμο, το Καϊμαξαλάν, την Γκιώνα και τα Βαρδούσια Όρη. Όπως εξηγεί στο Air News Radio 105,8, επικεφαλής της έρευνας, υποψήφιος διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητήριου Ελλάδος, Κωνσταντής Αλεξόπλος, πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση τόσο από μόνη της όσο και σε σύγκριση με άλλα βουνά στη λεκάνη της Μεσογείου, όσο και στο παγκόσμιο χάρτη.
20: Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Στην προκειμένη περίπτωση η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Mm. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Θα αφήσουμε τώρα τα βουνά στην ησυχία τους και τα τερτύπια του καιρού και να πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή ατζέντα, καθώς το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γιατί σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN, κινήσεις αυτές συνδυόνται με φόβους για εσωτερικές απειλές και πιθανές απόπειρες εναντίον της ρωσικής ηγεσίας. Ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
21: Σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προχωρήσει το Κρεμλίνο. Αιτία, οι αυξημένες ανησυχίες για πιθανές απόπειρες δολοφονίας, εσωτερικές συνωμοσίες, ακόμη και κίνδυνο πραξικοπήματος, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι τα μέτρα προστασίας του Ρώσου Προέδρου έχουν ενισχυθεί σημαντικά, το ίδιο και τα συστήματα επιτήρησης στους χώρους που σχετίζονται με το στενό του περιβάλλον. Το ίδιο αυστηροί είναι και οι περιορισμοί για όσους εργάζονται γύρω του. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται ότι το προσωπικό, από μάγειρες μέχρι σωματοφύλακες και φωτογράφους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί δημόσιες μεταφορές, οι επισκέπτες περνούν από πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας, ενώ η χρήση κινητών τηλεφώνων περιορίζεται σε συσκευές χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πούτιν έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις του, ενώ αποφεύγει επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περνώντας μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να συνδέονται με τη δολοφονία υψηλόβαθμου στρατηγού τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές εντάσεις στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στην ίδια έκθεση γίνεται λόγος για έντονες εσωτερικές διαφωνίες ανάμεσα σε στρατιωτικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά και για ανησυχίες σχετικά με διαρροές πληροφοριών ή πιθανές συνωμοσίες από μέλη της ρωσικής ελίτ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πρόσωπα της ανώτατης ρωσικής ηγεσίας που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο υποψιών ή ερευνών. Υπό το φως της έκθεσης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Πληροφοριών και ενώ πλησιάζει 9η Μαΐου, η σημερινή επίθεση με ντρόουν κατά πολυτελών κατοικιών στη Μόσχα τα ξημερώματα εγείρει ακόμα περισσότερο την ανησυχία για πιθανά περιστατικά που θέτουν στο στόχαστρο τη ρωσική ηγεσία.
0: Συναγερμός λοιπόν στο Κρεμλίνο, συναγερμός και στην παγκόσμια κοινότητα και στις υγειονομικές αρχές. Γιατί οι επιβάτες σε κουρασγερόπλο που διασχίζει τον Ατλαντικό παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πλοίο αυτό μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού, ο οποίος μεταδίδεται αποτροχτικά. Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι τρεις νοσούν. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και ένας συναγερμός στην παγκόσμια κοινότητα για το θέμα αυτό, Έλενα.
22: Βεβαίως υπάρχει και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος πάντως ανακοίνωσε ότι διερευνά το θέμα και με εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά λέει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Σε μια τελευταία εξέλιξη να σου πω ότι οι αρχές από το Πράσινο Ακροτήρι αναφέρουν ότι δεν θα επιτραπεί να ελιμενιστεί, να γυροβολήσει το λιμάνι της Πράια της πρωτεύουσας, το Ολλανδικό Κρουαζιερόπλοιο, θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού για προληπτικούς λόγους. Είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή με περίπου 170 επιβάτες και πλήρω με 70 μελών. Εντοπίστηκε, επιβεβαιωμένο είναι ένα κρούσμα Χανταϊού. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, άλλοι τρεις νοσηλεύονται. Ένας στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Να πούμε ότι ο Χανταϊός μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά και σε σπάνιες περιπτώσεις, σε μία παραλλαγή του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια αυτή η περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα και να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών 70 ετών.
0: Κρίμα, πραγματικά, Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Εν τω μεταξύ, Ευρωπαϊκή Άμυνα σε αυτό το θυελλώδες γεωπολιτικό σκηνικό, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ψηφιακή Τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στην ατζέντα Άγιο ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Επιτάχυση λοιπόν αυτής της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας αλλά και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2030 βρέθηκαν στο επίκεντρο, στο τραπέζι των συνομιλών του Πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνα και Διαστήματος. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και ενίσχυση των όπλων δυνάμεων, δίνοντας έμφαση στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και όπως σημείωσε, η Ελλάδα δεν περιορίζεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μιας πιο συντονισμένης ευρωπαϊκής πολιτικής προμηθειών και ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα της επιχειρησιακής ενεργοποίησης που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, με παράδειγμα, αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, την μετάβαση της πρόσφατης κινήσης της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών για τη στήριξη της Κύπρου, αλλά και την αποστολή φρεγατών που κατέδειξαν κατά τον Πρωθυπουργό την ανάγκη ύπαρξη ενός πιο θεσμοθετημένου και λειτουργικού σχετικού μηχανισμού.
0: Άγιο Βαγιάν, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, δύο νέα περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων σε ατυχήματα με πατίνια σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρες σε Κυπαρισία και Ρίο. Πάμε στον Νίκο Γιαμπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλη μάστιγα, ειδικά για τους ανήλικους, Νίκο.
2: Οι γιατροί αυτό το οποίο λένε είναι ότι έχουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και σχετίζονται με πατίνια. Τα δύο τελευταία στην περιοχή μας λοιπόν αφορούν ένα κοριτσάκι από την Κυπαρισία, 11 ετών, το οποίο έπαιζε στην πλατεία της Κυπαρισίας μαζί με τις φίλες του, και ένα άλλο παιδί το οποίο ήταν πάνω σε πατίνι από λάθος χειρισμό, έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να τραυματιστεί στο πόδι, να υποστεί κάταγμα στην ποδοκτημική και στην περώνη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεταφορά του στο Καραμαμβάνιο Νοσοκομείο Πέδων. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Όλα πήγανε καλά. Το κοριτσάκι έχει ξυπνήσει, από ό,τι μας είπε ο πατέρας, είναι ευδιάθετο και περιμένουν τώρα πότε θα πάρουν εισιτήριο για να επιστρέψουν στην Κυπαρισία. Το δεύτερο περιστατικό που έγινε στην περιοχή μας σημειώθηκε στο Ρίο, όπου ένας 12χρονος με το πατίνι του έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Καραμαμβάνιο Νοσοκομείο Πέδων, όπου παρέμεινε για 48 ώρες προκειμένου να παρακολουθεί. Έγινε και ο απαραίτητος εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα το παιδί από το χτύπημα το οποίο έπεσε στο κεφάλι, και πήρε εισιτήριο σήμερα για να επιστρέψει στο σπίτι.
0: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά, να γίνουν γρήγορα καλά τα παιδιά. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο επόμενες ειδήσεις, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νεκρήτα Σερών. Και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων, ενός Ιρακινού και ενός Παλαιστίνιου. Εν τω μεταξύ, 15 κιλά κάναβης, κοκαίνη και ζυγαριές βρέθηκαν στην κατοχή κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά. Έγιναν τρεις συλλήψεις με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τις 77.000 ευρώ.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Να πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο σε συνδυασμό με την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 ανέδειξε κερδισμένη την ΑΕΚ, που μεγάλωσε τη διαφορά της από τους διώκτες της τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off. Καλό μεσημέρι.
23: Πολύ σωστά τα είπες. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται στην κατάσταση του πρωταθλήματος η ΑΕΚ μετά τη λευκή ισοπαλία που αφαιρούσε στη Λεωφόρο. Τέσσερις αγώνες για τη Super League έγιναν χθες, δύο με μεγάλη σημασία καθώς αφορούσε το εφετινό πρωταθλητή, και άλλα δύο με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Τα αποτελέσματα με κερδισμένους στους δύο δικέφαλους, αυτός του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της κατάταξης, αλλά κυρίως την ΑΕΚ, η οποία με την ισοπαλία στη Λεωφόρο πήρε αέρα 6 βαθμών από τους άλλους διεκδικητές του τίτλου. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική, το play-out τη Super League.
0: Γιατί πάμε σε αυτό, Τάσο, γιατί βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας στο στούντιο. Έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος που μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που μας έλεγες τώρα. Μόλις έχει φτάσει στο αεροσκάφος με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.
23: Να πω μόνο τα αποτελέσματα για τα play-out που έγιναν το Σάββατο.
0: Μόλις έχει φτάσει στο αεροσκάφος με το προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.
23: Να πω μόνο τα αποτελέσματα για τα play-out που έγιναν το Σάββατο, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πασεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 3-2. Εδώ έχει πάρει φωτιά η ουρά της βαθμολογίας που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς με μένω Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς και 34 βαθμούς και Κηφισιά στους 31 Πανετολικούς, αλλά οι τρεις επόμενες θέσεις, καθώς και οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης μετρούν 28 βαθμούς, ενώ ο Ιωραγός ΑΕΛ έχει 25 βαθμούς. Γρηγόρη.
0: Θα σε επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η R&D Beta, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροάτες, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 στο FM και φυσικά και από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στο FM, από τις ΕΡΤ στους 101,5 και από την Οριστιάδα και τον Νότιο Εύρο στους 103,5 και βέβαια από το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, όχι μόνο εμάς, αλλά όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικά ή περιφερειακά, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4, από Δευτέρα και Παρασκευή, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και ξεκινήσαμε έτσι λίγο χορευτικά, διότι με το ξημέρωμα σήμερα αναθαρίσαμε ότι η βαρύ χειμωνιά έχει περάσει και επιτέλους μπαίνουμε σε mood καλοκαιριού. Οπότε είπαμε να το γιορτάσουμε έτσι σε εισαγωγικά με το Piano Boy του εξαιρετικού Amparo Stellar, κατά κόσμον Μάρκους Φιούρεντερ από την Αυστρία. Έχουμε πει ότι θεωρείται ο πατέρας της Electro Swing. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Coco που κυκλοφόρησε το 2009. Ένα δίσκο σταθμό που συνδυάζει αριστοτεχνικά την ατμόσφαιρα της jazz και των blues της δεκαετίας του 30 με σύγχρονα down tempo και house μπιτάκια. Ο Amparo Stellar είναι γνωστός για την ικανότητά του να μοντάρει samples από παλιά βινήλια. Τους δίνει νέα πνοή, ενώ στο συγκεκριμένο κομμάτι η μελαγχολική μελωδία του πιάνου συναντά το δυναμισμό των πνευστών και ιδιαίτερα της τρομπέτας. Και φυσικά πίσω από αυτή την τρομπέτα βρίσκεται ένας εξαιρετικός μουσικός, ο Τζέρι Ντι Μόντζα. Έτσι υπογράφει, το πραγματικό του όνομα είναι Andreas Graf, και ο οποίος παίρνει μέρος και στα live έτσι που κάνει ο Amparo Stellar, όπου η τρομπέτα του Ντι Μόντζα είναι αυτή που δίνει την απαραίτητη ενέργεια και τον αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα που απογειώνει κάθε κομμάτι. Για τη συνέχεια θα κάνουμε ένα πέρασμα από Ελλάδα. Το Αγκίστρι θα ακούσουμε. Το αυθεντικό θέμα είναι η μουσική επένδυση της ταινίας, της ομώνυμης ταινίας, που είχε βγει το 1976 σε σκηνοθεσία του Κλεαργού Κονιτσιώτη. Το θέμα το έχει γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος. Είναι ένα από τα κορυφαία δείγματα της ελληνικής easy listening σχολής, να το πω έτσι. Με χαρακτηριστικό το solo φλάουτο και το πιάνο να δημιουργούν μια αίσθηση μυστηρίου. Και μάλιστα το πρωτότυπο soundtrack θεωρείται και σήμερα συλλεκτικό, καθώς κατάφερε να συνδυάσει τον ευρωπαϊκό ερωτισμό με τον ήχο της αμερικανικής blaxploitation μουσικής που πεζόταν στις ταινίες με μαύρους πρωταγωνιστές και ντετεκτιβικό περιεχόμενο. Και έκανε μάλιστα και τον Χατζινάσιο να ακουστεί το όνομά του, να μιλάει όλος ο κόσμος για αυτόν, πέρα από την Ελλάδα, και να το θεωρούν πολύ ειδικοί της μουσικής, ως έναν από τους πιο πρωτοποριακούς συνθέτες της εποχής του. Τώρα εμείς θα το ακούσουμε από τη διασκευή που έχει κάνει ο Τζόρτζ Μαυρίδης, γνωστός και ως Χωσέ, ένα σύγχρονο rework που βασίζεται στο θρυλικό ορχιστρικό θέμα του Χατζινάσιου, φέρνοντας το vintage lounge ήχο στα σημερινά δεδομένα της ηλεκτρονικής και νου δίσκου σκηνής. Ο Μαυρίδης είναι ένας ταλαντούχος Έλληνας παραγωγός και DJ με έφεση στις διασκευές κλασικών κομματιών και τα remix, και κατάφερε να διατηρήσει αυτή την αισθησιακή ατμόσφαιρα του πρωτοτύπου, προσθέτοντας αυτά τα groovy beats και τη μοντέρνα παραγωγή που το έκανα ξανά πολύ γνωστό και το έφερα να παίζεται σε διάφορα ραδιοδιόφωνα αλλά και κλαμπάκια έτσι που είναι χτισμένα στην παραλία. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι.

Αυτό ήταν το εξαιρετικό Driving to Heaven. Ένα γνωστό δίδυμο, ένα ντουέτο από εκεί, από τις αρχές της δεκαετίας του Millennium. Πρόκειται για τους Deep Dish. Είναι το δίδυμο του Ali Dabfire Sirazinia και του Saram Tayebi, οι οποίοι κυριάρχησαν στην παγκόσμια progressive house σκηνή εκεί στη δεκαετία του Millennium, στις αρχές του 21ου αιώνα. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δεύτερο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο George's Own. Είχε βγει το 2005. Μάλιστα, εκεί υπήρχε και το εξαιρετικό Say Hello. Και κέρδισαν διθυραυκές κριτικές για ολόκληρο το άλμπουμ και την ικανότητά τους να παντρεύουν αυτά τα underground χώρωματα με το καθημερινό pop, με το συνηθισμένο pop, το mainstream. Οι Lover Tones έκαναν το remix αυτό που ακούσατε. Συχνά κάνουν δουλειές με τους Deep Dish και προσδίδουν εδώ στο Driving to Heaven αυτή τη χαρακτηριστική σκοτεινή αλλά ταυτόχρονα μελωδική ατμόσφαιρα. Τώρα θα ακούσουμε Random Hearts και το εξαιρετικό A Girl Like You, ένα lounge, έτσι μια lounge διασκευή της κλασικής επιτυχίας του Edwin Collins, η οποία διασκευή έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ελλάδα μέσα από μια συλλογή που λεγόταν The Spicy Lounge και είχε μέσα εκεί και άλλες διασκευές έτσι τέτοιων γνωστών pop και rock κομματιών. Η Random Hearts είναι ένα project που κινείται στο χώρο της New Jazz. Ειδικεύονται στο να μεταμορφώνουν γνωστά pop και rock κομμάτια σε chill out style με jazz πινελιές και έτσι πολύ απαλά φωνητικά. Η συγκεκριμένη διασκευή ξεχωρίζει για τον κοσμοπολίτικο αέρα που φέρνει και την κοψή παραγωγή και καταφέρνει να δώσει μια εντελώς νέα διάσταση στο rock and roll δυναμισμό του πρωτότυπου. Να θυμίσω ότι το πρωτότυπο είναι το Girl Like You που σας είπα από τον σκοτσέζο Edwin Collins, μεγάλη επιτυχία το 1994. Ξεχώρισε γι' αυτό το εθιστικό riff της κιθάρας και το ρετρό ήχο που έβγαζε. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αυτό ήταν το In The Sky και είναι μία από τις πιο δημοφιλείς δημιουργίες του Τούρκου παραγωγού και DJ Μουσταφά Ατίκ, ο οποίος είναι γνωστός για αυτήν την ικανότητα να αναμειγνύει έτσι ethnic μουσικές με oriental στοιχεία συνήθως και βάζει και τα house beatάκια στη συνέχεια. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε ως single και συμπεριλήφθηκε σε σημαντικές συλλογές όπως το Buddha Bar, που η συμμετοχή σε κάτι τέτοιο σε τραγούδι ενός παραγωγού ηλεκτρονικής μουσικής είναι τιμή, έτσι. Ατμοσφαιρικά synthesizers, εθέρια φωνητικά, σε ταξιδεύουν πραγματικά και ο Ατίκ ως εκπρόσωπος της ανατολίτικης ηλεκτρονικής σκηνής καταφέρνει στο συγκεκριμένο τραγούδι να ισορροπήσει ανάμεσα στο δυτικό κλαμπ ήχο και στην εσωτερικότητα που βγάζουν οι ανατολικοί μουσικοί δρόμοι. Τώρα, τον Απρίλιο του 2020 κυκλοφόρησε το Living in a Ghost Town από τους Rolling Stones, βέβαια, αποτελούντας το πρώτο πρωτότυπο ή μάλλον η πρώτη σειρά πρωτότυπου υλικού που είχαν βγάλει μετά από 8 χρόνια και το τελευταίο σίγγλ στο οποίο συμμετείχε ο αείμνηστος Charlie Watts πριν από το θάνατό του. Το κομμάτι είναι μια σύνθεση του Mick Jagger και του Keith Richards. Το έγραψαν το 2019, αλλά οι στίχοι του προσαρμόστηκαν ώστε να αντικατοπτρίζουν την απόκοσμη ησυχία των πόλεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποκτώντας έναν προφητικό και απόλυτα επίκαιρο χαρακτήρα. Και ο ήχος παντρεύει αυτό το κλασικό blues rock που έβγαζαν ως μπάντα με στοιχεία reggae και dub και την χαρακτηριστική φυσαρμόνικα του Jagger να κυριαρχεί. Και μάλιστα το τραγούδι συμπεριλήφθηκε και αργότερα ως bonus track στην ιαπωνική έκδοση, παρακαλώ, του άλμπουμ Hackney Diamonds. Είχε βγει αυτή η έκδοση το 2023 και θεωρείται και σπάνια. ΕΡΤ Κομωτινής και δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Bar ΕΡΤ σας κρατά μουσική συντροφιά μέχρι τις 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας.

Εντάξει, το θέμα το γνωρίσατε, είναι παγκοσμίως γνωστό, το Βαβέλ. Μπάμπελ αλλιώς, έτσι όπως γράφεται στα αγγλικά, μια εξαιρετική και εκρηκτική συνεργασία. Και μάλιστα ήταν συνεργασία εξ αποστάσεως, όπου ο λευκορώσος παραγωγός, ο Τνίτσκα, Αλέξεϊ Ντόνετς έτσι λέγεται, διασκευάζει το οσκαρικό θέμα του Αργεντινού συνθέτη Γκουστάβο Σανταολάγια από την ομώνυμη ταινία Βαβέλ το 2006. Και βέβαια το remix έσπασε τα ταμεία χάρη στο σκοτεινό και κινηματογραφικό χαρακτήρα που έχει το θέμα ως θέμα. Μετατρέπει αυτό το μελαγχολικό παίξιμο της κιθάρας του Σανταολάγια σε ένα στιβαρό deep house κομμάτι με βαρύ μπάσο και υπνοτικό ρυθμό. Ο Σανταολάγια έχει βραβευτεί με 2 συνεχόμενα Όσκαρ εκείνη την εποχή και είναι υπεύθυνος και για το soundtrack του The Last of Us. Εδώ συνάντησε την αισθητική του Ότσνικα, ο οποίος ειδικεύεται στο να δίνει κλαμπ πνοή σε ορχιστρικές μελωδίες. Και αυτό το συγκεκριμένο remix κυκλοφόρησε το Μάιο του 2020. Αν και το ορχιστρικό θέμα του Γκουστάβο Σανταολάγια προϋπήρχε από το 2006. Τώρα θα πάμε σε έναν εξαιρετικό παραγωγό, τραγουδιστή, πολύ τάλαντος και πολύ οργανίστας. Ο Seth Sixteen, κατά κόσμο Leo Seigert, κατάγεται από τη Λιόν. Το Give It All θα ακούσουμε, ένα από τα πιο ξεχωριστά δείγματα της σύγχρονης γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής. Και νομίζω ότι είναι ένα κράμα future soul, R&B και εναλλακτικής ηλεκτρονικής μουσικής. Ο Seth είναι γνωστός για την ικανότητα του να συνδυάζει τα οργανικά στοιχεία, φυσικά όργανα, δηλαδή όπως κιθάρες και πιάνο, με κοφτά beats που θα ακούσετε, με έτσι εξαιρετικά φωνητικά. Και εδώ στον Give It All δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που είναι τόσο μελαγχολική όσο και δυναμική.

Έχετε μαντέψει σωστά, είναι η κιθάρα του Κάρλου Σαντάνα και αυτό το κομμάτι λέγεται Παραΐσος και Μάντος. Αποτελεί μια μοναδική σύμπραξη του Σαντάνα και της εξαιρετικής Ισπανίδας τραγουδίστριας της Μπούικα. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Africa Speaks, είχε βγει το 2019 και ήταν ένας δίσκος που εξερευνούσε τότε τις αφρικανικές ρίζες του ροκ και του λάτιν ήχου. Η παραγωγή ανήκε στον Rick Rubin. Και επίσημα από την εταιρεία, όταν χρειάστηκε να ρεμιξαριστεί το κομμάτι, ένα από τα remix, ένα από τα reworks που επιλέχθηκαν ήταν αυτό, των Those Guys From Athens. Είναι το project του Έλληνα παραγωγού, DJ George Μαυρίδη, που τον ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής και μάλιστα νομίζω ότι απογειώνει το πρωτότυπο, αφού προσθέτει ένα οργανικό house ρυθμό με μια lounge αισθητική που ταιριάζει απόλυτα στα βραχνά φλαμέκο φωνητικά της Μπούικα αλλά και την κιθάρα του Σαντάνα. Τώρα, μια ατμοσφαιρική δημιουργία πάλι από την Ελλάδα, μια δημιουργία του Vags, κατά κόσμον Βαγγέλης Κωστόπουλος. Το κομμάτι είναι το Wondrous Regulate. Ο Κωστόπουλος είναι ένας ταλαντούχος Έλληνας παραγωγός και DJ που κινείται με άνεση ανάμεσα στο Deep House και την Ethnic ηλεκτρονική μουσική. Το κομμάτι που συναντάτε συχνά σε κορυφαίες συλλεγές όπως εκείνες του Μπουταμπάρι ή του Spicy Lounge είναι το Wondrous Regulate και αποτελεί ένα ιδανικό δείγμα του ελληνικού ήχου που κατέκτησε τα lounge charts, συνδυάζοντας έτσι αυτά τα elegate synthesizers, τα ρυθμικά μπιτάκια και μια αίσθηση έτσι μελωδικής πολυτέλειας. Με αυτό το κομμάτι θα σας αφήσουμε και θα σας χαιρετήσουμε και θα ευχηθούμε καλό βράδυ και καλό απόγευμα σε όλους εσάς. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου και μετά το κομμάτι εμείς θα συνδεθούμε αμέσως με την ΕΡΤ. Οριστιάδας. Γεια χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν αναφορές Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Μάλιστα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέπλεψαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούζ. Πάντως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν σήμερα την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι. Να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι για το Brent αυτή την ώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Γερμανό ομόλογό του Γιώχαν Βάντεφουλ. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 υπαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης έως 100.000 ευρώ, και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες, αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη, καμία αναδρομική ισχύ στην παρέμβαση της κυβέρνησης, σχολίασε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επανέλαβε αυτό που έγραψε και στη σχετική επιστολή του, ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό που έχει δημιουργήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με την νομιμότητα στην πολιτική, απάντησε και πάλι μέσω του σταθμού μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Προκαταρκτική έρευνα σχετικά με περιστατικό προπυλακισμού του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες των Βρετανικών Αρχών για επεισόδιο εντός του κτηρίου διοίκησης του Πανεπιστημίου την περασμένη Πέμπτη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, άνεμη δυτική, βορειοδυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί. Στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, μια και αυτό το μήνα είναι πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Είναι Δευτέρα, είναι 4 του Μάη και μετά από το χειμώνα τον τριήμερο πάμε σιγά σιγά να μπούμε στην άνοιξη και από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις και στο καλοκαίρι επίσης σιγά σιγά. Προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα μέσα από 4 σταθμούς, την ΕΡΤ Ορεστιέδα, την ΕΡΤ Κομωτινή, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, δωροδασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Οπότε μας ακούτε στον νομό Σερών από τους 101,5, στους νομούς Καβάλας και Δράμα στους 96,3, για Ροδόπη Ξάνθη στους 98,1 και 91,2, για Εύρο 101 ή 103,5 ανάλογα που μένετε, στο βόρειο ή στο νότιο τμήμα του νομού. Φυσικά υπάρχει και η πλατφόρμα rteco.gr να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε διαδικτυακά. Πολύ πολύ απλά και εύχριστα. 25-52-0-22-751-52 τα τηλεφωνικά νούμερα για αυτή την ώρα. Με πολύ πολύ ωραία συντροφιά σήμερα, σε λίγο θα συναντήσω τον ερμηνευτή, μουσικό και ηθοποιό, τον Σάκη Καραθανάση, να μας παρουσιάσει το νέο του κομμάτι με τίτλο «Μάγισσες», στους οποίους γράφει στίχους μαζί με τον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη. Ο Αλέξανδρος γράφει και τη μουσική των Μαγισσών. Λίγο αργότερα, ένας εξαίρετος επίσης τραγουδοποιός, ο Ιερός Παπαθανασίου, θα είναι μαζί μας. Αφορμή για αυτή τη συνάντηση, το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Απνία». Ξεκινάμε. Μάγισσες. Σάκης Καραθανάσης.

0: Προς τη μεριά του ανέμου, σε δικτύωση 4 περιφερειακοί σταθμοί, Οριστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρε, σε κοινό πρόγραμμα και φυσικά arteco.gr και φιλοξενώ φίλες και φίλοι στο πρώτο μέρος εκπομπής. Ένα καλλιτέχνη που υπηρετεί με συνέπεια δύο παιδιδικούς κόσμους, αυτόν του θεάτρου αλλά και του τραγουδιού. Έρχεται με αυτό το καινούργιο τραγούδι που έχει έναν ιδιαίτερο, θα μπορούσα να πω, συναισθηματικό αποτύπωμα. Και έχω την εντύπωση επίσης ότι μιλάει, δεν είναι απλά ένα τραγούδι, μιλάει για μνήμες, μιλάει για ανθρώπους που άφησαν σημάδια και για εκείνες τις ιστορίες που πραγματικά δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι στην άλλη άκρη ο Σάκης Καραθανάσης και τον ευχαριστώ που σήμερα είναι μαζί μας εδώ, αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, ευχαριστώ εγώ.
0: Πώς σε βρίσκω, πες μου πάρα πολλά. Στο τρέξιμο.
1: Καλά, βέβαια, στο τρέξιμο. Αρκετή κούραση, αλλά είναι δημιουργική.
0: Αυτό. Εντάξει, έχει συνηθίσει τόσα χρόνια, νομίζω, και δίπλα στο σταμάτη, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα που έχει κάνει στο τρέξιμο, και σε αυτή τη δημιουργική.
1: Έχω συνηθίσει, απλά τώρα είναι μια περίοδος που πάω, ρε παιδί μου, φούλων. Δηλαδή, δεν υπάρχει χρόνος ξεκούρασης πολύ.
0: Λογικό. Πλησιάζει το καλοκαίρι. Θα μας τα πεις όμως αυτά. Να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από αυτό το ατμοσφαιρικό, εσωτερικό και γεμάτο εικόνες τραγούδι που συνέγραψε στην ουσία μαζί με τον Αλέξανδρο τον Καψοκαβάδη. Γιατί από ό,τι βλέπω γράφεις και στίχους μεταξύ των στίχων του Αλέξανδρου.
1: Τα χρόνια έχω κάνει πολλές προσπάθειες να γράψω και μουσική και στίχους, αλλά για κάποιο λόγο τα άφηνα στο σιρτάρι.
0: Γιατί αυτό? Τι δεν σου άρεσε ή έλεγες πάντα «Α, να το ξαναδώ»?
1: Όχι, δεν τα ξανάβλεπα.
0: Παρέμεινα στο σιρτάρι.
1: Απλά, ρε παιδί μου, επειδή τα ακούσματά μου είναι πολύ συγκεκριμένα και οι καλλιτέχνες που θαυμάζω έχουν έναν ήχο και έναν στίχο και έχω ψηλά στάνταρ, οπότε τα ξανάκουγα και έλεγα «Ας το, ρε παιδί μου, τώρα, δεν είναι η ώρα». Και τώρα με αφορμή αυτό με τον Αλέξανδρο, γιατί είχε τη μουσική, είχε δηλαδή μουσική, μου λέει «Σάκη, να το δώσουμε σε κάποιον στιχουργό», και έκανα μια κρούση εγώ. Τέλος πάντων, δεν ευδοκίμαι σε εκείνη η κρούση που έκανα, οπότε λέω «Ας κάνω μια προσπάθεια». Γράφω λίγο εγώ κάτι, το στέλνω στον Αλέξανδρο, μου λέει «Μου αρέσει πολύ το ρεφρέν, κάτσε λίγο». Ξαναγράφει ο Αλέξανδρος, μου το στέλνει. Το ξαναγράφω, εγώ του ξαναστέλνω και καταλήξαμε σε αυτό.
0: Τι ωραίο!
1: Δεν υπάρχει, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Αν είναι να κάτσει τελικά η στιγμή να ήρθε εδώ με τις μάγισσες που... Εντάξει, για μένα και μόνο η λέξη έχει ιδιαίτερο συμβολικό, έτσι, χαρακτήρα. Για σένα τι αντιπροσωπεύουν οι μάγισσες, Σάκη?
1: Κοίταξε, είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς, γιατί είναι πιο πολύ η αίσθηση που μου άφησε το τραγούδι όταν το πρώτο δημιουργήσαμε. Οι οποίες μάγισσες μπορεί να είναι τα δάκρυα μιας σχέσης, δηλαδή το πλήγωμα που βιώνει σε μια σχέση, από τα δάκρυα που μπορείς να το δεις λίγο πιο ρεαλιστικά, ας πούμε, μέχρι και το αποτύπωμα που αφήνει αυτή η σχέση που έχει φύγει, που έχει τελειώσει, αλλά ακόμα υπάρχει μέσα μας, γιατί αυτό, ρε παιδί μου, που χωρίζουν οι άνθρωποι και μετά είναι δύο ξένοι, εμένα δεν μου κάθεται καλά. Εγώ γενικά σε όλες μου τις σχέσεις, εδώ σε όλες μου τέλος πάντων, ήθελα να κρατάω μια επαφή.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που λες και μακάρι όλοι να καταφέρουν να το κάνουν αυτό, έτσι, πράγμα που πολύ δύσκολα γίνεται, βέβαια.
1: Ήθελα να κρατάω μια επαφή.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που λες και μακάρι όλοι να καταφέρουν να το κάνουν αυτό, έτσι, πράγμα που πολύ δύσκολα.

0: Βέβαια για τον έρωτα το κομμάτι, αλλά αυτό, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι περισσότερο μέσα από τους στίχους σας είναι για το, για το ότι μας διαμόρφωσε τελικά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες και αυτό είναι μέσα και αυτό στην ουσία είναι και η παράσταση που ετοιμάζουμε τώρα στις 20 Μαΐου σε μια μουσική σκηνή στο ράδιο στον Γκάζι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι αυτό ακριβώς αυτό που
0: αλήθεια.
1: Λες.
0: Αλήθεια. Ναι.
1: Ναι, ναι. Ξεκίνησα δηλαδή να φτιάξω ένα πρόγραμμα για ένα live, ας πούμε, σε αυτή τη μουσική σκηνή.
0: Mm-hmm.
1: Και με αφορμή το κομμάτι μας οδήγησε με τον Μάνο Ντοθυρέο, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός φίλος συγγραφέας, φανταστικός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος τώρα κάνουν διφώκια μαζί με τον Βλάση Πασιούδη,
0: ναι,
1: στην Αθήνα. Και έγραψε ένα κείμενο διαλογικό. Κούμπωσε και μια φίλη μου ηθοποιός, η Έμιλη Μίλιου, και φτιάξαμε κάτι πολύ ωραίο, νομίζω.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο είναι ενότητες τραγουδιών που έχουν ερμηνεύσει γυναίκες, μόνο γυναίκες.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ένα διαλογικό με την Έμιλη, το οποίο αυτό εμφανίζεται στη σκηνή, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι τελικά. Είναι μια πελάτησα που ήρθε και ανέβηκε πάνω τρελή στη σκηνή, είναι μια παλιά μου σχέση, είναι η πρώτη μου σχέση, η παιδική, είναι, δηλαδή γίνεται ένα τέτοιο πράγμα.
0: Δεν αποσαφηνίζεται μέχρι το τέλος της παράστασης στην ουσία αυτό.
1: Νομίζω ότι στο τέλος της παράστασης καταλαβαίνει ο θεατής.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποια ανατροπή, ρε παιδί μου, ή κάτι.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αλλά η αίσθηση που θέλουμε να μεταφέρουμε νομίζω θα περάσει.
0: Αυτό στην ουσία, όπως μου το λες τώρα, θα έχει και πρόζα, αν καταλαβαίνω σωστά ή όχι.
1: Ναι, ναι, έχει πρόζα. Θα έχει πρόζα. Διάλογο.
0: Πω, τι ωραίο που θα είναι. Ξαναπέζουμε πού και πότε αυτό.
1: Αυτό θα είναι 20 Μαΐου, Τετάρτη, στη μουσική σκηνή ράδιο.
0: Ναι.
1: Το Γκάζι.
0: Στον Γκάζι, ναι. Για μία παράση μόνο.
1: Θα είναι για μία.
0: Γιατί όμως.
1: Πάμε λίγο δειλά-δειλά. Πάμε να κάνουμε αυτό το εγχείρημα.
0: Ναι.
1: Είναι πρώτη φορά που πάω να ετοιμάσω κάτι μουσικοθεατρικό με δικό μου ρίσκο, με δική μου ευθύνη. Θα είναι ένα full band. Θα είναι πέντε μουσικοί συνεμένα που είναι εγώ που θα παίζω κιθάρα. Θα είναι δηλαδή ένα. Πάω να κάνω κάτι μεγάλο, ας πούμε.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Οπότε ξεκινάμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Πάντως, εγώ επιμένω για το τραγούδι τώρα που μιας και μας έφερε σε επαφή,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: συγκεκριμένο. Έχω μείνει σε μία φράση που λέει «Δυο ξένοι, εγώ και εσύ, μα ο χρόνος έχει αφήσει σημάδια στο κορμί». Και σκέφτομαι, ναι, ξέρεις, καμιά φορά, πότε τελικά μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος το ότι από δικός του γίνεται πια ξένος.
1: Άμα δεν υπάρχει στο μυαλό του, ρε παιδί μου, στη σκέψη του, στην καρδιά του, δηλαδή, εάν δεν υπάρχουν στιγμές που. Εγώ είμαι 40, ας πούμε,
0: ναι,
1: έχω, σε όλες μου τις σχέσεις, έχω μέσα μου κάποια σημάδια.
0: Mm-hmm.
1: Σε κάποιες φάσεις, στιγμές της ζωής που μπορεί να τύχει ένα συμβάντο, μπορεί να. Μια μυρωδιά, μια εικόνα, κάτι σου θυμίζει κάτι από το παρελθόν, από όλη σου τη ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Αν σου θυμίσει κάποια σχέση, κάτι, θυμηθείς αυτή τη σχέση, σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα μέσα.
0: Ναι.
1: Αν το ξεχάσεις τελείως κάτι, σημαίνει ότι δεν ήταν εκεί. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω, έτσι.
0: Πάντως, παρατήρησα μουσικά ότι κορυφώνεται έτσι πολύ ωραία συναισθηματικά όσο εξελίσσεται το τραγούδι αυτό. Εξαιρετική δουλειά έκανε ο Δημήτρης Οσιάμπος, δεν έκανε την ενορχήστρωση.
1: Σωστά.
0: Ναι, αυτό δηλαδή το κορύφωμα σιγά σιγά, το οποίο είναι και πάλι λέω συναισθηματικά, γιατί δένει πολύ ωραία ο λόγος με τη μουσική και την ενορχήστρωση, και θεωρώ ότι αυτό τελικά δίνει και την ιδιότητα, την ιδιαίτερη, αν θέλεις, ταυτότητα στο τραγούδι.
1: 100%.
0: Ναι.
1: Ο Σιάμπος είναι ένα φανταστικό,
0: ναι,
1: παιδί καταρχάς, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι ένα τόσο υπερταλαντούχο άτομο, δηλαδή, σε αυτό που κάνει. Το κάνει με τόσο μεγάλη μαεστρία, τόσο μεγάλη λεπτομέρεια, τόσο επαγγελματισμό,
0: mm-hmm,
1: που άκουσε πολλά τραγούδια, δηλαδή πέρα από αυτό του Αλέξανδρου, άκουσε και άλλο του Αλέξανδρου. Γενικά προσπαθούμε να μαζέψουμε τραγούδια, ο σκόπος είναι να κάνουμε ένα EP.
0: Άντε, με το καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσαμε με αυτό και το είχε μπροστά του, όλη την εικόνα την είχε μπροστά του, ρε παιδί μου. Κάτι, mm-hmm, σε ασχολήθηκε, μου λέει «Σάκη, έτσι το φαντάζομαι». Γουστάρω πάρα πολύ, του είπα και εγώ που θέλω να κινηθούμε, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ήθελα να υπάρχει το alternative στοιχείο μέσα, ήθελα να υπάρχει παράδοση μέσα, όλο αυτό το μυσταγωγικό, ας πούμε. Και όλη την εξέλιξη, αυτό το, την κορύφωση που λες, την κάθαρση, αν θέλει,
0: ναι, ναι,
1: τη δημιούργησε στην ουσία ο Δημήτρης

0: έβαλε την τελευταία πινελιά.
1: Είναι η δουλειά του ενορχιστρωτή και πραγματικά κάνουν θαύματα οι ενορχιστρωτές, όπως και να το κάνουν. Πολύ ωραίο το πρωτογενές υλικό, αλλά από εκεί και πέρα, δηλαδή, όταν μπουν αυτές οι πινηλές. Ναι.
0: Μετά είναι το Α και το Ω. Ναι,
1: ναι, ναι. Σάγη, ποιο τραγούδι είναι τώρα αυτό κατά τη σειρά, μέχρι τώρα που έχεις κάνει?
0: Δισκογραφικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τα έχω μετρήσει, δεν είναι πολλά σίγουρα.
1: Δεν είναι πολλά, ναι, προσπαθώ να θυμηθώ κι εγώ, αλλά ναι. Σε έχουμε δει στην τηλεόραση, σε έχουμε δει στην ΕΡΤ, σε έχουμε δει δίπλα σε σπουδαία ονόματα, τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι αυτό το κομμάτι είσαι εσύ, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί δεν ξέρω γιατί το θεωρώ έτσι.
0: Όχι, έτσι είναι, γιατί ακριβώς που το λες. Ναι.
1: Ναι.
0: Κοίτα, είχα. Το πρώτο ήταν με το Σταμάτη Κραουνάκη που μου έγραψε το Φύγε, Φύγε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μετά έκανα μια δισκογραφική δουλειά με τη θεία μου, την Ξαφίπη Καραθανάση.
1: Μπράβο, ναι, το θυμάμαι. Εμείς
0: συμμετείχαμε 4-5 τραγούδια. Mm-hmm. Μετά έκανα μια διασκευή, το Τι θέλεις να κάνω, του Χατζινάσιου.
1: Ναι.
0: Και τώρα μπορεί να ξεχνάω κάποιο, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό το κομμάτι, ρε, εσύ είναι σαν να το γέννησα, ας πούμε. Γιατί
1: έτσι είναι.
0: Είναι αυτό που ήθελα να κάνω εγώ, μόνος μου, ας πούμε, ενώ από μέσα μου. Ξεκίνησα, mm-hmm. πήρα τηλέφωνο τον Αλέξανδρο, δεν τον ήξερα πριν. Mm-hmm. Απλά θαυμάζα τη δουλειά του. Mm-hmm. Τον πήρα τηλέφωνο, τον βρήκα, μιλούσαμε πόσες ώρες. Πήρα και άλλους φίλους που θαύμαζα, εννοείται. Όλο στήθηκε σιγά σιγά. Πήρα το Σιάμπο, πήρα. Τώρα χτίσα, δηλαδή, όπως θα ήθελα να είναι. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, νομίζω. Δηλαδή, το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι με δικαίωσε, mm-hmm. τουλάχιστον στα δικά μου γούστα.
1: Ναι, ναι. Έχεις τώρα, Σάκη, και μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύχρονη, νομίζω, διαδρομή δίπλα στο Σταμάτη Κραουνάκη και τους πήρα σωστά.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, τώρα αυτό κι αν είναι σχολείο, νομίζω, για έναν καλλιτέχνη που είναι και εξειδικευμένος και πάνω στο θέατρο, αλλά και στη μουσική σκηνή. Στην ουσία στο σανίδι, δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν είναι απλά σχολή, είναι... Ολόκληρη διαμόρφωση του χαρακτήρα του είναι μου, του ήδη δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πολλά χρόνια δίπλα στη Σπύρα και στο Σταμάτη. Στην ουσία, μέσα στη Σπύρα εγώ μεγάλωσα, ανηλικιώθηκα, mm-hmm. αν θέλει. Γιατί μπήκα πόσο ήμουν, 25,
1: ορίστε, ναι.
0: 24.
1: Παιδί, ναι.
0: Ήμουν παιδάκι, ας πούμε, μόλις είχα έρθει Αθήνα. Με πηγαίνανε τα παιδιά σε μαγαζιά και φοβόμουν.
1: Μα λογικό δεν είναι.
0: Οι στηρίτες οι παλιοί, ας πούμε, και γελούσαν. Με φοβάμαι να πάω τουαλέτα μόνος μου. Δηλαδή δεν υπάρχει. Οπότε διαμορφώθηκα σαν άνθρωπος δίπλα στο Σταμάτη και τη Σπύρα.
1: Ναι. Και ακολούθησαν τόσες παραστάσεις μαζί και βέβαια εντάξει, ήρθε και το Ηρώδιο και αρχαία Επίδαυρος και κάτι ετοιμάζεις τώρα, αν δεν κάνω λάθος πάλι.
0: Τώρα έχω τη χαρά πάλι να με κάλεσε ο Σταμάτης πάλι σε μια πολύ μεγάλη παραγωγή που ετοιμάζει.
1: Ναι.
0: Θα είναι η Λυσιστράτη και το έχει κάνει όλο μουσικό λιμπρέτο, δηλαδή θα είναι σαν όπερα, ας πούμε, σκέψη, οπερέτα. Θα παρουσιαστεί στο Ηρώδιο 12 και 13 Ιουνίου με πολλούς συντελεστές μεγάλους, με επίτιμη καλεσμένη τη Δήμητρα Γαλάνη, πρωταγωνιστή η Ελένη Ουζουνίδου και πολύ μεγάλος θείασος. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα, θα κάνω λάθος τώρα να τα πω.
1: Είδα και κάποιες φωτογραφίες πρόσφατα από αυτή τη δουλειά. Νομίζω, πρόσφατα το λέω, χθες προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ανέβηκαν κάποια.
0: Ναι.
1: Και έμεινα εντυπωσιασμένος από το cast, έτσι, της παράστασης.
0: Ναι, ναι, ναι, χαμός. Έχει πολλά μέσα. Έχει χαμός μέσα, ναι.
1: Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για
0: εσά? Η Σοφία Κούνια από τον Οικονομίδη, που είναι θεά, την αγαπάω πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό πότε είπε, Σάκη, αυτό?
0: 12 και 13 Ιουνίου στο Ηρώδιο.
1: Ηρώδιο. Θα φύγει και για αλλού?
0: Υπάρχουν σχέδια, δεν μπορώ να πω.
1: Είναι νωρίς ακόμη, ναι. Είναι νωρίς.
0: Ήθελα να αναφέρω πριν, όσο για αναφορά το τραγούδι, το Μάγισσες.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να αναφέρω ότι πέρα από το Σιάμπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα, mm-hmm. θέλω να πω και για τον Βλάση τον Πασιούδη, ο οποίος σκηνοθέτησε το βίντεο κλιπ.
1: Α, βέβαια, ναι.
0: Δηλαδή, αυτό που λες που έρχονται και δένουν όλα, πώς μέσα από την απλότητα αυτή του μονοπλάνου σε ένα σποτ συγκεκριμένο στο δάσος, στη θάλασσα, όλο αυτό, ο Βλάσης με πολύ απλά, δηλαδή πήγα εγώ και αυτός, πήγαμε από νωρίς και το κάναμε μέσα σε 2 ώρες.
1: Δεν ξέρω γιατί εμένα πάντα με εντυπωσίαζε το μονοπλάνο που λες. Πάντα, δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό, νομίζω, στην δημιουργία, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, είναι.
0: Καλά,
1: είναι.
0: Από την πρώτη ταινία που θυμάμαι που είδα μονοπλάνο και σοκαρίστηκα που ήταν το Μια Αναστρέψιμο, δεν ξέρω αν.
1: Α, καλά, βέβαια, βέβαια, ναι, ναι.
0: Που ήταν συγκλονιστικό, ρε παιδί μου. Ναι. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που το είδα, μέχρι και πολλές δουλειές. Δηλαδή έχει, το έχουν χρησιμοποιήσει πολύ. Mm-hmm. Αλλά εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε αυτή την αίσθηση του αερικού. Mm-hmm. Δηλαδή το γυρίσαμε σκέψου σε διπλό χρόνο. Mm-hmm. Για να το φτάσουμε να, όταν θα τραγουδάω, να βλέπουμε τα χείλη μου στο στίχο πάνω.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβες τι λέω.
1: Κατάλαβα τι λες και με εντυπωσιάζει επίσης. Με εντυπωσίασε μάλλον το είδα. Ο τρόπος, ξέρεις, υπάρχει μια, πώς να το πω, χρονοκαθυστέρηση.
0: Ναι, ναι, αυτό, αυτό.
1: Αυτό. Είναι απίστευτο αυτό. Ναι.
0: Αυτό θέλαμε. Αυτή την αισθητική θέλαμε. Mm-hmm. Και τον ευχαριστώ και δημόσια τον Βλάση, γιατί πέρα του ότι είναι κολλητός χρόνια και φίλος, σε όλο αυτό στάθηκε πάρα πολύ, ενώ έτρεχε τη δική του παράσταση, όπως είπα και στην αρχή, με τον Μάνο Θηραίο, γιατί mm-hmm. είναι αυτός ο ίδιος. Mm-hmm. Και μέσα σε όλο αυτό βρήκε χρόνο να με βοηθήσει και να φτιάξουμε και το βίντεο κλιπ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και η μουσική κιθάρες, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Δημήτρης, ο Σιάμπος, έτσι, παράλληλα. Είναι
0: κάποιος... ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ποιοι είναι οι υπόλοιποι?
0: Θα μου δώσεις τώρα χρόνο, γιατί έχω...
1: Και εγώ δεν τους έχω μπροστά μου, αν τους θυμάσαι, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, άστο, δεν πειράζει. Θα το σπώ λίγο. Ναι, οκ. Α, ναι, ναι, το βρήκα, το βρήκα. Δημήτρης Μποσινάκος, βλέπω ότι είπανα, και Μιχάλης Μπακουρστά.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά, πάρα πολύ ωραία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πότε αναμένουμε τα επόμενα σιγά-σιγά βήματα? Θα μου πεις τώρα δεν προλαβαίνεις γιατί έχεις όλα τα υπόλοιπα.
0: Κοίτα, τώρα έχουμε το 20 Μαΐου το live στο ράδιο. Ναι, έχουμε ναι. τη Λυσιστράτη με το Σταμάτη.
1: Αυτό θα είναι.
0: Και παράλληλα τρέχουμε το τραγούδι τώρα και εμφανίσεις και αυτά που θα ετοιμάζουμε. Και στα Σκαριά είναι και ένα ακόμα τραγούδι που θα ξεκινήσουμε πάλι με το Σιάμπο σιγά σιγά, όταν βρει και αυτό το χρόνο.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Οπότε αυτό μάλλον θα πάει από Σεπτέμβρη, πιστεύω.
1: Σου εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε σήμερα και θα είμαστε σε επικοινωνία. Αναμένω και τα καινούργια. Καλή τύχη σε ό,τι και αν κάνεις από εδώ και πέρα και φυσικά στις παραστάσεις που τι είναι ένα βήμα πια κοντά μας. Φαντάζομαι οι πρόβες πάνε πολύ πολύ καλά και με το Σταμάτη. Ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, τι ωραία, τι ωραία.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ χάρηκα που τα είπαμε σήμερα. Σε ευχαριστώ, Σάκη.
0: Εκεί πάνω, δεν σε ρώτησα, εκεί πάνω, ναι. Έχει κρύο, πώς είστε?
1: Είχαμε για τρεις μέρες, το θερμόμετρο ήταν κοντά στους 10. Βαριά το μεσημέρι. Δεν είχαμε χιόνια και τέτοια, ευτυχώς. Ωστόσο, σήμερα είναι καλύτερα, αυτή την ώρα δηλαδή, από ό,τι βλέπω, έχουμε γύρω στους 18-19. Ναι.
0: Ήταν αριστή περίοδο.
1: Ναι. 20.
0: Και στην Αθήνα τώρα. Το ίδιο όμως. Δηλαδή και εμείς είχαμε 10. Εμείς είχαμε 10. Ήταν πανελλαδικό όλο το.
1: Ναι. Χιόνια τώρα ξαφνικά, δηλαδή τέτοια εποχή. Εγώ δεν θυμάμαι τέτοιο. Πρωτομαγιά, να φανταστείς, εγώ συνήθως έκανα την πρώτη μου βουτιά.
0: Ναι.
1: Φέτος δεν το θυμάμαι. Δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν κανονικά χειμωνιάτικα μπουφάν. Δηλαδή.
0: Καλό χειμώνα λέγαμε εδώ πέρα.
1: Καλό χειμώνα, ναι, έτσι.
0: Την Παρασκευή θα λέμε καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, Γιάννη, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Για Πρωτομαγιά λέγαμε καλή χρονιά. Λοιπόν, να είσαι καλά, Σάκη Καραθανάση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν, φίλες και φίλοι, ο ηθοποιός, ο μουσικός, ο ερμηνευτής, ο Σάκης Καραθανάσης, που μου έκανε τη χαρά και την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για τις μάγισσες. Και 30 είναι η ώρα. Να τα ακούσουμε άλλη μια φορά και μετά να πάμε σε διάλειμμα. Άντε. Μου επιτρέπει δώρα.

0: 34 σχεδόν λεπτά μετά από τις 4 είμαστε. Πάμε σε διάλειμμα και μετά πάμε να συναντήσουμε έναν άλλο τραγουδοποιό, τον Γιώργο Παπαθανασίου.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Βιοασφάλεια. Η καλύτερη άμυνα για την διατήρηση της υγείας των ζώων μας. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε το μέλλον μας. Για να προλάβουμε την επιζωοτία, τηρούμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Περιορίζουμε στην εκμετάλλευση τα ζώα μας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε κανένα χωρίς απολύμανση. Απολυμαίνουμε καθημερινά οχήματα, ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό πριν μπούμε στο στάβλο. Δεν μετακινούμε ζώα. Η ασφάλεια ξεκινά και από τις ζωοτροφές. Προμηθευόμαστε μόνο από αξιόπιστους, εγκεκριμένους προμηθευτές. Ελέγχουμε τα παραστατικά διακίνησής τους. Αποθηκεύουμε τις ζωοτροφές σε καθαρούς, στεγνούς χώρους, μακριά από ζώα και επιμολύνσεις. Η παραβατικότητα μεταδίδει την ασθένεια. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, δεν περιμένουμε. Δεν ρισκάρουμε. Ενημερώνουμε άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές. Η σιωπή μεταδίδει το νόσημα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία του τόπου σου. Η βιοασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Τήρησε τα μέτρα. Τώρα.
0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: 40 λεπτά μετά από τις 4 είναι το δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνενώθηκαν και σήμερα. Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες. Και φυσικά πέρα από τις συχνότητες μας έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε όπου κι αν είστε από το erteco.gr. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου σήμερα. Και στο δεύτερο μέρος εκπομπής είμαστε ήδη. Πώς περνάει η ώρα, πώς περνάει ο χρόνος, πώς περνάει οι μέρες, απίστευτο. Ένας δημιουργός είναι μαζί μας που δεν φοβάται πραγματικά να ακουμπήσει, εγώ αυτό ένιωσα ακούγοντας τα τραγούδια του, να ακουμπήσει λοιπόν τις πιο δύσκολες πλευρές του εαυτού αλλά και της εποχής, και αναφέρομαι στο Γιώργο Παπαθανασίου. Έρχεται με ένα δίσκο που μας φέρνει αντιμέτωπο, θα έλεγα, και με τον εαυτό μας σε πολλές των περιπτώσεων. Τίτλος του «Άπνοια». Είναι μαζί μας ο Γιώργος και τον ευχαριστώ πολύ για αυτήν εδώ τη συνάντηση. Να ευχαριστήσω και τους φίλους που μας έφεραν τέλος πάντων σε επαφή σήμερα, Γιώργο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που με καλέσατε και εμένα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν, για πες μου τώρα. Νομίζω ότι αυτός εδώ ο δίσκος κρύβει πολλά μυστικά και πολλά από αυτά δεν υπόθηκαν ή δεν έπρεπε να υποθούν. Είναι έτσι?
1: Γενικά τα τραγούδια που γράφω είναι αρκετά εσωτερικά, θα έλεγα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία βγαίνουν αβίαστα, ας πούμε, από μέσα μου. Ναι. Και αβίαστα, πιο πολύ με κόπο μεν, αλλά χωρίς να πιέζω την κατάσταση. Και γι' αυτό και ο προηγούμενος δίσκος κυκλοφόρησε πριν 10 χρόνια, να καταλάβεις. Οπότε, ναι, προσπαθώ αυτό που γράφω να είναι 100% αληθινό. Mm-hmm. Οπότε...
0: Ναι, γιατί βλέπω το, υπάρχει ολιορισμός, υπάρχει μια αγωνία, υπαρξιακή αγωνία, έτσι, αλλά υπάρχει και ένα, πώς θα το πω, ένα σύγχρονος πια ηχητικός πειραματισμός αυτόν εδώ το δίσκο σου, είναι έτσι?
1: Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει. Η υπαρξιακή αγωνία, ας πούμε, γενικά τα μεγάλα, ας πούμε, θέματα όπως ο χρόνος, η αγάπη, ας πούμε, ο φόβος, ο θάνατος, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία με απασχολούν γενικά στη ζωή μου και, και στην ποίηση βασικά που διαβάζω και ασχολούμαι. Οπότε αναγκαστικά θα μπαιναν και, και στα τραγούδια. Τώρα όσον αφορά τον ήχο, εντάξει, ασχολούμαι αρκετά με τη μουσική, δηλαδή έχω... υπάρχω και σε μπάντες διάφορες και μόνος μου. Οπότε αναγκαστικά η τεχνολογία, όλα αυτά, οι ηχητικοί πειραματισμοί έρχονται και δεν είναι σίγουρα στα τραγούδια.
0: Μα και αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα. Ναι. Αλλιώς δεν εξελίσσεται κιόλας.
0: Α, σωστά. Σωστά. Έτσι κι αλλιώς. Δεν ήξερα με ποιο τραγούδι να ξεκινήσω πραγματικά σήμερα, γιατί όλα είναι ένα και ένα τραγούδια σου. Αποφάσισα τελικά να παίξω το Ποτέ, γιατί θεωρώ πρώτον ότι είναι από τα πιο έτσι, να το πω, σκοτεινά τραγούδια του δίσκου. Έχει εκείνη τη φράση που λέει «Πια δεν ανασένω», ναι, μέσα στο δίσκο, και είναι μια, δεν ξέρω αν είναι μεταφορά τελικά ή μια πραγματικότητα είναι αυτό.
1: Ναι, το «Πια δεν ανασένω». Ναι, η αλήθεια είναι ότι πνιγόμαστε, ας πούμε, από τον κόσμο, ίσως, δεν ξέρω, από τις υποχρεώσεις, από όλο αυτό το οποίο έχουμε συσσωρεύσει μέσα μας, και είναι αυτό το οποίο μας φράζει την ανάσα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, σίγουρα μεταφορικά, αλλά το «Δεν ανασένα» είναι ένα...
0: Δυνατός στίχος, όπως και δυνατός να το κάνουμε, στίχος. Γιατί έτσι κι αλλιώς και η άπνοια, κουβέντιαζα με ένα φίλο πρόσφατα, με αφορμή αυτό εδώ το δίσκο σου, και...
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Ναι, και τέλος πάντων εκεί πάνω στην κουβέντα, του ρωτάω τελικά άπνοια τι είναι για σένα, και μου λέει, να σου πω την αλήθεια, κάποιες φορές είναι κάτι που με πνίγει και κάποιες φορές είναι κάτι που με κρατάει ζωντανό.
1: Ναι,
0: έπαθα σοκ και την ώρα πάνω σε αυτό που...
1: Ωραία το είπε ο φίλος. Ωραία το έθεσε.
0: Είναι έτσι τελικά και σε σένα βρίσκεις τέτοιες στιγμές στον εαυτό σου?
1: Είναι αυτή, ξέρεις, η άπνοια είναι αυτή η μικρή παύση που μπορεί να κάνεις, ας πούμε, ανάμεσα στις σκέψεις, ανάμεσα μέσα στον ίδιο τον κόσμο, ας πούμε, εκεί που νιώθεις τελείως μόνος σου. Αλλά και η άπνοια, ότι πολλές φορές, ξέρεις, δεν συμβαίνει και τίποτα, ενώ προσπαθείς να κάνεις πράγματα, στο τέλος δεν γίνεται και κάτι. Είναι και... Έχει πολλές διαστάσεις, θεωρώ, αυτό.
0: Έχει. Έχει, ναι, συναισθηματικές, κοινωνικές, υπαρξιακές, και όλα τα υπόλοιπα που λέγαμε λίγο πριν. 10 χρόνια μου είπες ότι ξεκίνησε πριν το άλμπουμ αυτό, ή 10 χρόνια απλώς έκανε για να... Πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία?
1: Κοίταξα, τώρα η αλήθεια είναι ότι ο προηγούμενος δίσκος, το «Ανάμεσα στο φως και στη σκιά», δεν το έχεις ακούσει καθόλου. Έκλεισε ένα κύκλο τραγουδιών που τον είχα πολλά χρόνια, ας πούμε, που τον έφτιαχνα. Οπότε από εκεί και ύστερα άρχισα να ξαναγράφω. Με το που έκλεισε δηλαδή αυτός ο κύκλος, ξεκίνησα να γράφω. Ας πούμε το «Σαν ευχή» γράφτηκε τότε, εκείνη την περίοδο των ηχογραφήσεων. Από εκεί και ύστερα, όποτε ένιωθα εγώ ότι κάποιο κομμάτι, ξέρεις, μου βγαίνει αυτόματα, γιατί εγώ λειτουργώ λίγο έτσι. Θέλω με το που πιάσω, ας πούμε, την κιθάρα, ξέρεις, ή τον μπουζούκι, κυρίως την κιθάρα βασικά, να μου βγει αυτόματα το τραγούδι. Άμα μου βγει αυτόματα, είναι δικό μου, τελείωσε το.
0: Ποιο είναι πιο δικό σου από αυτά τα 10 τραγούδια του άλμπουμ?
1: Ίσως τα ρούχα μαύρα.
0: Τα ρούχα μαύρα,
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω γιατί. Έτσι.
0: Πολύ σκληρή εικόνα απώλειες εκεί μέσα.
1: Το είχα γράψει, ναι, επί COVID περίπου.
0: Α,
1: είχαμε, ναι. Είχε χάσει το θείο μου, τέλος πάντων, τον αδερφό της μάνας μου και ένιωσα μια ανάγκη να το αποτυπώσω σε μουσικά. Mm-hmm.
0: Η ελπίδα είναι ακριβή στην εποχή μας, πώς το... Κάνε το λίγο πιο λένε.
1: Είναι ακριβή, πώς δεν είναι ακριβή.
0: Είναι.
1: Που βλέπεις τώρα όλο αυτό τώρα, τον κόσμο που έρχεται με τα σαπιόβαρκα, ας πούμε, και προσπαθεί με μια ελπίδα να φτάσει στη χώρα του ποτέ. Εντάξει, βλέπεις ότι...
0: Έτσι όπως το θέτεις δεν είναι
1: μόνο
0: ακριβή.
1: Είναι πολύ ακριβή.
0: Είναι πανάκριβη. Ναι, πραγματικά.
1: Οπότε...
0: Ναι.
1: Και μόνο αυτό να σκεφτείς είναι πολύ
0: βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα σκεφτούμε μια καθημερινότητα που λέμε ελπίζω ότι θα κάνω αυτό και τα λοιπά, εντάξει.
0: Mm-hmm, ναι. Mm-hmm. Έλεγες ότι ασχολείσαι και με την ποίηση και ξέρεις τι, η ποίηση θεωρώ, Γιώργο, και ίσως να το ξέρεις καλύτερα από μένα, mm-hmm. γιατί ναι μεν εγώ, αλλά μέχρι σε ένα σημείο, θεωρώ ότι δίνει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία.
1: Έχει
0: ακόμη
1: ελευθερία,
0: και από τη μουσική.
1: Έχει.
0: Είναι.
1: Ναι, γιατί εντάξει, μπορείς να γράψεις οποιαδήποτε φόρμα θες πια. Δεν έχουμε αυτούς τους προορισμούς και λυρικών έτσι, στοιχείων. Μπορείς να αποτυπώσεις κάτι το οποίο νιώθεις και είναι έντονο.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείς να το αποτυπώσεις στο χαρτί πια. Mm-hmm. Εντάξει, το τρόπος που το κάνεις βέβαια διαφέρει. Ας πούμε, και εκεί είναι που λες ότι κάποιο ποίημα είναι αξιόλογο και όχι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Τώρα από εκεί και ύστερα, εντάξει, μουσική αναγκαστικά σε βάζει μια φόρμα τεχνική ίσως και... και με, να δεθείς και με άλλους. Δηλαδή εκεί τη συνεργασία βέβαια σε μουσική. Πέρα όλο που είσαι μόνος σου. Επειδή και στο δίσκο δηλαδή είναι ορχιστρός και έρχονται με μια μορφή από μένα και μια ιδέα πολύ βασική, ας πούμε, και πολύ συγκεκριμένη, αλλά μπαίνοντας μέσα στον drummer, ας πούμε, θα βάλει την ιδέα του. Ο κιθαρίστας μπορεί να παίξει κάτι το οποίο θα με ενθουσιάσει. Αναγκαστικά έρχεσαι σε αλληλεπίδραση και με τον άλλον. Δεν είναι τόσο μοναχικό σου η ποιήση. Η ποιήση είσαι εσύ και αυτό, τελεία.
0: Έτσι είναι. Και ο εαυτό σου. Κοίταξε και στη μουσική έτσι είναι και στην στιχουργική.
1: Είναι, αλλά στην περίοδο της δημιουργίας.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που θα θες να το αποτυπώσεις σε ένα δίσκο, τέτοιο, έρχεται και το κοινωνείς μετά με τον άλλον, δηλαδή και με τον ηχολήπτη.
0: Μα και αυτό δεν είναι ωραίο. Το ωραίο της υπόθεσης.
1: Δηλαδή έχει επιδράσει αρκετά στο δίσκο σαν αφορά κάποια στοιχεία πιο ατμοσφαιρικά που έχει βάλει και αυτό, mm-hmm. δηλαδή τα οποία πιθανόν και να μην τα είχα σκεφτεί κι εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα... είναι ωραία.
0: Ναι. Τώρα θυμάμαι το πρώτο σου κομμάτι, αυτό που ανοίγει το δίσκο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το όνειρο θολά, σωστά. Εκεί υπάρχει μια φράση, Γιώργο, που λες κάπου, να προσπαθήσω, δεν τα έχω μπροστά μου τα λόγια, αλλά νομίζω ότι λέει να κέρδιζε η αλήθεια τη σιωπή, καλά το θυμάμαι. Θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου, αν τελικά η σιωπή είναι κάτι που μας προστατεύει ή κάτι που μας εγκλωβίζει τελικά.
1: Είναι είναι αυτό που λέγαμε και με την άπνοια. Δηλαδή
0: το
1: είναι
0: ίδιο.
1: Αυτό το οποίο δημιουργείς μια σιωπή και για προστασία, ας πούμε, από την αντίδραση που πιθανόν να δημιουργήσει, ας πούμε, το να πεις το λόγο σου, να πεις την άποψή σου.
0: Ναι.
1: Άρα κρατάς δηλαδή πίσω μια επιφύλαξη που λέμε. Mm-hmm. Αλλά και η σιωπή είναι και εσωτερική, ας πούμε. Αναζήτηση. Τώρα η αλήθεια της σιωπής...
0: Η αλήθεια είναι τεράστιο θέμα.
1: Η αλήθεια είναι πολύ πιο μεγάλο θέμα σε σχέση με τη σιωπή, θεωρώ. Αλλά λυπηδρούν, γιατί κρατώντας κλειστό το στόμα σου που λέμε, δεν πρόκειται ποτέ να ακουστεί η αλήθεια.
0: Σωστά. Οπότε... Ναι. Εσύ όμως σαν μουσικός κρατάς τη δική σου αλήθεια, έτσι και λέω. Και καταθέτεις την ουσία την ψυχή σου σε εμάς. Αυτό γίνεται στην ουσία.
1: Ναι.
0: Και αν αυτές οι ψυχές ενωθούν η μία την άλλη, ας πούμε, και αντιληφθεί έστω ως ένα κομμάτι αυτό που θέλει να πει ο ποιητής, είναι απίστευτο. Ναι.
1: Ναι, νομίζω ξεπερνάει, ας πούμε, την ίδια τη φύση του ανθρώπου αυτό το πράγμα.
0: Γιώργο, πού ζεις?
1: Αυτή τη στιγμή ζω Αμφιλοχία εδώ και
0: Αμφιλοχία, πω, τι ωραία που είναι.
1: Είναι η γυναίκα μου από εδώ. Οπότε έχουμε στήσει την οικογένεια εδώ κάτω.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και δραστηριοποιούμε και επαγγελματικά. Γιατί κακά τα ψέματα, κάπως πρέπει να ζήσει. Γιατί...
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Έτσι είναι.
1: Έτσι καλή είναι. Χρυσή, αλλά δύσκολο ναι, να τη ζήσει. Ναι. Ειδικά στην επαρχία, γιατί στα Γιάννα που. Γιατί από τα Γιάννα είμαι εγώ.
0: Ναι, καταγωγή. Ναι.
1: Εκεί μεγάλωσα, εκεί σπούδασα, εκεί όλα. Και με τις μουσικές εκεί ασχολούμαι, δηλαδή στα Γιάννα είναι η βάση μου. Οπότε εντάξει, δεν μπορείς εύκολα να ζεις από τη μουσική. Δεν μπορείς. Mm-hmm.
0: Κάνω λίγο έτσι. Και οι φίλοι ακροατές μας ακούνε αυτή τη στιγμή να ναι, καταλάβουν ναι. Για ποιον άνθρωπο μιλάμε. Είσαι λοιπόν δημιουργός. Πώς ξεκινάει η πορεία σου στο χώρο της μουσικής και είπες ότι αυτό είναι τέλος πάντων ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου και θέλω ναι, κάποιος ναι. Να το βγάλω.
1: Εντάξει, εγώ πολύ μικρό ασχολείο με μουσική. Τώρα από το, πώς να σου πω, από το δημοτικό.
0: Από τότε που θυμάσαι. Ναι.
1: Οπότε ήρθε λίγο αβίαστα. Εντάξει, μπήκαμε μετά σε μπάντες, αργότερα γιατί παίζω και μπάσο, μπασίστα σήμερα ναι, ναι. Το όργανό μου. Οπότε λίγο ασχολήθηκα με το metal, ας πούμε. Μετά σε πιο rock επιρροές, μετά σε house band, ας πούμε, σε μαγαζιά παίζαμε για χρόνια.
0: Α, όλα αυτά παίζαμε.
1: Με πολύ αξιόλογους ναι. Μουσικούς, δηλαδή παίζαμε. Δηλαδή έχουμε παίξει και σαν μπάντα, ας πούμε, σε γνωστούς καλλιτέχνες όπως ο Δελιβοριάς, ο Πασχαλίδης. Ναι. Έχουμε παίξει, δηλαδή.
0: Τι ωραία.
1: Σαν house band, δηλαδή με γνωστούς καλλιτέχνες. Και μετά αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα δίσκο με μια μπάντα που είχαμε, ας πούμε, τους Μαγικά Πάμα, γύρω στο 2007 αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το 10ο κυκλοφορήσαμε αυτό το δισκάκι. Εντάξει, άργησε λίγο να βγει. Θα μπορούσαμε να είχαν κάνει πολύ ωραία πράγματα με τη συγκεκριμένη μπάντα, γιατί ήταν η φούρια αυτή που λέμε του Θανάση Φακοσταντίνου, mm-hmm. λίγο πριν ξεσπάσει. Το μεγάλο το μπάμ, ας πούμε, mm-hmm. Θανάση. Mm-hmm. Οπότε είχαμε ένα ωραίο project, ας πούμε, τότε που παίζαμε τέτοια τραγούδια. Mm-hmm.
0: Πάντως όλα αυτά και... που λες συμπεριλαμβάνονται στο άλμπουμ yeah. Το καινούριο. Δηλαδή υπάρχει το έντεχνο, ακούω το λεγόμενο έντεχνο που δεν μου αρέσει εμένα, αλλά τέλος πάντων για να καταλαβούμε γιατί που είναι ακριβώς. Υπάρχει το rock, υπάρχει και το ηλεκτρονικό ακόμα στοιχείο.
1: Και το ηλεκτρονικό, ναι, μου αρέσει mm. πολύ. Μ' αρέσει. Mm. Ειδικά με τις επιρροές του Πάνου, γι' αυτό τον αναφέρω, γιατί θα κάνω τα ψέματα, εντάξει, το ηλεκτρονικό στοιχείο θες και κάποιον ο οποίος χειρίζεται.
0: Βέβαια.
1: Τα προγράμματα και αυτά, δηλαδή, δεν είναι πολύ εύκολο να τυχήσεις. Mm-hmm. Αλλά είμαι πολύ ανοιχτός, γιατί ακούω πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, αγαπώ τρελά, λέει ο Πλάτωνος, Κωνσταντίνο Β, δηλαδή αυτούς τους καλλιτέχνες,
0: στο
1: συνδυασμό. Με τον Θανάση που λέμε.
0: Ναι. Λατρεία είναι, αγάπη μεγάλη. Όλη αυτή.
1: Εγώ με ρεμπέτικα ξεκίνησα, ας πούμε.
0: Α, ναι, είδες.
1: Ήταν πορωμένος με τα ρεμπέτικα, οπότε από μικρός έπαιζα ρεμπέτικα.
0: Άκου τώρα.
1: Και γι' αυτό και το έχω μέσα μου, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Πες μου τώρα για τον Γιώργο Τζολάκη και την Κωνσταντίνα τη Γουργόλη που παίρνουν μέρος σε αυτό το άλμπουμ.
1: Εντάξει, ο Γιώργος είναι αδελφικός φίλος. Παίζαμε μαζί δηλαδή και στις μπάντες αυτές που συζητάω σε μαγαζιά κτλ. Πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης. Απλά δραστηριοποιείται στο Λονδίνο. Άνθρωπος μένει mm-hmm. στο Λονδίνο. Παίζει μουσική στο Λονδίνο. Είναι δηλαδή αποκλειστικά μουσικός, τραγουδιστής ο άνθρωπος. Δεν είχε κάτι δισκογραφικό μέχρι πρότινος. Οπότε του λέω, Γιώργο, θα γράψει το δίσκο. Δεν γίνεται άλλο. Πρέπει mm-hmm. να τραγουδήσει τα τραγούδια. Mm-hmm. Είχαμε πολύ μεγάλη χαρά. Ήρθε και τα έκανε. Η Κωνσταντίνα, φίλη καλή. Έχουμε συνυπάρξει σε κάποια live. Και νομίζω ότι θα συνεπάρξουμε και παρέα σε πολύ περισσότερα πράγματα από εκεί πέρα.
0: Εξαίρετους μουσικούς βλέπω έχεις εδώ πέρα, φαντάζομαι φίλοι σου ή περισσότερο. Βλέπω Δημήτρη Συφαντής. Για ποιον Δημήτρη Φαντή μιλάμε?
1: Το γνωστό.
0: Το γνωστό, το Δημητράκι. Πω το φίλο μου.
1: Αν
0: το δεις, να το δώσεις πολλούς χαιρετισμούς και φιλιά.
1: Ήθελε για κάποιο λόγο να γράψει κάτι στο δίσκο. Εντάξει, η αλήθεια είναι φωνητικά θα μπορούσα να του πω να τραγουδήσει ένα τραγούδι, αλλά ξέρεις τι, προτίμησα να το κάνω. Να κάνω μια ενότητα τραγουδιών, ας πούμε, με τον φίλο τον Γιώργο, δηλαδή χωρίς να καπελώσω με ένα γνωστό καλλιτέχνη.
0: Ναι.
1: Λέμε έτσι το δίσκο. Εντάξει, καλός ή κακός. Οπότε έπαιξε ένα καβάλι το οποίο είναι υπέροχος ο Γιώργος, ό,τι και να.
0: Έτσι. Ο Δημήτρης, ναι. Το Δημήτρη, ξέρεις, είχαμε κάνει την πρώτη μεγάλη συναυλή εδώ και με τη Δήμητρα Γαλάνη μαζί. Πολλά χρόνια πίσω στο φεστιβάλ του Άρδα. Θα το θυμηθεί από το πει.
1: Ετοιμάζει και πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Ναι, ναι. Αν και έχουμε καιρό να τα πούμε έτσι και ζωντανά στον αέρα, αλλά θα το καταφέρουμε την πρώτη ευκαιρία. Το αγαπημένο το δικό μου, αν θες να μάθεις, είναι η σιωπή. Γι' αυτό το κράτησα να κρατήσουμε με αυτό. Γιατί θεωρώ ότι έχει μια εικόνα μοναξιάς, αλλά και εικόνες συμφιλίωσης.
1: Ναι. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Πρέπει να σε. Μου αρέσει.
0: Ναι. Αυτό αντιλήφθηκα και εντάξει. είναι αυτό,
1: αυτό
0: που...
1: μεταξύ, ναι, ναι, πες μου. Στιχουργικά, εντάξει, σαν μουσική είχα κάποια patterns, δηλαδή κάποια στανταρισμένα θέματα, τα οποία ήθελα να τα χρησιμοποιήσω απεγνωσμένα σε κάποιο τραγούδι, ναι. Αλλά στιχουργικά ήρθε και έκατσε αυτό που διαβάζεις. Δηλαδή, πέρασα από το... Δεν ξέρω αν έχεις περάσει καθόλου από το τέργο εκεί που λέμε.
0: Αν πέρασε τι?
1: Από το τέργο, από την...
0: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Αν έχεις περάσει καθόλου, ναι, τα παλιά με τα πλατάνια και αυτά, φυσικά, έτσι, ναι, που ήταν υπέροχο, ναι, μέρος. Ναι. Τέλος πάντων, επειδή το έκανα για μια περίοδο, το έκανα πολύ συχνά. Το πάνω με αυτό.
0: Ναι.
1: Και πέρα και σταμάτησα 6 ώρα το πρωί, ας πούμε, χαράματα. Δηλαδή εκεί πέρα και γράφω τους τύπους εκεί.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Και τους έγραψα μονοκουπανιά εκεί πέρα και λέω, εντάξει, αυτό είναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είναι το περιβάλλον που σε επινύει.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Και αν έχεις μέσα σου πράγματα.
0: Γιώργο, νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Ωστόσο, ήταν μια πρώτη κουβέντα αυτή που κάναμε τώρα. Αναμένουμε και το καινούργιο. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια ανακοινώσιμο live για το επόμενο διάστημα.
1: Τώρα, να σου πω την αλήθεια, περιμένω λίγο να μου στείλουν και τα CD. Ναι. Για να μπορέσω να κάνω και μια παρουσίαση λίγο του δίσκου.
0: Ωραία.
1: Που θέλω. Λογικά στα Γιάννα θα κάνω αυτή.
0: Ωραία.
1: Και μετά να σκεφτώ λίγο κάποια live. Αλλά εντάξει. Είμαι λίγο μετρημένος, να σου πω, σε αυτό. Δεν βιάζομαι.
0: Όταν έρθει, θα έρθει. Έτσι, έτσι.
1: Και το επόμενο που θα... Και έχω στρασκαριά και άλλα πραγματάκια. Δηλαδή.
0: Με το καλό. Είμαστε επικοινωνία πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Για όλα.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γιώργος Παπαθανασίου, ακούστε την άπνοια, παιδιά. Έχει πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτός εδώ ο δίσκος. Σε στίχους και μουσική του Γιώργου Παπαθανασίου που ήταν κοντά μας, με τον Γιώργο Τσολάκη, την Κωνσταντίνα Γοργόλη και τον Γιώργο Παπαθανασίου στα τραγούδια Άπνοια. Θα το βρείτε και στο YouTube βεβαίως και σε οποιαδήποτε άλλη μηχανή, πώς λέγονται. Πλατφόρμα. Σε ευχαριστώ, Δώρα. Η Δώρα Δασκάλου ήταν μαζί μας στη φροντίδα του ήχου. Ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε σε δελτίο, σε λιγάκι. Θα συντονιστούμε με τους 102 των FM, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της R3. Ευχαριστώ για την ακρόαση αύριο και πάλι μαζί με μια σειρά από πολύ πολύ ενδιαφέρον συνεδέξεις. Θα έρθουν και το επόμενο διάστημα. Μαθαίνετε βέβαια και μέσα από τη σελίδα εσείς. Αύριο θα έχουμε και την Βελισιώτου, τη Φωτεινή, νομίζω. Ναι, αύριο είναι. Αύριο θα έχουμε και τη Φωτεινούλα μαζί μας. Να είστε καλά όλοι σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν αναφορές Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή, την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τα στενά. Το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης επιχείρησης ελευθερία που προβλέπει τη συναντία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια παρεμπόδιση της ναυσιπλοείας θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Στο μεταξύ, αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούν στον Περσικό κόλπο μετά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. Την ανακοίνωση έκανε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις συμμετέχουν στις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφαλούς διέλευσης στην εμπορική ναυτιλία. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε μετά από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Γερμανό ομολογό του ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προφυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Μεταξύ άλλων, ζητά να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το Πρωθυπουργικό Περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής σχετικά με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο, Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική, δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης σε επιστολή παραίτησης που δημοσιοποίησε. Ο κ. Καστανίδης ασκεί κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός επικρατεί στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο, το οποίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη μέσα στην εβδομάδα, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Στον 102 FM μίλησε ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης και είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης στο τέλος της εβδομάδας θα συγκαλέσει έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθη και κατηγορείται για οπλοκατοχή ένας 67χρονος, ο οποίος στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα που αφορούσε τη σύνταξή του. και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο αίθριος καιρός, αραιές νεφώσεις θα αναπτυχθούν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Η Χορευτική Ακαδημία ΠΕΦΚΟΝ γιορτάζει τη 10η επέτειό της και σας προσκαλεί στην κεντρική σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Σας μίξουν δύο καρδιές. Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή, στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι. Welcome to the jungle, Guns and Roses. Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα της πόλης. Τον επιάσατε το Μάη. Εγώ πάντως τον έπιασα το Μάη. Στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, με χαρά, με πολύ όμορφες και καλές μουσικές. Οπότε είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι, μιας και είπα για ομορφιές. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική υποστήριξη. Ορίστε, να μιλές. Εδώ είναι η εκπομπή, ένα ενημερωτικό, παύλα μουσικό, παύλα ψυχαγωγικό μαγκαζίνο. Καθημερινά είμαστε κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Είναι εκπομπή Ακού να δεις και δες να ακούσεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τη φίλη μου την Ατάσα να χαιρετήσω, που είναι το fan club μου και την οποία την ευχαριστώ θερμά. Τη φίλη μου τη Στέλλα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρω ότι μας ακούτε στη Λάρισα, μας ακούτε στην Καβάλα, μας ακούτε στην Κατερίνη, μας ακούτε στη Δράμα, μας ακούτε και στο εξωτερικό. Ελάτε στην παρέα να μας δώσετε λίγες παρουσίες για να πάρουμε κι εμείς τα πάνω μας. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 δωρεάν. Είναι, τα ξέρετε. Λοιπόν, ξανά θα πω, καλό μήνα. Εμένα αυτός ο μήνας είναι και ο δικός μου μήνας των γενεθλίων, Ταύρος φυσικά στο ζώδιο, οπότε έτσι επιστημονικά εξηγούνται τα περισσότερα. Δευτέρα σήμερα, 4 του Μάη, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 19 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, αναφορικά με την κίνηση, έχουμε λίγο αυξημένη στο κέντρο, συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Νίκης, αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα, και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Περιφερειακώς βαίνουμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σας είπα κιόλας ότι ανήκουν όσοι έχουν γενέθλια στο ζώδιο του Ταύρου. Είναι μεταξύ άλλων Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και είναι η ημέρα του πολέμου των άστρων. Star Wars, May the 4th be with you, May the 4th be with you. Επίσης, μεταξύ άλλων, είναι η μέρα της νεολαίας στην Κίνα, η μέρα της νεολαίας στα νησιά Φίτζι και η μέρα της εργασίας στην Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, σαν σήμερα, γιατί θα μιλήσουμε εννοείται για Eurovision, διότι μπήκαμε στην τελική ευθεία, το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται τότε για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα, με μια σύνθεση που στα ελληνικά σημαίνει αποκλεισμένη από μια θύελα. Και η χώρα μας συμμετέχει εκείνη τη χρονιά, και αυτό το λέω, με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο φυσικά ερμηνεύει η Σοφία Βόσου και καταλαμβάνει αδίκως για μένα τη 13η θέση από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια της Eurovision και όχι μόνο. Πάμε να συνεχίσουμε με φεγγάρια, με πανσελίνους. Δύο έχει ο Μάιος. Ένα φεγγάρι ήταν την Πρωτομαγιά, από καιρός ήταν χάλια και χιόνισε και το Μάη. Έχει τρελαθεί και ο καιρός ότι είναι άνα, αλλά τώρα πάμε, τώρα θα αρχίσουμε να βουτάμε στις θάλασσες. Και έχει κι άλλο φεγγαράκι μέσα στο Μάη. Όλα αυτά εδώ, The Killing Moon από Echo and the Bunnymen, εννοείται από την αγαπημένη δεκαετία των 80's και συγκεκριμένα από το 1984.

Όχι μία, αλλά δύο παντσελίνους. Θα έχουμε την ευκαιρία, ήδη τη μία την απολαύσαμε την Πρωτομαγιά, γνωστή ως Flower Moon, δηλαδή παντσέλινο των λουλουδιών. Μέσα στο Μάιο 2026 θα έχουμε και δεύτερη παντσέλινο, συγκεκριμένα 31 Μαΐου, δηλαδή έτσι ξεκίνησε ο μήνας και έτσι κλείνει, με το Blue Moon ή στα ελληνικά την Μπλε Σελήνη. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται συνήθως όταν έχουμε δύο παντσελίνους μέσα στον ίδιο μήνα. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και μας λείπει ήδη στον φίλο μας το Στάθη. Ακούς, Κωνσταντίνε, χαιρετίσματα μας λέει ο Στάθης, στη Στέλλα, στην Ατάσα, στη Μαρία και φυσικά στον καταπληκτικό, λέει Κωνσταντίνο, στον ήχο, ο οποίος αύριο σβήνει 55 κεράκια στην τούρτα. Δεν έχεις γενέθλια. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Σας θέλουμε όλους εδώ στην όμορφη παρέα μας να μας πείτε πώς περάσατε, πού είστε και τι κάνετε. Και φυσικά,

Όποτε τελειώνει ένα τριήμερο, εννοείται ότι το βλέμμα μας είναι στο επόμενο τριήμερο. Λοιπόν, πότε είναι η επόμενη αργία? Φυσικά τη Δευτέρα 1η του Ιούνιου, του Αγίου Πνεύματος, που παραδοσιακά αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς περιόδους για σύντομες αποδράσεις προς την κορύφωση του καλοκαιριού. Επίσης, να σας πω ότι αυτή την Κυριακή είναι η γιορτή της Μητέρας, Κυριακή 10 του Μάη. Η γιορτή της Μητέρας έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι τιμούσαν εκεί τη Θεά Ρέα, Μητέρα των Θεών. Στη διάρκεια δε του 20ου αιώνα, η γιορτή καθιερώθηκε σε πάρα πολλές χώρες και συνδέθηκε με την ιδέα της μητρότητας και του σεβασμού προς τις μητέρες. Να σας τα λέμε από τώρα, να ξέρετε, να γνωρίσετε, να πάρετε ήδη το δωράκι σας, τα λουλουδάκια σας ή να κάνετε μια έτσι κατασκευή. Αυτή την Κυριακή λοιπόν γιορτάζουμε τη Μανούλα. Από την άλλη, από τη μία είχες, ο Μάιος μπήκε έτσι με χιόνια. Χιόνια στα Καλάβρητα είδα και μάλιστα είδα έναν δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος έκανε ρεπορτάζ με χριστουγεννιάτικο σκουφάκι τον Μάιο. Καλά, όχι μόνο στα Καλάβρητα, γενικά είχε μέσα στη χώρα σε πολλά σημεία χιόνια. Από τα χιόνια τώρα πάμε στην Άνοιξη. Άλλαξε δραστικά, θα έλεγε κανείς, σήμερα το σκηνικό του καιρού, καθώς μετά από ημέρες με χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι και χιόνια και χαλαζοπτώσεις κουλουπού-κουλουπού, ήδη από σήμερα έχουμε υποδεχθεί ξανά την άνοιξη με ηλιοφάνεια, με άνοδο της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα στην πόλη μας η θερμοκρασία παρουσιάζει γενικά αίθριο καιρό, κυμαίνεται από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου και σύμφωνα με ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου, γενικότερα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, δηλαδή με περισσότερη ηλιοφάνεια, με εξασθένηση των ανέμων, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ όσο πλησιάζουμε και προς το τέλος της εβδομάδος, η αίσθηση της άνοιξης θα γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Βέβαια, δεν αποκλείεται, λέει, σε αρκετές περιοχές να καταγραφούν και οι πρώτες πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Λέτε δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο να κάνω επιτέλους αυτή την περιβόητη βουτιά στη θάλασσα? Πάρα πολύ θα το ήθελα. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1937 ο Αμερικανός κιθαρίστας Dick Dale γεννήθηκε στη Μασαχουσέτη, μάλιστα είναι γνωστός ως The King of the Surf Guitar, πειραματίστηκε, εξέλιξε αρκετά εφέ για την κιθάρα και κατασκεύασε τον πρώτο ενισχυτή κιθάρας με ισχύ 100 W, μεγάλη του επιτυχία αυτό, η διασκευή της Missy Elliott.

Και από τη Μυσηλού θα πάω, Κωνσταντίνε, σε σένα, στην Κρήτη και στο Πεντοζάλι, διότι Άρωμα Κρήτης πλημμύρισε στη Νέα Υόρκη όταν Ελληνικός Χορευτικός Σύλλογος, διότι είδα το βιντεάκι, έγινε viral, εννοείται, χόρεψε Πεντοζάλι εκεί στην Times Square. Οι ρυθμοί της κρητικής μουσικής, οι χαρακτηριστικές φιγούρες του χορού τράβηξαν την προσοχή δεκάδων περαστικών και τουριστών που σταμάτησαν, εννοείται, εκεί στην Times Square να παρακολουθήσουν το θέαμα. Όταν πήγα στη Νέα Υόρκη και δει στο Times Square, έπαθα αυγενικό από το να βλέπω συνέχεια ψηλά. Όπως φαίνεται λοιπόν και στο βίντεο, αν το δείτε και το ψάξετε, οι χορευτές στάθηκαν μπροστά στα τεράστια φωτεινά billboards εκεί στην Times Square στη Νέα Υόρκη, χόρεψαν μεταφέροντας για λίγα λεπτά την ατμόσφαιρα της Κρήτης στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Η έκθεση, μπράβο! Αυτά είναι! Έτσι, βάλε μας στο χορό! Έλα στο χορό! Λοιπόν, θα συνεχίσω με Κρήτη, για σένα, εσύ φταίς. Η έκθεση Κρήτη, μεγάλη συνάντηση, τοπικά προϊόντα και γεύση Ελλάδος, έχει επιστρέψει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, στο τόξο της ΧΑΝΘ. Από τις 2 ξεκίνησε το Σάββατο, 2 Μαΐου, ως και στις 10 του Μάη. Φυσικά περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία από κρητικά, παραδοσιακά προϊόντα. Έλα να σου ανοίξω την όρεξη τώρα. Γραβιέρα, τυροκομικά, μέλι, ελαιόλαδο, παξιμάδια, ελιές, καλτσούνια, τσικούδια, κρασί, ρακί, όλα αυτά και βότανα φυσικά, που είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικά. Παραδοσιακά γλυκά και γεύση από όλη την Ελλάδα, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε εδώ, σε αυτήν την έκθεση που βρίσκεται, είπαμε, δωρεάν, στο τόξο της ΧΑΝΘ, στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, από 2 έως 10 του Μάη. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Λία που ήρθε στην παρέα, που μας ακούει εκεί στο υπέροχο Γερεβάν στην Αρμενία. Γεια σας, λέει, αγαπημένο μου ραδιοφωνικό σταθμό. Φυσικά, φυσικά θέλει να στείλει το hello της στο Στάθη, εννοείται. Και εμείς την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πω και μετά τα υπόλοιπα, αλλά θα συνεχίσω με Michael Jackson, διότι με αφορμή το γεγονός αφενός ότι έχει βγει η ταινία του Michael Jackson στους κινηματογράφους και έχω ακούσει λίγο διφορούμενες κριτικές, αφετέρου ο αδερφός του Jackie Jackson έγινε έθιλε σήμερα, γεννήθηκε στις 4 του Μάη του 1951, γίνεται 75 ετών, πρόκειται για τον δεύτερο από τα αδέλφια της οικογένειας που υπήρξε μέλος του συγκροτήματος των Jackson's 5 από το 1964. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, είπαμε, 6930-078-228 στο Viber, και με το συγκεκριμένο άσμα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο Ιρανικοί πύραυλοι, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς, έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάταν δέχθηκε επίθεση. Η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρυτανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Ζητείται μεταξύ άλλων να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το Πρωθυπουργικό Περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων της πόλης στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης για το θέμα. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική σχετικά με Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5 και στις 6.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έτσι, μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εμείς είπαμε, χατήρι δεν χαλάμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτερούλας, 4 του Μάη. Καλό μήνα. Μία έτσι τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Η Λία εννοείται ότι στέλνει την αγάπη της στο φίλο της, στον αγαπημένο της, στο Στάθη. Και ήρθε επιτέλους και στην παρέα η φίλη μου η Αθηνά. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αυτή τη στιγμή, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, δεν έχουμε πολλά προβλήματα ή κάτι τέλος πάντων να μας απασχολεί στους δρόμους της πόλης. Αυτό πάντα δεν σημαίνει ότι δεν προσέχουμε για να έχουμε. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας. Έτσι σας λέγαμε, θα πάει και θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα. Αλλά επειδή είμαστε, είπαμε, μεταξύ άλλων γαστριμαργική εκπομπή, δηλαδή ασχολούμαστε συνέχεια με το φαγητό, το έχετε καταλάβει, δεν ξέρω, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Έρχεται φεστιβάλ καντίνας με λακταριστές λιχουδιές και δωρεάν είσοδο εδώ στη Θεσσαλονίκη για 4 ημέρες. Σκοπός αυτής της δράσης, βέβαια, είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δημιουργικής απασχόλησης, η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και παραδοσιακών γεύσεων, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε μια ανοιχτή και συμμετοχική εκδήλωση. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα τοποθετηθούν καντίνες, food trucks, προσφέροντας στον κοινό μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Η εκδήλωση αυτή θα ξεκινήσει και θα λάβει χώρα από τις 7 του Μάη και τις 10, καθημερινές 5 με 12, Σαββατοκύριακο 12 με 12, στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού στο κέντρο της Τούμπας, συγκεκριμένα Κλεάνθους 57, και επίσης πολύ σημαντικό, είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερο. Φεστιβάλ Καντίνας λοιπόν 7 με 10 του Μάη. Θα συνεχίσουμε, θα αλλάξουμε λίγο ρότα και θα συνεχίσουμε με τον βασιλιά της rock and roll μουσικής σκηνής. Άκου να δεις τώρα, σε ένα δημοσίευμα εκεί στο παλιό 1956 του μουσικού περιοδικού NME αναφέρεται ότι ο νέος ανερχόμενος Αμερικανός καλλιτέχνης Elvin Presley θα εμφανιστεί για μία σεζόν στο London Palladium. Όχι μόνο είναι λάθος το όνομα του Elvis, αλλά και η εμφάνιση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, πήγε όλο λάθος. Elvis Presley, λοιπόν, για τη συνέχεια.

Και επειδή ως γνωστόν, ένα σέλβι στην ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 4 του Μάη. Βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, έχουμε έναν υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι συνάδελφοι στο Βατράχη που λένε συγκίνηση, λέει, σε λεωφορείο της Αθήνας από την απόφαση συνταξιούχου να μην αφήσει το κινητό του να χτυπάει για 30 δευτερόλεπτα πριν το απαντήσει. Σωστό. Επίσης, αυξημένα, λέει, κοινόχρηστα, έχω να πληρώσω τώρα τα κοινόχρηστα, κλήθηκε να πληρώσει ένοικος πολυκατοικίας που έβγαζε πολλές φωτογραφίες στο ασανσέρ. Εν τω μεταξύ, αλήθεια είναι ότι βγάζω κι εγώ καμιά φορά selfie, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο φωτισμό. Και νομίζω ότι όσοι βγαίνουμε φωτογραφίες στο ασανσέρ, βγαίνουμε πιο ωραίοι. Γι' αυτό, βέβαια, από το να κάθεσαι να κρατάς ένα ολόκληρο ασανσέρ για να βγεις φωτογραφία είναι λίγο αστείο. Αισθάνομαι λίγο άσχημα. Αλλά από την άλλη, βγάζεις πολύ ωραίες φωτογραφίες. Φωτογραφίες, είπα, θέλουμε τις φωτογραφίες σας, θέλουμε τις καλησπέρες σας, θέλουμε τον καλό μήνα σας, θέλουμε γενικότερα τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930 078 228. Και επειδή σήμερα θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για Eurovision, σαν σήμερα άκου να δεις τώρα, το 1974, στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται η ABBA και το τραγούδι Waterloo. Είναι το πρώτο από τα 9 νούμερο 1 τραγούδια του συγκροτήματος στα βρετανικά charts. Φυσικά έφερε την νίκη στη Σουηδία στο μακρινό 1974. Και επίσης, σαν σήμερα το 1978, στην κορυφή των βρετανικών single charts βρίσκονται και οι Bee Gees με το τραγούδι Night Fever. Είναι το τρίτο νούμερο 1 για το συγκρότημα, είναι μέρος φυσικά του soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever, οπότε με τούτα και μετά, αλλά με αυτά και με εκείνα, μάντεψε τι θα ακούσεις μετά από το Waterloo.

Πάρα πολύ ωραία, εμείς περνάμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 4 του Μάη. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ φωτογραφίες, άσχετα αν είναι ChatGPT, άσχετα δηλαδή αν είναι τεχνητή νοημοσύνη, της Αθηνάς που μου έστειλε εδώ στο Viber και ανταποδίδει στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, που λέγαμε πριν ότι έχεις γενέθλια, αλλά τελικά δεν έχεις γενέθλια. Σου στέλνει πάρα πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν η Αθηνά στον Κωνσταντίνο. Και στέλνει και ο Κωνσταντίνος τώρα στην Αθηνά, κοίτα να δεις. Αθηνά, αυτά τα αφιερώνει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, έτσι, να ξέρετε που μπλέκεται. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, τόσο με Scorpions όσο και με ZZ Top, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1984, εννοείται δεκαετία των 80's, οι Scorpions κυκλοφορούν το ένατο στούντιο άλμπουμ της, τέρας μου λέει η Αθηνά, να ξέρεις, με τίτλο Love at First Think, το οποίο είναι και το πιο εμπορικό του συγκροτήματος των Scorpions στις ΗΠΑ. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι και την έκτη θέση του Billboard 200, θα γίνει τρεις φορές πλατινένιο, περιέχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Scorpions, τους οποίους είχαμε την τιμή και τη χαρά να τους απολαύσουμε πάρα πολλές φορές εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Επίσης, αν σήμερα, 4 του Μάη του 1991, άκου να δεις τώρα, η κυβερνήτης του Τέξας, τον ΗΠΑ, η Ann Richards, ανακηρύσει εκείνη την ημέρα ZZ Top Day, προς τιμή εννοείται του συγκροτήματος το ZZ Top, και αργότερα, κατά την προεκλογική βέβαια εκστρατεία της, θα την υποστηρίξουν οι ZZ Top με συναυλίες. Έτσι είναι, δούνε και λαβίν. Λοιπόν, με τούτα και μετά άλλα, συνεχίζουμε με Scorpions αλλά και ZZ Top. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, αφού πρώτα σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή λίγο αυξημένη κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Πολύ προσοχή, 102 στα ραδιόφωνά σας. Αυτά είναι, ανέβασε κι άλλο την ένταση. Μπράβο ρε Κωνσταντίνε, δώσε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή των στενών, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά, τονίζοντας ότι οι συνέπειες τέτοιων επικίνδυνων ενεργειών θα βαρύνουν τον αμερικανοσιονιστικό εχθρό. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν, στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια παρεμπόδισης της ναυσιπλοείας θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Στις φλόγες, εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχθηκε επίθεση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Γερμανό ομόλογό του. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας διαδβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 υπαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο, Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, λέει η κυβέρνηση, στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία ως το 2032, παρουσίασε η κυβέρνηση τα μέτρα. Περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης σε επιστολή παραίτησης που έδωσε στη δημοσιότητα. Ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος και εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί μεταξύ των φορέων της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Μιλώντας στον 102 FM, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει η επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθη και βαρύνεται με την κατηγορία της οπλοκατοχής ένας 67χρονος, ο οποίος στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες στο περιστατικό, αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. και μια ματιά στον καιρό. Αύριο στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η Θεσσαλονίκη θα έχει αίθριο καιρό, αραιές νεφώσεις προβλέπονται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Voci Contra Tempo σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή, 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
5: 70 χρόνια λειτουργίας!
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και αν με ρωτάς γιατί είσαι Άκυρουβα, αφενός εννοείται ότι ήμουν ρουβίτσα στα νιάτα μου, από την άλλη υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο Σάκης Ρουβάς με την Αντάσα Θοδωρίδου βρίσκονται στην πόλη μας για περιορισμένες εμφανίσεις. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εμφανίζονται σε γνωστό έτσι, μαγαζί της πόλης μέχρι και στις 23 του Μάη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το Σάκη του Ρουβά, το βλέπετε ως αν πλέον παρουσιαστή στο γνωστό σόου μεταμορφώσεων, το οποίο φυσικά πάει πάρα πολύ καλά στην Τιβούλα. Από την άλλη, ο Σάκης είναι και ένας από τους καλλιτέχνες που μας έχει εκπροσωπήσει στη Eurovision. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι σαν σήμερα, 4 του Μάη του 1991, διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία και εμείς τότε συμμετείχαμε με τη Σοφία Βόσου που πήρε την 13η θέση. Πάω λοιπόν στη Eurovision διότι είδαμε τις φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδος και τον Ακύλα στη σκηνή της Eurovision. Δημοσιεύτηκαν χθες, Κυριακή 3 του Μάη, δίνοντας μία πρώτη γεύση από την παρουσίαση του Φέρτο, που φυσικά έχει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού. Πήγε πάρα πολύ καλά και εξού και ανεβήκαμε στα στοιχήματα μία θέση, ενώ η Φιλανδία που είναι υποτίθεται η ανταγωνίστριά μας ας πούμε έτσι τρόπον τινά δεν τα πήγε τόσο καλά, μπράβο, αυτό μας αρέσει. Επίσης θέσεις στις φήμες και στα σχόλια που θέλουν το τραγούδι Φέρτο του Ακύλα να παρουσιάζει ομοιότητες με τη μεγάλη επιτυχία του Πλανητάρχη του Μπουγά, θέλεις μπουζούκια πάμε, επειδή έχει και αυτό ερώτημα, ο ίδιος ο Μπουγάς είπε ότι δεν τον ενοχλεί καθόλου αν μοιάζει καλώς μοιάζει, αλλά από την άλλη σα ίσα του Ναντίον εύχεται καλή επιτυχία στον Ακύλα και στο Φέρτο και να έρθει, να το φέρει δηλαδή, το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα. Μάθαμε και κάποιες έτσι λεπτομέρειες για τη Eurovision 2026. Μία, ας πούμε, από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της φετινής διοργάνωσης θα είναι αναντήρητα η εμφάνιση της Βίκη Λέανδρος, η οποία μετά από 6 σχεδόν δεκαετίες, μετά την πρώτη της εμφάνιση όταν είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο σε ηλικία μόλις 15 ετών, έτσι και μάλιστα πάλι στη Βιέννη, επιστρέφει με μια νέα διασκευή του διαχρονικού L'amour est bleu, του τραγουδιού με το οποίο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967. Επίσης μαθαίνουμε και για άλλους πολλούς καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν στο μεγάλο τελικό, μεταξύ αυτών ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, αν θυμάστε και το βιολί του, η Λόρντι επίσης που είχαν πάρει την πρώτη θέση εδώ σε εμάς όταν είχαμε κερδίσει με την Έλληνα Παπαρίζου και είχαμε εμείς εδώ στην Αθήνα τη Eurovision, η Ρουσλάνα, η εκρητική Βέρτα Σεντούσκα, ο Πάροβ Στέλλαρ, υπέροχος, εμβληματική μορφή της Electro Swing και πολλά άλλα. Γενικότερα η 70η, σου λέει, επαιτειακή Eurovision φιλοδοξεί αν μη τι άλλο να αποτελέσει μία από τις πιο φαντασμαγορικές διοργανώσεις στην ιστορία του θεσμού, συνδυάζοντας και νοσταλγία αλλά και σύγχρονο θέμα και έντονο ανταγωνισμό. Ακύλα, φέρτο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις στον 102, Κωνσταντίνος Μανουσάκης τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 15 λεπτά μετά τις 6, 18 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αρχίζει λίγο πυκνώνει περισσότερο στη Λεωφόρο Νίκης και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς αναφορικά με την κίνηση. Κάθε Δευτέρα σας λέμε και ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι για το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Εκεί σταθερή τριάδα. Στην πρώτη θέση Taylor Swift, στη δεύτερη θέση ο Alex Warren, στην τρίτη θέση ο Teddy Swims. Αποφάσισα κι εγώ, ναι, να παίξω κάτι άλλο. Πια φτάνει. Αυτός είναι ο Benson Boone, αυτό είναι το Sorry I'm Here for Someone Else, ενώ έρχεται και ένα άλλο τραγούδι με τίτλο Dracula, το οποίο βρίσκεται στη θέση νούμερο 18.

Dracula, καινούριο τραγουδάκι, φρέσκο, σπαρταράει, στη θέση νούμερο 18, στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, Δευτερούλα, 4 του Μάη, καλό μήνα. Τις καλησπέρες μας, Βασίλη από Καβάλα, όλοι πλέον ξέρουν αφενός ότι κάθε φορά όταν ακούτε δίσκο τραγούδι, να ξέρετε, οφείλεται καθαρά στο φίλο μου το Βασιλάκι. Εννοείται, να τα λέμε αυτά. Και επίσης ότι παίζει συνήθως μετά τους τίτλους ειδήσεων των 6.30. Έχω εννοείται καταγράψει την παραγγελία σου και φυσικά μετά τις 6.30 θα ακούσουμε το άσμα που μας ζήτησες. Συνεχίζουμε να μιλάμε στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. 2 εκατομμύρια σου λέει κόσμο στη δωρεάν συναυλία της Ακύρα, στην Κόπα Καμπάνα. Η εμφάνισή της το βράδυ τώρα του Σαββάτου που μας πέρασε, 2 του Μάη δηλαδή, προσθέθηκε σε προηγούμενα μεγαλειώδη events όπως οι συναυλίες της Μαντόνα, αντίστοιχα, το

2024 και της Lady Gaga πέρυσι το 2025, οι οποίες επίσης είχαν καταγράψει εντυπωσιακή προσέλευση, παρά την καθυστέρηση της Σακύρα που ξεπέρασε τη μία ώρα, δηλαδή τελικά ξεκίνησε αυτή η συναυλία στις 11 το βράδυ, το κοινό παρέμεινε ενθουσιώδες, υποδέχθηκε την καλλιτέχνηδα με έντονα χειροκροτήματα, με επιφημίες και μάλιστα την ίδια στιγμή ένα εντυπωσιακό θέαμα με drones φώτισε τον ουρανό, σχηματίζοντας στα πορτογαλικά τη φράση «Αγαπώ τη Βραζιλία». Η ίδια η Σακύρα, εμφανώς συγκινημένη, έκανε αναφορά στην πρώτη της επίσκεψη στη χώρα πριν από μερικά χρόνια. Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει, όταν βρισκόταν ακόμα στα πρώτα βήματα της καριέρας της. Ήρθα εδώ, λέει, όταν ήμουν 18 ετών, με όνειρο να τραγουδήσω για εσάς και τώρα θα δείτε αυτό, η ζωή είναι μαγική, δήλωσε. Ενώ, άσε που η εμφάνισή της εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια στον τοπικό τουρισμό. Παμάλ θα πω εγώ. Και με Σακύρα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και φυσικά μετά τις 18:30, Βασιλάκη, ξέρεις, παίζουμε το τραγούδι που μας ζήτησες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμού. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του Πρίτανη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης για το θέμα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εννοείται, αυτά τα ψαγμένα μόνο ο Βασίλης από την Καβάλα τα ζητάει. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Δευτέρας 4 του Μάη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, οπότε θέλουμε για λίγο ακόμα τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο αυξημένη κίνηση εκεί γύρω από τα δικαστήρια και συγκεκριμένα στη Δωδεκανήσου και λίγο στη Γρηγορίου Λαμπράκη, είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σας λέγαμε ότι έχουμε έναν υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό σήμερα και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, εκτός από το ότι πιάσαμε την Πρωτομαγιά και με χιόνια και τώρα έχουμε άνοιξη και γενικότερο καιρό τρελάθηκε, το Σάββατο 2 του Μάη ένα δείπνο πραγματοποίησε η Anna Wintour στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη εν ώψη του Met Gala. Μετά το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Jeff Bezos, δεν μας κάλεσαν όμως, και της Lauren Sanchez, με τις εμφανίσεις των καλεσμένων να είναι ιδιαίτερες. Βλέπε Serena Williams, βλέπει Σαμπρίνα Κάρπεντερ, κουλπού κουλπού. Κάθε χρόνο για την ιστορία, πριν από τη μεγάλη αυτή εκδήλωση, η οποία φέτος έχει θέμα costume art, για το Met Gala εννοώ του 2026, η μόδα ως τέχνη, η 75χρονη πρώην διευθύντρια γνωστού περιοδικού μόδας διοργανώνει ένα δείπνο στην κατοικία της, με παρόντες εκεί τους συμπροέδρους της διοργάνωσης. Πάρα πολύ ωραία. Και φέτος λοιπόν, ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Serena Williams, η οποία εμφανίστηκε με ένα έτσι πολύ αποκαλυπτικό κόκκινο φόρεμα με παγιέτες κουλπού κουλπού. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έκανε μια διαφορετική εμφάνιση με ένα μαύρο σατέν φόρεμα. Η Ζόη Κράβιτς, η οποία θα παντρευτεί τώρα στα κοντά τον Χάρι Στάιλς, παρουσιάστηκε με ένα look σε άλλο ύφος, φόρεσε ένα κίτρινο φόρεμα που σου λέει ότι είναι το χρώμα του καλοκαιριού 2026, το κίτρινο, να ξέρετε, να γνωρίζετε, με χρυσές λεπτομέρειες, με μυτερές γόβες, με μια πλεκτή ζακέτα με γούνα στα μανίκια. Φοβερό και τρομερά πράγματα. Met Gala 2026. Εγώ θα συνεχίσω όμως με Alanis Morissette, διότι σαν σήμερα το 1996 βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών album charts, όπου εκεί θα παραμείνει για 6 εβδομάδες με το album της Jagged Little Pill. Τώρα την ακούμε σε μια υπέροχη διασκευή από τον Seal, το Crazy.

break me. Savage Garden, Break Me, Shake Me κτλ. Ακού να δει τον 102, απόγευμα Δευτέρα, 4 του Μάη. Όλα τα έχει αυτή η εκπομπή. Εννοείται, ελπιστούμε τέλος πάντων να σας αρέσουν οι μουσικές. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στην Κουντουριώτου και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχουμε Eurovision, έχουμε Met Gala, έχουμε και Hollywood Walk of Fame. Συγκεκριμένα, ξέρετε ότι ξαναβγήκε στους κινηματογράφους η ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα, νούμερο 2. Άμα έχετε δει το 1, ενδεχομένως να δείτε και το 2, αλλά και να μην έχετε δει το 1, νομίζω κατευθείαν θα μπείτε στο story. Πάμε τώρα σε μια τελετή που τα είχε όλα: λάμψη, συγκίνηση, αστέρες του Hollywood, η Emily Blunt που παίζουν σε αυτή την ταινία και ο Stanley Tucci που πρωταγωνιστούν στην ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα, τιμήθηκαν με μια κοινή τελετή, στην οποία μάλιστα έβγαλε λόγο και η Meryl Streep, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα για το Met Gala, διότι στην ουσία υποτίθεται η Meryl Streep ενσαρκώνει την γνωστή Anna Wintour, που η οποία έκανε στο σπίτι της το κάλεσμα για το Met Gala. Λοιπόν, συγκεκριμένα απέκτησαν το δικό τους αστεράκι στη Λεωφόρο της Δόξας και συγκεκριμένα η Emily Blunt πήρε το αστέρι 2841, γιατί τα μετράμε, και ο Stanley Tucci πήρε το 2842 αντίστοιχα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός το ότι επέστρεψαν στους αγαπημένους τους ρόλους, η Emily Blunt και ο Stanley Tucci, είναι και οικογένεια πλέον, διότι η Emily Blunt ήταν αυτή που σύστησε τον Tucci στην αδελφή της τη Felicia, Felicity μάλλον, στην πρεμιέρα της ταινίας το 2006, και μέχρι σήμερα οι δυο τους, σου λέει, παραμένουν αχώριστη, αυτά είναι. Γίνανε έτσι σόι. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή μιλούσαμε πριν για Eurovision, άκου τώρα να δεις. Σαν σήμερα, το 1959, στην πρώτη τελετή απονομής των Grammy Awards για τη δημιουργική χρονιά 1958 που πραγματοποιείται στο Beverly Hills, ο Ιταλός τραγουδιστής Domenico Montunio κερδίζει και βραβείο Record of the Year και Song of the Year, εννοείται για το Volare Nel Blu Ti Pido Di Blu. Φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι, ναι μεν εκπροσώπησε την Ιταλία το 1958 και ναι μεν κατέκτησε την τρίτη θέση, αλλά είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του θεσμού της Eurovision. Πάμε λίγο Ιταλία που μου έχει λείψει.

Έτσι τζαμάρουμε εμείς. Φοβερός Νταμιάνο, εντάξει, έχω μία αδυναμία. Φοβερή Μάνεσκιν, ζήτη Μπουένι, Μπουόνι, συγγνώμη, σκάστε λέει και φερθείτε καλά, αυτό είναι η μετάφραση στα ελληνικά. Η φυσικά ήταν το νικητήριο τραγούδι των Μάνεσκιν για την Ιταλία, Eurovision 2021, τους αγαπάμε ιδιαίτερα τους Μάνεσκιν, αγαπάμε και τον Νταμιάνο και ασχέτως από τους Μάνεσκιν και γενικότερα αγαπάμε την Ιταλία. Θα κλείσω όμως έτσι για να ηρεμήσουμε στο κλείσιμο και στο σβήσιμο της εκπομπής με Moody Blues, οι οποίοι σαν σήμερα το 1964 δημιουργήθηκαν, το βρετανικό αυτό ροκ συγκρότημα γνωστό της Πάση, στη μεγάλη πορεία του θα ακολουθήσουν και θα ακολουθήσει αυτό το συγκρότημα, θα πουλήσει πάνω από 52 εκατομμύρια αντίτυπα. Από τα άλμπουμ θα κυκλοφορήσουν, τα 14 θα γίνουν πλατινένια και χρυσά. Μία φυσικά από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες είναι το Nights in White Satin. Και με αυτό θα κλείσουμε φοβερό άσμα, φοβερή μπλουζιά. Αφιερωμένο στην Αθηνά από τον Κωνσταντίνο. Ακούς Αθηνά. Αυτά είναι. Λοιπόν, αχ, τώρα τι να πω. Άκου να δεις τον 102 κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Ανταμώνουμε αύριο. Δεν λέω τίποτα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία σήμερα το απόγευμα, όπως μετέδωσε το τοπικό κανάλι MDR επικαλούμενο την τοπική αστυνομία. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικάνικα αντιτορπιλικά στην περιοχή των στενών, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς, όπως διαβεβαίωσε νωρίτερα η Στρατιωτική Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά εισήλθαν στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των επιχειρήσεων ασφαλούς συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν τη Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόν σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Άμπου Ντάμπι. Στις φλόγες, εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούς ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Γερμανό ομόλογό του. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για την προανακριτική δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή παρέτησης που έδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την αύξηση των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κ. Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθη και κατηγορείται για οπλοκατοχή ένας 67χρονος που στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. Αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, που είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
0: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarpelas συναντά την Μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σαν τελείωση η πρεμιέρα του θεατρικού έργου του «Το καλοκαίρι θα θερήσουμε», ο υπέροχος αυτός άνθρωπος και καλλιτέχνης για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ο Αλέξης Δαμιανός, πήρε με την παρέα του το δρόμο. Προσέξτε τώρα βραδιά μετά από πρεμιέρα, Χρόνια σκληρά, θα δούμε στη συνέχεια ποια ήταν. Να πως εξομολογήθηκε ο ίδιος ο Δαμιανός τη νύχτα εκείνη στον φίλο του ποιητή Σωτήρη Κακίση. Ήταν μετά το πρώτο μου θεατρικό, «Το καλοκαίρι θα θερήσουμε», που πήγαμε μετά με τον καλύτερο μου φίλο, τον Σίμωνα τον Ταπεινό, και ψιλόβρεχε. Και ακολουθήσαμε εκείνη την κοπελίτσα από το Λούνα Πάρκ που δίνε στη Σκοποβολή τα βελάκια. Και αυτή μας οδήγησε στις πρώην στέρνες, σε κάτι παράγκες που ήμουν με το φίλο της. Και σκύψαμε και μπήκαμε και μας κεράσανε κρασί, ξύδι σκέτο και ψωμί. Σαν το καλύτερο γλέντι μετά την πρεμιέρα. Ακριβώς μετά τον πόλεμο ήτανε, στη φτώχεια και μέσα στη στέρηση. Και βγήκα εγώ ύστερα και κοίταγα και δεν υπήρχε πια σταγόνα νερό στις στέρνες. Αλλά σε μια μάντρα πάνω, σε μια ξερολιθιά, χωρίς καθόλου χώμα, χωρίς καθόλου νερό, είχε ανθίσει ένα ραδίκι, ένα λουλούδι πανέμορφο. Με τον ήλιο μόνο είχε ανθίσει. Με τον ήλιο μόνο ζούσε. Ένα λουλούδι που τα καταφέρνει μες στην πέτρα. Η Ελλάδα δηλαδή. Απ' τη διήγηση και μόνο καταλαβαίνουμε πολλά. Πάνω απ' όλα, επιβεβαιώνουν όσοι ξέρουν και αντιλαμβάνονται όσοι απόψε θα έρθουν σε πρώτη επαφή, και χαίρομαι γι' αυτό, ότι ένας άνθρωπος που παρομοιάζει, φίλες και φίλοι, τον τόπο του με ένα λουλούδι που τα καταφέρνει μέσα στην πέτρα, έκανε υπέροχο θέατρο, έκανε υπέροχο σινεμά.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Να σας δώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Αυτά ήταν τα δύσκολα χρόνια μέσα από τα οποία έβγαινε ο Αλέξης Δαμιανός προκειμένου να παρουσιάσει το πρώτο του θεατρικό έργο, και είναι αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια τα οποία περιγράφει, ή μάλλον περιγράφει το ντουέτο των Κώστα Κοφινιώτη και Νίκου Γούναρη στο πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Το ερμήνευσε η μεγάλη μορφή της ελληνικής δισκογραφίας, η Νατάσα Παπαδοπούλου, συντροφιά με τον σύντροφό της, τον Πάνο τον Τζαβέλα, από το Αντάρτικο Λιμέρι του. Το Χαϊδάρι, ο τίτλος του τραγουδιού. Και εδώ βέβαια το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι ο Γιάννης Γούναρης υπήρξε ένας τραγουδοποιός ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με το ελαφρό τραγούδι και κυρίως της λεγόμενης αστικής τάξης της εποχής, κυρίως προπολεμικά. Αλλά ο Γιάννης Γούναρης ήταν μια μεγάλη μορφή, η οποία κατά τη διάρκεια της κατοχής έδωσε πραγματικά και την ψυχή του στον αγώνα ενάντια στο φασισμό. Ο σκηνοθέτης του σώματος, των ορμών και της ατομικής εξέγερσης, όπως τον χαρακτήρισαν τον Αλέξη Δαμιανό, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου του 1921. Γυμνασιάρχης ο πατέρας του και ψάλτης στην εκκλησία. Ο Αλέξης στις 21 Ιανουαρίου του 1921. Γυμνασιάρχης ο πατέρας του και ψάλτης στην εκκλησία.

Εγώ ήμουν αριστούχος στο Εθνικό και δίπλα μου προχωράγανε άνθρωποι που όταν τους ρώταγες ποιος έγραψε την Αντιγόνη σου, απαντούσαν ο Κρέων. Θα πει χρόνια αργότερα σε συνέντευξη του στα Νέα. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, συνεχίζει, χαράσανε μετά και πορεία στον πολιτισμό μας. Πάντως, όταν η ηθήνουσα τάξη κυριάρχησε πια πέρος πέρα, η τάξη λαϊκή την ακολούθησε, λέει ο Δαμιανός. Πρόδωσε και αυτή την ουσία της. Πρόδωσε τον ιδρώτα που έχινε και χύνει, την αγνότητα και την ευπρέπειά της. Αυτοί που θα έπρεπε να συνεχίσουν να είναι η δημιουργή μιας αγάπης αυτόματης. Σαν να αποθέσανε κάτω τη γυμνή τους ψυχή, χωρίς πια να γυρίσουν πίσω, χωρίς να ξανακοιτάξουν προς τις ρίζες τους. Και καταλήγει σε μια συνέντευξη πραγματικά ουσιαστική για την ποιότητα του έργου του. Και έγινε ό,τι έγινε, πάθαμε ό,τι πάθαμε και έχει φτάσει πια ο πολιτισμός μας εκεί που έχει φτάσει. Μας κοροϊδεύανε οι άλλοι και εμείς πήραμε την κοροϊδία τους για κουλτούρα, για πολιτισμό. Να, αυτό έγινε. Στην κατοχή ο Δαμιανός, νέος συνειδητοποιημένος, δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα, λαμβάνει ενεργά μέρος στην εθνική μας αντίσταση μέσα από τις τάξεις του Ελλάς στη Ρούμελη, εκεί όπου μαζί με ηθοποιούς όπως η Αλέκα Παΐζη και με επικεφαλής τον Γιώργο Σεβαστικόγλου, μεγάλες μορφές, συμμετέχει στην ίδρυση του Λαϊκού Θεάτρου. Μετά την απελευθέρωση εντάσσεται ως ηθοποιός στους Ενωμένους Καλλιτέχνες, μια ομάδα ανθρώπων της τέχνης που ανήκαν στο ΕΑΜ, και σε αυτό τον θίασο πρωτοεμφανίστηκε ως συγγραφέας με το έργο που προαναφέραμε «Το καλοκαίρι θα θερίσουμε». Το έργο αυτό του Δαμιανού ανεβαίνει στο θέατρο Βρετάνια στις 26 Νοεμβρίου του 1945, όπως μπορεί να διαβάσει κανείς σε καταχώρηση του ριζοσπάστη της εποχής, σε μουσική του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Και ό,τι χαρακτηρίζει, διαπερνά το έργο, είναι η πίστη στο λαϊκό άνθρωπο και τη γλώσσα του, στον αγώνα του να δαμάσει τη φύση, μένοντας στέρεα συνδεδεμένος μαζί της και λειτουργώντας συγχρόνως με την ηθική των νόμων της. Η αγροτική υπόθεση του έργου θίγει σοβαρά ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη την ελεηνή εξουσία που ασκούν στην μεταπολεμική Ελλάδα οι πρώην συνεργάτες των Ναζί, αλλά ταυτοχρόνως εκφράζει και την ελπιδοφόρα προοπτική που ανοίγεται για τον διαλυμένο κόσμο μέσα από τη ζωτική ανάγκη για πρόοδο, και βεβαίως εκφράζει την κοινή πάλη που μπορεί να υπερβεί φυσικά και άλλα τεινά εμπόδια. Για την παράσταση αυτή, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε στίχους και μουσική, αλλά έγραψε και το τραγούδι «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο». Εμείς ως επιτοπλίστων ξέρουμε μια δουλειά του Μάνου Χατζηδάκη πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι, εντελώς διαφορετική από εκείνη την πρωτότυπη, την οποία, όπως είπαμε, παρουσιάζει στην παράσταση. Η εκτέλεση του τραγουδιού γινόταν από χοροδία που διεύθυνε ο επίσης 20χρονος επονίτης τότε από τη Νέα Σμύρνη, Μίκης Θεοδωράκης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε εκείνη την πρώτη, επαναλαμβάνω, μελωδία και τους πρώτους στίχους με τη φωνή της Λίτσας Σακελαρίου.

Τον επόμενο χρόνο, ο Δαμιανός συνεργάστηκε με το Θέατρο Τέχνης του Καρολουκού και το 1948 ίδρυσε το Πειραματικό Θέατρο, όπου ανάμεσα σε άλλα έργα παρουσίασε και τα δικά του, το Σπιτικό μου και τα Γρίμια. Ύστερα από ένα σημαντικό διάστημα αποχής από το θέατρο, επανεμφανίστηκε το 1961 με το δικό του θέατρο Πορεία, στο οποίο παρουσίασε τα έργα του Το Ανοιχτό Κλουβί και Το Τελευταίο Φθινόπωρο. Ο σκηνοθέτης και ο ηθοποιός συνεργάστηκε με τους θειάσους του Τζαβαλά Καρούσου, του Δημήτρη Παπαμιχαήλ και του Αλέκου Αλεξανδράκη, ενώ το 1961 επίσης σκηνοθέτησε το θεατρικό του Αλέκου Γαλανού «Το σπίτι με τα κόκκινα φανάρια», με πρωταγωνίστρια τη Μέρη Χρονοπούλου, το οποίο ως γνωστόν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, όχι σε δικιά του σκηνοθεσία, με τον τίτλο «Τα κόκκινα φανάρια», και βέβαια ήταν υποψήφιο για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Το 1965 ο Δαμιανός πρωτοεμφανίζεται ως ηθοποιός στην ταινία μικρού μήκους του Παντελή Βούλγαρη «Τζίμις ο Τίγρης», και ακολούθησαν ρόλοι του στις ταινίες «Ο Φόβος» του Κώστα Μανουσάκη το 1966, «Σύντομο διάλειμμα» του Ντίνου Κατσουρίδη την ίδια χρονιά, «Φρενίτης» του Γιάννη Χριστοδούλου, «Ναι μεν αλλά» του Παύλου Τάσιου και σε πολλές άλλες. Το 1966 γύρισε την πρώτη του ταινία με τίτλο «Μέχρι το πλοίο», που εντυπωσίασε τους κριτικούς όταν προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με την θεματική και τη ματιά της πάνω στα γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Η ταινία, σπονδυλωτή στη δομή της, βασίζεται σε δύο διηγήματα, το «Δαχτυλίδι» του Σπύλιου Πασαγιάννη του 1921 και την «Ανώτα» του Γρηγόριου Ξενόπουλου του 1916, και σε ένα λαϊκό τραγούδι το οποίο δεν κατονομάζεται. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. «Βογκά τη νύχτα ο άνεμος». Να ξέρετε, τόσο η στίχη όσο και ο τίτλος παραπλανητική είναι. Δύσκολα χρόνια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στη Λειψία της Γερμανίας, δύο νεκροί, πολλοί τραυματίες. Πόλεμος διαψεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι φρουροί αναρνούνται διέλευση αμερικανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχθηκε επίθεση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πυράβλους από την Τεχεράνη, επλήγει η πετρελαϊκή ζώνη της Φουτζέιρα. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βάρος του Αντιπρίτανη που κατήγγειλαν οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων στο Δημαρχείο για το θέμα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤ3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στον Αλέξη Δαμιανό, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στη φίλη μας την Πατρίτσια, στην αγαπημένη μας την Παναγιώτα, στην Τατιάνα μας, στον Άκη, ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε ο Μάκης εδώ στην Νεάπολη, η Μαρία, ο Δημοσθένης, η γλυκιά παρέα. Στο φίλο μας το Στέλιο, να στείλουμε μια γλυκιά καλησπέρα, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Βογκά τη νύχτα ο άνεμος, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε και όπως σας είπα και νωρίτερα και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς, άντε τώρα εσείς στη μετεμφυλιακή Ελλάδα των διαρκών στρατοδικείων να τολμήσεις να γράψεις ένα τραγούδι στο οποίο θα έλεγες ναι τα σκέτα, θα περιέγραφες ναι τα σκέτα την κατάσταση στη χώρα μας. Έψαχναν οι στιχουργοί χίλιους δύο τρόπους προκειμένου να περάσουν συγκεκριμένα μηνύματα. Ένα τραγούδι των Καλέργη και Βούλγαρη, μεγάλες μορφές του ρεμπέτικου τραγουδιού, με ερμηνεύτρια τη Ρένα Στάμου. Το έργο με το οποίο ξεκινήσαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι του Δαμιανού, το κινηματογραφικό πρώτο κινηματογραφικό του έργο, το «Μέχρι το πλοίο», αφηγείται την πορεία ενός αγρότη, τον υποδίεται ο ίδιος, που θέλει να φύγει μετανάστης στην Αυστραλία, και αφηγείται την πορεία από το χωριό του μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Και κατά τη διάρκεια του οδηπορικού γίνεται μάρτυρας τριών επεισοδίων, μέσα από τα οποία σκιαγραφείται η κοινωνική πραγματικότητα της εποχής. Μια ταινία που θα κερδίσει το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ιβέρ χρόνια αργότερα, το 1987. Όμως φίλες και φίλοι, εκείνο το λουλούδι, το θυμάστε, το ραδίκι που είχε αντικρίσει ο Δαμιανός στην μετεμφυλιακή κατεστραμμένη Ελλάδα μετά την πρεμιέρα του πρώτου του θεατρικού, δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό του. Και η εικόνα εκείνη ήρθε να ενωθεί χρόνια μετά με μια άλλη που είδε ο Δαμιανός. Συγκεκριμένα 20 χρόνια αργότερα, σε μια παραλία του Σχοινιά, μια λαϊκή κοκότα με το φίλο της, μια φάτσα προστάτη έτσι, καβάλασε μηχανάκι, προκαλούν μια παρέα Αμερικανών πεζοναυτών. Είχε έρθει η ώρα για την Ευδοκία, φίλες και φίλοι, μιας από τις πιο θρυλικές ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μιας ταινίας που στοίχιωσε με την αισθητική της μπαναλιτέ, όπως γράφτηκε, τις συγκλονιστικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών της και την αξεπέραστη μουσική της, μια ολάκερη ζωή, διαχρονικότατο, που για τον δημιουργό της, ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη Αλέξη Δαμιανό, υπήρξε το ανυπέρβλητό του αριστούργημα, το οποίο μαζί με τον ανεπανάληπτο βέβαια θίασο του μεγάλου Θεόδωρου Αγγελόπουλου σηματοδοτούν την έναρξη του λεγόμενου νέου ελληνικού κινηματογράφου. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από τη σχέση ενός λοχεία, τον υποδίεται ο Γιώργος Κουτούζης, και μιας νεαρής γυναίκας ελαφρών ηθών, την υποδίθηκε η Μαρία Βασιλείου, που γνωρίζονται σε μια ταβέρνα, ερωτεύονται και παντρεύονται. Δεμένοι με μια κοινή μοίρα που τους ορίζει, οι δύο εραστές εξεγείρονται ενάντια σε ένα πιο ισχυρό από αυτούς κοινωνικό σύστημα και συντρίβονται, όπως συμβαίνει σε κάθε αρχαία τραγωδία. Ο Δαμιανός σταμάτησε την προετοιμασία του έργου μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη πρωταγωνίστρια και τη βρήκε, πού λέτε, στο Λονδίνο βέβαια. Την γνώρισε στο Λονδίνο την Μαρία Βασιλείου μέσω ενός διαφημιστικού γραφείου, μέσα σε φωτογραφίες διαφόρων όμορφων κοριτσιών που πόζαραν ερωτικά στο φακό, ξεχώρισε μία. Μαζί με την σύζυγό του την Άρτεμη, μόλις είδαν την Βασιλείου, είπαν «αυτή είναι η Ευδοκία». Η Βασιλείου ήταν Κύπρια που είχε γεννηθεί στο Λονδίνο το Σεπτέμβριο του 50. Η οικογένειά της ήταν πολύτεχνη, φτωχή και με πολλά προβλήματα.

Έτσι λοιπόν η μητέρα της δέχθηκε αμέσως την πρόταση του ζεύγους Δαμιανού να πάρουν την 17χρονη τότε κόρη του στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν η Βασιλείου και η αδελφή της η Ελένη εγκαταστάθηκαν στην Εκάλη στο σπίτι του Δαμιανού. Για ένα χρόνο, όσο κράτησαν οι πρόβες και τα γυρίσματα, έμενε εκεί, στο σπίτι του σκηνοθέτη που φιλοξενούσε και τον συμπροταγωνιστή της, τον Γιώργο Κουτούζη. Έτσι λοιπόν ο Δαμιανός καθοδηγούσε καθημερινά τους δύο ερασιτέχνες, έτσι, ηθοποιούς, καθώς είχε κάνει τότε εκείνη την φοβερή επιλογή να μην εργαστεί με επαγγελματίες. Το ρίσκο βέβαια τεράστιο. Η φωνή της ήταν ακόμη ανώριμη και μετά από πρόταση του Μάνου Λοΐζου που έγραψε τη μουσική και το θρυλικό Ζεμπέτ Κίκο, την ντούμπλαρε η τραγουδίστρια Ελένη Ροδά. Και ο Κουτουζής, πώς τον βρήκε ο Δαμιανός? Ο Δαμιανός τον συνάντησε τυχαία στην Ερυθρέα έξω από ένα καφενέ να προσπαθεί να αμυνθεί σε έναν φοβερό καυγά. Ήταν καμιά τριανταριά μαζεμένη εναντίον του και εκείνος για να προστατευτεί, θεριό ήταν έτσι, είχε σηκώσει ένα μηχανάκι στον αέρα απειλώντας να το πετάξει κατά πάνω του. Μόλις λοιπόν είδε τη σκηνή από το αυτοκίνητο, το Δαμιανός είπε: «Όπα, αυτός κάνει γιατολοχία». Στην αρχή, ο νεαρός τότε Κουτουζής λίγο προβληματίστηκε για τις προθέσεις του σκηνοθέτη, αλλά πίστηκε να λάβει μέρος στο έργο μόλις διάβασε το σενάριο. Χόρεψε μοναδικά, όσοι έχετε δει το έργο το θυμάστε το τραγούδι, κέρδισε την αναγνώριση του κοινού και των κριτικών, αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ ξανά με την υποκριτική. Η φτώχεια, όπως είχε πει ο ίδιος τότε, δεν του άφηνε και πολλά περιθώρια για σπουδές και για θέατρο. Και έτσι γύρισε στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος ως λεβιτοποιός.

Η Ευδοκία μπορεί να διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης το 1971, εκεί όπου η Μαρία Βασιλείου θα κερδίσει και το πρώτο βραβείο γυναικείου ρόλο, και στο Φεστιβάλ της Ιβέρ βέβαια κέρδισε ειδικό βραβείο, αλλά αντιμετώπισε προβλήματα με την λογοκρισία της Χούντας. Ο Δαμιανός μηνύθηκε από τον παραγωγό James Paris για διασυρμό του ελληνικού στρατού και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ταινίας «Φίλες και φίλοι» είναι αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, το περίφημο ζεϊμπέκικο, το οποίο υποθέτω ότι γνωρίζετε οι περισσότεροι. Ένα ζεϊμπέκικο το οποίο συνέθεσε ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος. Ο Λοΐζος, λοιπόν, πρότεινε στο Λευτέρη Παπαδόπουλο να γράψει στίχους επ' αυτού. Αλλά τι έγινε? Ο Παπαδόπουλος αρνήθηκε, λέγοντας του Λοΐζου πως η μουσική ήταν τόσο υπέροχη από μόνη της που δεν θα προσέθεταν πλέον τίποτα η στίχη του. Ο Δαμιανός έκανε 20 χρόνια να επιστρέψει στον κινηματογράφο, βέβαια. Στα χρόνια που ακολούθησαν την Ευδοκία, προτίμησε να αποτραβηχτεί στο χωριό Βασιλικά, στη Βόρεια Εύβοια, εκεί όπου ασχολήθηκε με βιολογικές καλλιέργειες. Και το 1979 ανέβασε το «Ανοιχτό κλουβί» με τσομπαναρέους και αγρότες, παράσταση που είχε να λέει πως ήταν από τις πιο μαγικές στιγμές της πορείας του. Αγαπούσε πάρα πολύ τους αεραστέχνες ηθοποιούς ο Δαμιανός, έτσι, αγαπούσε πάρα πολύ τον απλό άνθρωπο, μέχρι που μια καταστροφική φωτιά του στέρισε την αγρικία του και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα. Αυτό για το οποίο αγωνιούσε πλέον ήταν να αφηγηθεί την τραγωδία της σύγχρονης Ελλάδας. Χρειάστηκαν 4 χρόνια γυρισμάτων και την ολική οικονομική καταστροφή του, καθώς το επίσημο κράτος δήλωνε απόν και σε αυτό το εγχείρημα του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη. Αναφερόμαστε στο «Ηνίωχο», τη φοβερή εκείνη ταινία που ολοκληρώθηκε το 1995 χάρη στη συνδρομή εκατοντάδων επαγγελματιών και ερασιτεχνών, ένα κίνημα όπως το αποκαλούσε ο ίδιος ο Δαμιανός, μια ταινία φοβερού λυρισμού, φίλες και φίλοι, και ανυπέρβλητης αισθητικής. Αν ο Δαμιανός ανακαλεί το υπέροχο άγαλμα, το υπέροχο έργο τέχνης, τον Ηνίωχο, ως εμβληματική μορφή της ταινίας, είναι διότι ενσαρκώνει στα μάτια του την άμυλα, την επαγρύπνηση και την αγάπη για τον αγώνα, δηλαδή αγάπη για την ίδια τη ζωή. Ήρωας της ταινίας είναι ένας άνδρας που έχει ως είδωλο τον Ηνίωχο και ζει τα ιστορικά γεγονότα της πεντηκονταετίας από το 1941 μέχρι και το 1991. Φοιτητής ο ήρωας πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται κρατούμενος των Ιταλών στις φυλακές. Δραπετεύει και ανεβαίνει στο βουνό, όπου τον ανταμώνουν οι αντάρτες και τον παίρνουν μαζί του. Μετά την εμπειρία της πρώτης μάχης, βιώνει την αντίσταση, διατηρώντας ωστόσο κάποια κριτική απόσταση από τα γεγονότα. Ολόκληρο το δράμα της χώρας μας, φίλες και φίλοι, του εμφυλίου πολέμου, των διχασμών, περνούν μέσα από την ιδιαίτερη ματιά του Δαμιανού, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του στέκεται κριτικά απέναντι σε μια σειρά από βεβαιότητες. Και λέω και αυτός με τη σειρά του, γιατί όπως είπαμε το κάνει και ο ίδιος ο ήρωας του έργου. Σύμφωνα με την οπτική διαμάχη του Δαμιανού, η σκοτωμή δεν ήταν ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά, αλλά ανάμεσα στο ήθος και τη χειδιότητα, ανάμεσα στο κάλος και την ασχήμια. Στην τηλεόραση ο Δαμιανός εμφανίζεται για πρώτη φορά
στη δημοφιλή θρυλική σειρά, αυτόν για παλαιούς που λέμε, τηλεθεατές, στον παράξενο ταξιδιώτη του 71. Η σημαντική συνεισφορά του στη μικρή οθόνη ήταν η μεταφορά του μυθιστορήματος του Ιωάννη Κανδυλάκη, ο Πατούχας, όπου έγραψε το σενάριο, σκηνοθέτησε και μάλιστα κράτησε και ένα ρόλο, ένα έργο το οποίο προβλήθηκε από ποιαν άλλην, από την ΕΡΤ, το 1984. Προ-τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, περνάμε στη συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά, τον Πατούχα, προκειμένου να ακούσουμε από αυτήν το «Δοξαστικόν».

Πολλές φορές όταν κλείνουν οι εκπομπές, τον πείτε τόσα χρόνια έτσι, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια ευχή για καλό κατεβόδιο προς τους ανθρώπους τους οποίους αναφερόμαστε κάθε φορά. Και ειδικά όταν είναι ωραίοι άνθρωποι σαν τον Δαμιανό, πραγματικά το εύχομαι αυτό ολόψυχα. Και σκεφτήκαμε ως μουσικό χαλί εδώ ένα Γιάννη Μαρκόπουλο, την παλιά ιστορία, για να είναι πραγματικά και αισθητικά έτσι γλυκό το κατεβόδιο. Πότε στο θέατρο λοιπόν, πότε στον σινεμά, πότε στην τηλεόραση, ο υπέροχος Αλέξης Δαμιανός ταξίδεψε ως οδοιπόρος στις ρίζες και τη μνήμη της χώρας. Έβαλε τα αυτή του εκεί που έπρεπε, τα κούμπησε στο χώμα, αν θέλετε, και αφουγκράστηκε τους παλμούς της καρδιάς της. Οι ίδιες οι εικόνες του ζυμώθηκαν με το χώμα και ο ίδιος σκηνοθέτης, ως άλλος δημιουργός, τα ρίξε κανείς και φύσηξε μέσα τους την ψυχή του ανθρώπου, του αληθινού ανθρώπου του μόχθου, των πόθων αλλά και των παθών, των ιδρωμένων κορμιών, των χαραγμένων προσώπων. Έφυγε στις 4 Μαΐου του 2006, να και η ημερομηνία μας, σε ηλικία 85 χρόνων, ύστερα από μακροχρόνια προβλήματα υγείας. Ήταν παντρεμένος με την Άρτεμη Καπασακάλη, η οποία τον στήριξε πνευματικά και οικονομικά στο πολυσχηδές καλλιτεχνικό έργο του. Τρία παιδιά απόκτησε το ζευγάρι, τον Μάρκο, τον Πανίνο και την Χριστίνα, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από τους γονείς της. Κακά τα ψέματα, ο Δαμιανός έσκαψε βαθιά, εξερεύνησε, ξεψάχνησε και αποκάλυψε τις πληγές. Πάνω απ' όλα κοίταξε κατάματα τις ανεπάρκειες αυτού που με πολύ περηφάνεια εμείς αποκαλούμε ελληνικότητα. Και όχι για να το αμφισβητήσει προς Θεού, αλλά για να το αλώσει και να αναδείξει το κρυμμένο ή μαραμένο του μεγαλείο. Πάνω απ' όλα ο Αλέξης Δαμιανός, φίλες και φίλοι, ήταν ένας από αυτούς τους λίγους που διέσωσαν την αξιοπρέπεια αυτού του τόπου σε περιόδους δύσκολους. Την αξιοπρέπεια ενός τόπου που αποδέχτηκε τα διαρκή στρατοδικεία, που αποδέχτηκε τις εκτελέσεις στα Γεντί Κουλέ μετά την απελευθέρωση σε τείχους ματωμένους που ψάχναν να βρουν ασβέστη μπόλικο για να σκεπάσουν το αίμα και δεν σκεπαζόταν, ενός τόπου που δέχτηκε τις εκλογές της βίας και της νοθείας, όταν οι χωροφυλάκοι ψήφιζαν 24-25 φορές έκαστος στο ίδιο εκλογικό κέντρο. Στο Λεύκωμα, που αφιέρωσε στην Ευδοκία ένας άλλος μεγάλος σκηνοθέτης, ο Λάκης Παπαστάθης, σε ένα Λεύκωμα υπό τον τίτλο «Όταν ο Δαμιανός γύριζε την Ευδοκία», είναι από τις εκδόσεις Πατάκη του 2006, ο ίδιος ο Δαμιανός σημειώνει τα ακόλουθα, και με αυτά τα λόγια του θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Ποιότητα σημαίνει απλώς αφήνεια, ευθύνη του τι λες και σεβασμός. Ποιότητα σημαίνει τέλος να μην είναι μοναδικός σου στόχος το ταμείο. Όσοι ακολουθούν τα γούστα της μάζας, τα καλλιεργούν και τα χαϊδεύουν για να τα εκμεταλλευτούν ταμιακά. Αυτοί φθείρουν τα ίδια τους τα παιδιά. Και εμείς σας λέμε αντίο με την Σαβίνα Γιαννάτου στο τραγούδι «Τα ρόδινα κρογιάλια» από την ομώνυμη ταινία του 98 του Ευθύμη Χατζή, στην οποία είχε παίξει ο Αλέξης Δαμιανός. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, Μπούρκχαρντ Γιούγκ, έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν 2 νεκροί, ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί. Όπως μάλιστα μετέδωσε η εφημερίδα Bild, κατά τη σύλληψή του έδειχνε σημάδια ψυχικής αστάθειας. Ο κ. Γιούγκ διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο βρίσκονται δεκάδες σωστικά συνεργεία, ασθενοφόρα, περιπολικά και ελικόπτερα και τα εμπορικά καταστήματα έχουν κλείσει. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά. Οι φρουροί της επανάστασης διέψευσαν ότι εμπορικά πλοία

Η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για την προανακριτική. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή παραίτησης που επέδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθηκε και κατηγορείται για οπλοκατοχή ένας 67χρονος που στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας

0: τη Δημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η μελωδία της συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε

για πάντα. Αλλά να πας που κοντέρ 230 πατάς καζόνες και στη στροφή μετανιώνεις. Το πρώτο μπαρ θα γίνεις του πι. Μόλις ημερώσει θα έχουν όλα τελειώσει και θα μου πεις yeah. Ξέρεις το είδα ξανά.

κατέβα λίγο. Έτσι περνούσα πριν φύγω και τώρα γεια σου. Δώσε φιλιά στη μαμά σου. Κοντεύουν ξημερώματα και παίρνεις εμένα για να σου πω ότι πως είναι όλα χαμένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας, 4 Μαΐου. Είμαστε εδώ στον 102 και θα είμαστε μέχρι τις 10 το βράδυ με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα Κώστα. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228 και κανονικά θα λέγαμε καλό μήνα, αλλά μάλλον θα πούμε καλή χρονιά. Το κρύο που φάγαμε το τριήμερο, καλό χειμώνα λέει ο Κώστας, ήταν άνευ προηγουμένου. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι είχε τουλάχιστον 40 χρόνια να κάνει τέτοια κακοκαιρία. Είδαμε χιόνια στα βουνά, ακόμα και εδώ στο Σέλι, στο Λαϊλιά, στο Φαλακρό, αλλά και στη Νότια Ελλάδα που αυτή την εποχή συνηθίζουν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα και όχι να τρέχουν στα βουνά. Ο δε Νίκος Γιαπρακάς, συνάδελφος στην ΕΡΤ Πάτρας,

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δεν ξέρω τι συμβαίνει τελευταία.

ζητούσε το υπολοιπόμενο της σύνταξής του γιατί πίστευε ότι του χρωστούσαν. Και μπήκε με κρατώντας ένα σφυρί και ένα κατσαβίδι. Συνελήφθη από αστυνομικούς, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, άσκησε σε βάρος του διώξεις και όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για ποιο λόγο το έκανε, το έριξε στην τρελίτσα λέγοντας ότι θα άνοιγε ένα μαγαζί και ήθελε να καρφώσει κάτι καρφάκια. Γι' αυτό το λόγο το έκανε. Θα απολογηθεί αύριο στον ανακριτή. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ένας Ουκρανός στη Χαλκιδική, σε αμόκ, οπλισμένος με μαχαίρι, μπήκε σε σπίτι γειτόνων, νομίζοντας ότι είναι Ρώσοι, και τραυμάτισε με μαχαίρι τον ιδιοκτήτη, τη σύζυγό του και το γιο του. Τι γίνεται ρε παιδιά, πού να πιάσουν και οι ζέστες, καλά ήμασταν με τα κρύα.

σοβαρά προβλήματα της πόλης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις και αναταράξεις η φημολογούμενη αποχώρηση από τον Οκτώβριο της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, επικαλούμενη την αύξηση των τελών που επιβάλλει η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Ήδη υπήρξε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση μελών του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, στο Δημαρχείο, όπου σε αυτήν υπήρξε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Εστάλει επιστολή τόσο στη Φράπορτ όσο και στην Υπουργό Τουρισμού για να δουν τι μέλη γενέστε, καθώς επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά. Αύριο στις 4 το απόγευμα τελικά υπάρχει διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair και με τους ανθρώπους του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να εξακριβωθούν οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί και για το τι θα πράξει η εταιρεία. Είναι αλήθεια πως με την συγκεκριμένη εταιρεία εξυπηρετούνταν εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα, κάτοικοι της πόλης που έκαναν δρομολόγια αεροπορικά με αυτήν, και αν φύγει και αυτή από εδώ, που είναι και χαμηλού κόστους, νομίζω ότι η Σόφια θα πλημμυρίσει Έλληνες. Άλλωστε πολλοί ήταν αυτοί που προτιμούσαν τη βουλγαρική πρωτεύουσα, να πάνε δηλαδή οδικώς εκεί και να πάρουν αεροπλάνο, καθώς τα αεροπορικά εισιτήρια ήταν και φθηνότερα και οι προορισμοί περισσότεροι. Θα δούμε αύριο μετά τις 4 αν θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Ελπίζουμε πως ναι, γιατί έχει ήδη αρκετά προβλήματα όσον αφορά τον τουρισμό και τις αφίξεις η πόλη μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Πόλεμος διαψεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι φρουροί αρνούνται διέλευση αμερικανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Τρεις τραυματίες από το πλήγμα εναντίον της πετρελαϊκής μονάδας στη Φουτζέιρα για σοβαρή κλιμάκωση κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βάρος του αντιπρίτανη που κατήγγειλαν οι πριτανικές αρχές του Αριστοτελείου διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Όχι της κυβέρνησης το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων συγκαλεί ο Δήμαρχος. Καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στείλει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του Novibet Volley League και είναι 1-1 στα σετ. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο, ο ΠΑΟΚ το δεύτερο και στο τρίτο σετ ο ΠΑΟΚ προηγείται με 20-22. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-1. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Είχαμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και το άλλο Σαββατοκύριακο έως να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ωστόσο, δεν θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο μόνο αγωνιστική δράση. Το Σάββατο πρωί εγκαινιάζεται το μουσείο που φιλοξενεί τα αρχαία του μετρό. Τα αρχαία δηλαδή που κατά τις εργασίες για την έναρξη του μετρό στη Θεσσαλονίκη βγήκαν από το χώρο του μετρό, από την ανασκαφή και έχουν μεταφερθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο θα λειτουργήσει τον Ιούνιο, και έχει γίνει εκεί ένα μουσείο το οποίο θα εγκαινιάσει το Σάββατο στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα το μουσείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από την επόμενη μέρα την Κυριακή, από τις 8.30 μέχρι και τις 3.30 καθημερινά, εκτός Τρίτης. Εκτός όμως από τον Πρωθυπουργό που θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το Σαββατοκύριακο θα έχει χαμού γενικώς και μιας και θα είναι καλός ο καιρός, μπορείτε να πάτε πρώτα στο χώρο της ΔΕΘ, εκεί θα τα βρείτε όλα. Είναι μια καλή ευκαιρία να κατεβείτε στο κέντρο της πόλης. Θα έχουμε σε εξέλιξη την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Μέσα στους χώρους της ΔΕΘ να περιηγηθείτε, να αγοράσετε βιβλία, να δείτε παρουσιάσεις κτλ. Στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης θα έχουμε το Comic-Con. Είναι για 10η χρονιά αυτό το συνέδριο, να το πω, φεστιβάλ, να το πω, κόμικ που έχει γίνει πόλος έλξης για μικρούς και μεγάλους, παρουσιάζοντας ήρωες από κόμικ, από άνιμα, από διάφορους σειρές, και υπάρχει μέσα στους χώρους της ΔΕΘ και άνθο έκθεση και έκθεση με κριτικά προϊόντα. Να φάτε, να πιείτε, να διαβάσετε, να αγοράσετε βιβλία και να παίξετε. Τι άλλο θέλετε?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στην ευτυχία που μας εύχεται καλή εβδομάδα και καλό μήνα 4 του μηνός. Άλλωστε την Παρασκευή ήταν Πρωτομαγιά. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228, και εμείς θα σας πάμε λίγα χρόνια πίσω, έως αρκετά, αναλόγως πώς βλέπετε το λίγα και το πολλά. Ένας θείος μου έλεγε πότε να γεράσω να πενεύομαι, με την έννοια ότι σαν τα παλιά τα χρόνια δεν έχει. Και περιδιαβαίνοντας το διαδίκτυο, σε αυτό το αχανές πεδίο του διαδικτύου, έπεσα πάνω σε μια απόδειξη ποτών σε νυχτερινό κέντρο του 1990. Τι έλεγε αυτή η απόδειξη? 4, 5, 7 ποτά, 8 ποτά και 2 μπύρες. Πόσο έκαναν? 8 ποτά και 2 μπύρες το 1990. Λοιπόν, σε νυχτερινό κέντρο, λοιπόν, 8 ποτά και 2 μπύρες κόστιζαν 3.850 δραχμές. Κουνάει ο Κώστας το χέρι με νόημα. Δηλαδή περίπου 11 ευρώ. Δηλαδή όσο ένα ποτό σήμερα. Και για να δείτε πιο αναλυτικά, 4 βότκες είχαν 1.800 δραχμές ή 5,28 ευρώ. Ένα κονιάκ 300 δραχμές, ούτε ένα ευρώ. 2 ρούμι 900 δραχμές, 2,6 ευρώ. Και 2 μπύρες 1 ευρώ και λίγο. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί δεν βγαίνουμε πλέον έξω σήμερα, έτσι? Γιατί οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Βέβαια θα μου πείτε, έχουν πέρασει και 35 χρόνια. Αλλά είναι ενδεικτικό, ρε παιδί μου, του κόστους ζωής και του κόστους διασκέδασης. Τότε κερνούσες με ευκολία τον απέναντι, τον δίπλα ή τον, ξέρω εγώ, κάποιον που γνώριζες εκείνη τη στιγμή. Τώρα αυτά είναι δύσκολα πράγματα.

Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα από το Πύλιο που μας εύχεται καλό μήνα. Ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα για το μήνυμα, για την παρέα. Καλό μήνα. Λοιπόν, το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα και ακολουθεί ένα link. Είναι η νέα απάτη που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πριν από λίγο ανακοίνωση τόσο από το Δήμο Θεσσαλονίκης όσο και από την αστυνομία. Αν λάβετε τέτοια ειδοποίηση στο κινητό σας, προσοχή, δεν χρειάζεται να την πληρώσετε εκείνη τη στιγμή πηγαίνοντας, ακολουθώντας το συγκεκριμένο σύνδεσμο. Η ανακοίνωση της αστυνομίας λέει ότι πρόκειται για ένα SMS είτε για ένα μήνυμα σε πλατφόρμες επικοινωνίας. Μέσω αυτού του συνδέσμου θα υποκλέψουν τα στοιχεία σας και θα πρέπει να μην μπαίνετε σε αυτό το σύνδεσμο, να μην καταχωρείτε ακόμα και αν μπείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να το αγνοείτε και να το διαγράψετε. Παρόμοια ανακοίνωση έχει βγάλει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Προσοχή λοιπόν με αυτά τα μηνύματα. Λοιπόν, θα σας πάμε σε ένα κοινωνικό πείραμα που έκανε ένας Γάλλος για να δει πόσο γρήγορα εξαφανίζονται κάποια αντικείμενα σε δημόσιους χώρους. Άφησε λοιπόν φορητούς υπολογιστές αφύλακτους σε δημόσιους χώρους, σε αεροδρόμια, σε σταθμούς μέσων μεταφοράς, για να διαπιστώσει σε κάθε χώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, στο Παρίσι ο υπολογιστής εξαφανίστηκε, τον έκλεψαν δηλαδή, μέσα σε μόλις 8 δευτερόλεπτα. Στην Ινδία σε 12, στη Νέα Υόρκη χρειάστηκε να περάσουν 25 δευτερόλεπτα μέχρι να το πάρει κάποιος. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε από την Κίνα, όπου ο φορητός υπολογιστής έμεινε επί ώρες στο σημείο χωρίς κανείς να τον αγγίξει. Το πείραμα λέει ότι άφησε τον δημιουργό του άφωνο, καθώς τα αποτελέσματα ανέδειξαν έντονες διαφορές στην περιφορά των πολιτών. Το κακό ήταν και το ατυχές του πειράματος, ότι δεν ήρθε να τον αφήσει κάπου εδώ στην Ελλάδα και θα έβλεπε για πότε θα έκανε φτερά.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας ακούει από την ουρά του σούπερ μάρκετ λίγο πριν κλείσει κάνοντας τα ψώνια της. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. Ο ΠΑΟΚ πήρε το τρίτο σετ και προηγείται με 2-1 του Παναθηναϊκού. Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή μπροστά με 11-8. Και πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε.

μας τυφλός τις πιάτσες παραπέμπει. Τα όνειρα υπόσχεση ρουφιάνου θυρωρού. Στα τάστα

Okay.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέες απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν είχαν διαψεύσει νωρίτερα τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά, αναφέροντας ότι ούτε ένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει περάσει από τη στρατηγική θαλάσσια Δίωδο τις τελευταίες ώρες. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από μια επίθεση που στοχοθέτησε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έγινε γνωστό από το γραφείο της τοπικής κυβέρνησης. Φωτιά ξέσπασε στην πετρελαϊκή αυτή ζώνη έπειτα από μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προέλευση το Ιράν, είπαν οι αρχές, την ώρα που σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο ο στρατός των Εμιράτων αναχέτησε τρεις ιρανικούς πυράβλους πάνω από τα χωρικά ύδατα, ενώ ένας τέταρτος συνετρίβει στη θάλασσα. Δύο νεκροί και τουλάχιστον 15 ακόμη τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, είναι ο απολογισμός μετά το περιστατικό στη Λειψία με αυτοκίνητο το οποίο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα Bild, παρουσίαζε σημάδια ψυχικής αστάθειας. Σχετικά με τα κίνητρα του δράστη, δεν υπάρχουν για την ώρα συγκεκριμένες πληροφορίες. Αργότερα οι τοπικές αρχές θα προχωρήσουν σε συνέντευξη τύπου. Με μήνυμα που αποστέλλεται είτε με SMS είτε μέσω πλατφορμών επικοινωνίας, επιτίδη προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες μέσω ψευδών ειδοποιήσεων περί δίθεν επιβολής ποινής ή προστίμου για υπέρβαση ορίου ταχύτητας. Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται και σύνδεσμος για άμεση πληρωμή χρηματικού ποσού με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα, να μην πατούν το σύνδεσμο, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να το αγνοούν και να το διαγράφουν. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στη Βουλή για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή παραίτησης που έδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μιλώντας στον 102 FM, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση. Συνελήφθηκε και κατηγορείται για οπλό κατοχή ένας 67χρονος που στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στήσει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν κόψει κατά τη δικογραφία δεκάδες χιλιάδες δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, ρίχνοντας κάποια από αυτά στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας, καθώς τα πούλησαν σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής τους αξίας. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε ανάλογα με την περίπτωση ποινές έως κάθειρξη 5 ετών και 4 μηνών. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε προαναγγείλει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία εν ώψη των εορτών για την ημέρα της νίκης 8 και 9 Μαΐου και σήμερα το έκανε πράξη. Ο Ρώσος πρόεδρος έλαβε την απόφαση να ανακοινώσει διήμερη κατάπαυση πυρός εν ώψη των εορτασμών σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Αύριο για Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, άνεμοι νότια-ανατολική 3 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, το animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102 με τον Κώστα Σαββίδη, πάντα στη ραδιοσκηνοθεσία. Ευχαριστούμε τη Ζαχαρένια, την Ατάσα και την Κατερίνα για τα μηνύματα και την ακρόαση. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-00-78-228. Θυμάστε που μας έλεγαν πριν λίγα χρόνια ότι το 2025 θα πω εγώ, ας πούμε, θα έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα. Ετοιμαστείτε, έρχονται. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο η υπηρεσία υπτάμενων ταξί. Δεν πρόκειται για ελικόπτερα αλλά για ηλεκτρικά οχήματα κάθε της απογείωσης και προσγείωσης, τα οποία αναμένεται να φέρουν επανάσταση στις μετακινήσεις. Ήδη υπάρχει ένα παρκαρισμένο έξω από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για να διαφημίσει την ιδέα. Είναι ένα κόνσεπτ μετακίνησης που φαίνεται αρέσει σε πάρα πολλούς και επιχειρηματικά, γιατί δεν αντέχεται στις μεγαλοπόλεις η κίνηση στους δρόμους, και έτσι λοιπόν αρέσει πάρα πολύ αυτό το είδος μετακίνησης. Το όχημα ανεβαίνει κάθετα σε πτήση προς τα μπρος και προσγειώνεται σε πολύ μικρούς χώρους, έχει 4 έλικες και οδηγό, και αυτό θέλει να προωθήσει η αμερικανική εταιρεία. Και μάλιστα το κόνσεπτ αυτό δεν αποκλείεται να το δούμε και στην Ελλάδα. Ήδη υπάρχουν εταιρείες που έχουν λάβει άδεια για τέτοιου είδους αεροταξί. Θα δούμε όμως, επειδή οι νόμοι εδώ και γενικά στην Ευρώπη είναι πιο αυστηροί, πώς και τι θα γίνει αυτό. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό για το οποίο το αναφέρουμε, αλλά το πάρτι που γίνεται στα σχόλια, γιατί λένε δεν μας έφταναν οι ταξιτζίδες στους δρόμους, θα τους έχουμε και πάνω τα κεφάλια μας. Και άντε πες οι ταξιτζίδες, θα πρέπει να προσέχουμε πλέον, εκτός από μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά οδηγώντας, μη μας έρθει και τίποτα πάνω το κεφάλι. Και πες ότι γίνεται κάτι και σπάει ο διάολος το ποδάρι του και τρακάρουν δύο αεροταξί. Αυτοί που είναι από κάτω, τι φταίνε οι κακομύριδες?
1: Αν φόβεις σέρνουν τυφλά την καρδιά σου, γίνε φωτιά και όρμησε προς την ανηφοριά. Αν θεία μοίρα σου ανοίγει πλήρη.

σου όρθιος να στέκεις στο κρύο. Αν βρεις τη λάμψη και μια άγρια χαρά, θα μας πάρει.

0: Fade Out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Είναι γνωστό από αρχαιοτά των χρόνων ότι εξάγουμε πολιτισμό. Στη σύγχρονη εποχή φτάσαμε μέχρι και σε ένα προάστιο του Σίδνεϊ, εκεί όπου ένα ζευγάρι από την Πάτρα, η Τίνα και ο Στίβεν, καταγωγή από την Πάτρα, άνοιξαν το Penelope Bakery και εξάγουν τι άλλο, το πιο χαρακτηριστικό ελληνικό προϊόν που θα μπορούσαμε να έχουμε. Φρέντο καπουτσίνο. Αυτό είναι αυτή την εποχή ο πολιτισμός μας, συμφωνεί και ο Κώστας. Και μάλιστα το κάνουν τόσο καλά που έχει ουρές, παραδοσιακό προϊόν όπως συμπληρώνει ο Κώστας, και έχει δίκιο. Αυτό είναι το παραδοσιακό, δεν είναι. Τι είναι η φέτα και το ούζο, όχι. Είναι το φρέντο καπουτσίνο. Λοιπόν, έχει πάντως τόση επιτυχία ο φρέντο καπουτσίνο, ο οποίος σερβίρεται σε γυάλινο ποτήρι με μεταλλικό καπάκι από πάνω, όπως αυτά που έχουν τα αναψυκτικά, που κάνουν ουρές οι Αυστραλοί για να το απολαύσουν. Το ζευγάρι λέει ότι έψαχνε το ίδιο να βρει κάτι τέτοιο στο Σίδνεϊ, δεν υπήρχε, και αποφάσισαν να το φτιάξουν οι ίδιοι. Με τι το συνοδεύουν, έκοτος από παξιμάδια και γλυκά, με κουλούρι Θεσσαλονίκης. Με τι άλλο θα μπορούσε να πάει ο φρέντο καπουτσίνο. Γίνεται χαμός, υπάρχουν ουρές καθημερινά για να δοκιμάσουν αυτόν τον καφέ που δεν τον ξέραν οι Αυστραλοί, που να το ξέρουν. Άραγε είναι ελληνική εφεύρεση ο φρέντο καπουτσίνο, όπως και ο φρέντο εσπρέσο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλειστεί με βίντεο από Αυστραλούς να κάνουν ουρές για να απολαύσουν τα εδέσματα αλλά και τον καφέ, και μάλιστα έχει ξεπεράσει την τοπική αγορά το συγκεκριμένο κατάστημα, αφού τον Απρίλιο επιλέχθηκε ως ένας από τους προμηθευτές για ένα ιδιαίτερα αποκλειστικό πάρτι που διοργάνωσε η Μέγαν Μάρκλ, η τέως πριγκίπισσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ΠΑΟΚ είναι στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό, στο τρίτο κατά σειρά τελικό του βόλεϊ, ενώ στο πέμπτο σετ είναι 18 αυτή την ώρα, με τους πράσινους να είναι μπροστά. Εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν θα σβηστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωσή του στο Fox News. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Νέες απόπειρες απάτης με μηνύματα για δίθεν πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συνολική αναβάθμιση αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης του πολυοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στείλει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Λοιπόν, πώς θα σας φαινόταν 2,8 εκατομμύρια ευρώ? Φαντάζομαι στη συντριπτική πλειοψηφία θα τους φαινόταν ιδανικά. Εγώ και με ένα θα σταματούσα να εργάζομαι. Αλλά φαίνονται λίγα στο Novak Djokovic, αλλά και σε άλλους κορυφαίους παίκτες του παγκόσμιου τέννις, καθώς έχει ξεσπάσει διαμάχη ανάμεσα στους τενίστες και τους διοργανωτές του γαλλικού Open, καθώς λένε ότι τα αυξανόμενα έσοδα του Roland Garros δεν πηγαίνουν στους αθλητές, αλλά κρατιούνται από τη διοργάνωση. Ο Novak Djokovic, η Αρίνα Σαμπαλένκα και άλλοι κορυφαίοι τενίστες άνοιξαν μέτωπο αντιπαράθεσης με το γαλλικό Open, καθώς θεωρούν ότι τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρουν οι νικητές έκαστος είναι απογοητευτικά ως ποσό. Για το 2026 το Roland Garros ανακοίνωσε αύξηση περίπου 9,5% στα συνολικά έπαθλα, τα οποία φτάνουν τα 61,7 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι τενίστες επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή δεν αντανακλά την πραγματική οικονομική ανάπτυξη του τουρνουά και επικαλούνται στοιχεία που λένε ότι το 2025 το Roland Garros είχε έσοδα, κρατηθείτε, 395 εκατομμύρια ευρώ και το μερίδιο των παικτών περιορίστηκε στο 14% εξ αυτών. Και φέτος υπολογίζεται ότι το ποσοστό θα είναι κάπου εκεί χαμηλά και ζητούν αύξηση του ποσοστού των εσόδων με σκοπό να φτάσει στο 22%. Η αντιπαράθεση δεν είναι καινούργια. Οι παίκτες βρίσκονται σε διαφωνία με τους διοργανωτές των Grand Slam εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο από τα διαρκώς αυξανόμενα έσοδα του επαγγελματικού τένις. Παρά τις αυξήσεις στα έπαθλα, τα τελευταία χρόνια το γαλλικό Open εξακολουθεί να υστερεί σε συνολικά χρηματικά έπαθλα σε σχέση με άλλα Grand Slam όπως το αμερικανικό. Τι να πει κανείς, λεφτά είναι αυτά. Όπως και να βγαίνουν, κάπως πρέπει να μοιράζονται.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Le moral est bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement.

0: ¿Qué?
1: Señor presidente.
2: ¿Puedo tener hijos?
0: Ahora no, porque tienes 7 años.
1: Señor presidente.
0: Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases.
2: ¿Quién tiene antes el niño, la madre o el padre?
0: El padre pone la semilla, como te he dicho, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor.
2: ¿Y quién es la flor?
0: Tú.
2: ¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás? Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique?
3: Ah, yo no.
2: ¿Y tú, Quique?
4: ¿Y tú, Quique?
0: Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
2: ¿Y tú, Quique?
0: Solo querés ser mucho.
2: ¿Y tú, Quique?
3: ¿Y tú, Quique?
0: Solo querés ser mucho.
2: ¿Y tú, Quique?
0: Yo siempre estaré a tu lado.
2: Oye, mamá, ¿puedo tener niños ya?
4: Cepeda 757. El médico del pueblo. El médico del pueblo. Artritis, asma, diabetes e impotencia.
5: Hoy tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo. Revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños.
6: Mitad y mitad es suficiente.
7: Radio Mano Papachango.
5: Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros, grandes y verdaderos amigos de lo auténtico, os sintáis engañados, no ya por vuestros padres, naturalmente, sino por otras opiniones, ignorante.
2: ¿Y qué tienen que hacer el padre y la madre para tener niños?
0: Solo quererse mucho. Yo siempre estaré a tu lado.
3: Yo siempre estaré a tu lado.
2: ¿Y tú, Quique?
0: Yo siempre estaré a tu lado.
3: ¿Cómo vivimos dentro de ti?
0: Pues como la luz vive en su lámpara, o el agua dentro del vaso. Es como si quisieras ver el interior de mi corazón.
7: Mano, papachango.
0: Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
2: ¿Y tú, Quique?
0: Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
2: ¿Y tú, Quique?
0: Yo siempre estaré a tu lado.
8: Debemos mantenernos
7: alertas.
8: Es la señal. Los tiranos vienen hacia acá. Y estamos listos para ello. Tendremos que hacer algo.
9: Próxima estación.
10: Ευχαριστούμε την Αντωνία για την καλησπέρα και ευχαριστούμε για το μήνυμα και την ακρόαση. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού, το 693-00-78-228, 693-00-78-228. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στον τρίτο κατά σειρά τελικό του βόλεϊ, ιτήθηκε με 3-2, θα περιμένει το Παναθηναϊκό στο επόμενο παιχνίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη για να δούμε αν θα καταφέρει να ισοφαρίσει τη σειρά. Λοιπόν, μια 37χρονη Ιταλίδα υποστηρίζει ότι είναι κόρη του Τονίνιο Λαμποργκίνι. Όπως λέει εδώ και λίγα χρόνια, δεν είναι βιολογικό παιδί του άντρα που τη μεγάλωσε στη Νάπολη. Έχει αποδειχθεί αυτό και δικαστικά και τονίζει ότι ο Τονίνιο Λαμποργκίνι, μοναδικός γιος και κληρονόμος του Φερούτζιο Λαμποργκίνι, είναι ο βιολογικός της πατέρας. Η σύμβουλος ομορφιάς από την Ιταλία ισχυρίζεται ότι η μητέρα της γνώριζε τον κληρονόμο της περιουσίας των Λαμποργκίνι στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν εκείνη ήταν 17 ετών. Προσφέρθηκε να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητο ενώ περίμενε το λεωφορείο στο Μιλάνο. Ξεκίνησαν σχέση και το 1988 γεννήθηκε η ίδια. Λέει ότι είναι κόρη του συγκεκριμένου και πώς το διατείνεται αυτό. Έβαλε detective να ψάξει στα σκουπίδια της τραγουδίστριας Ηλέκτρα Λαμποργκίνι, η οποία είναι κόρη του το Νίνιο, και εκεί εντόπισε ένα καλαμάκι με το οποίο ισχυρίζεται ότι η τραγουδίστρια και κόρη του Λαμποργκίνι είχε πιει. Πήρε δείγμα DNA από το συγκεκριμένο καλαμάκι και στη συνέχεια το συνέκρινε με το δικό της και διαπίστωσε, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, ότι είναι ετεροθαλής αδελφές. Η οικογένεια Λαμποργκίνη υποστηρίζει ότι το δείγμα ελήφθη χωρίς συγκατάθεση και ήταν παράνομο. Οι δύο πλευρές βρίσκονται στα δικαστήρια. Τι θα κερδίσει εφόσον αποδείξει η συγκεκριμένη ότι είναι κόρη του Τονίνιο Λαμποργκίνη? Ένα ίσο μερίδιο από την κληρονομιά του μαζί με τα υπόλοιπα 5 νόμιμα παιδιά του. Πόση είναι η περιουσία του Λαμποργκίνη? Αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Όπως κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, θα σας πούμε και για μόδα. Γιατί Φρενίτιδα λοιπόν έχουν προκαλέσει τα νέα παπούτσια γνωστού οίκου μόδα που παρουσιάστηκαν στο τελευταίο γκαλά που έγινε. Λοιπόν, τα παπούτσια αυτά προτείνουν να μην υπάρχουν παπούτσια. Λοιπόν, πρόκειται για λεπτεπίλετ τις κατασκευές τακουνιών δεμένες γύρω από τον αστράγαλο, αφήνοντας, καλύπτοντας μόνο το πίσω μέρος της πατούσας και αφήνοντας το πέλμα εντελώς γυμνό. Στην παρουσίαση λέγεται ότι το αποτέλεσμα ήταν ανατριχιαστικό, διχαστικό και φυσικά ακαριέα viral. Το διαδίκτυο τα βάφτισε φρίκι. Η πρόταση κάνει λόγο για σούλες σου, παπούτσι, δηλαδή απουσία παπουτσιού στην ουσία. Έχει γίνει μεγάλος ντόρος στο διαδίκτυο για το πώς θα τα φορέσεις και κυρίως για ποιο λόγο θα τα φορέσεις, από τη στιγμή που περισσότερο από το μισό πόδι πατά στην ουσία γυμνό στο έδαφος. Και κυρίως έχει γίνει viral, όχι μόνο για τη συζήτηση και τη σκόνη που έχει ξεσηκώσει, αλλά και για την τιμή. Πόσο κοστίζουν αυτά τα αριστουργήματα? Ακόμη δεν έχει βγει επισήμως η τιμή τους, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για 800 ευρώ το ζευγάρι. 800 ευρώ για δύο τακούνια.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν θα εξαφανιστεί εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social και ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν 7 μικρά ιρανικά σκάφη αφού ο επικεφαλής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν βυθίσει 6. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία άλλη ζημιά σε όσα διέρχονται το στενό, πρόσθεσε ο Τραμπ. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χατάμι, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα με τη σιγή των ραντάρ φαντάστηκαν ότι θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά η απάντησή μας είναι πυρ, ανέφερε ο Χατάμι σε ανάρτησή του στο X. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Λειψία συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που το απόγευμα παρέσυρε πεζού στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας 15. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Σύμφωνα με το δήμαρχο, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για την πόλη. Νέα επιχείρηση απάτης από επιτίδιους που στέλνουν γραπτά μηνύματα για δήθεν πληρωμή τροχονομικής παράβασης. Στέλνουν μήνυμα στο οποίο αναφέρεται το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αγνοήσουν το μήνυμα και να μην πατήσουν τον σύνδεσμο. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Με προσωπικές και αιχμηρές καταγγελίες εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραιτήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Για ανάλογες συμπεριφορές στο παρελθόν τον κατηγόρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι δεν προσήλθε καν στο συνέδριο για να εκφράσει τη διαφωνία του. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair. Καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στήσει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν κόψει δεκάδες χιλιάδες δολάρια και τα πούλησαν σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής τους αξίας. Ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό παραμένει εδώ και πάνω από 24 ώρες το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Περίπου 150 άτομα είναι εγκλωβισμένα στο πλοίο και οι αρχές δεν δίνουν άδεια αποβίβασης καθώς υπάρχουν φόβοι για εξάπλωση του θανατηφόρου ιού. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 10 και 24 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκε ο Μάης, να ευχηθούμε καλό μήνα ραδιοφωνικά, δεν τα έχουμε πει από την Πρωτομαγιά. Βεβαίως ο Μάης μας μπέρδεψε, νομίζαμε γυρίσαμε πίσω στο χειμώνα με τόσο κρύο που είχε. Ελπίζω να απολαύσατε την Πρωτομαγιά, να μην σας χάλασε τα σχέδια το κρύο και οι βροχές. Πάμε εμείς στα δικά μας. Για 2 ώρες η νυχτερινή βάρδια θα σας ενημερώσει για όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο αλλά και τη σημερινή μέρα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, Κώστας Αβίδης σήμερα στον ήχο. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

Λέω να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό που έγινε στη Χαλκιδική το βράδυ του Σαββάτου που μας πέρασε. Σε ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, ένας 32χρονος Ουκρανός μπήκε στη διπλανή μεζονέτα κρατώντας ένα κουζινομάχαιρο και άρχισε να μαχαιρώνει τη διπλανή οικογένεια. Δεν τους ήξερε, δεν είχαν μιλήσει, δεν είχαν ανταλλάξει κουβέντα οι άνθρωποι. Απλά πήρε ένα μαχαίρι, πήγε δίπλα και άρχισε να τους μαχαιρώνει. Αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης είναι ένα σοβαρός τραυματισμός στην πλάτη για τον πατέρα της οικογένειας, τραυματισμός στο πρόσωπο αρκετά σοβαρός για τον γιο και η σύντροφος του πατέρα έχει ελαφριά τραύματα στα χέρια και στα δύο χέρια. Όλοι οι Γερμανοί άνθρωποι. Στην ερώτηση γιατί το έκανε ο Ουκρανός, με απόλυτη ψυχραιμία απάντησε στην αστυνομία που πήγε στο σημείο ότι το έκανε γιατί νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι. Και το βρήκε λογικό να πάρει ένα μαχαίρι και να ορμήσει το δίπλα σπίτι γιατί άκουγε, του έμοιαζε ομιλία με ρώσικα. Αφού συνελήφθη λοιπόν ο Ουκρανός, μάθαμε ότι πάσχει από σχιζοφρένεια, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή που όμως είχε ξεχάσει να πάρει αυτό το Σάββατο. Νομίζω η οικογένεια από τη Γερμανία θα τη θυμάται για καιρό αυτή την Πρωτομαγιά.

μικρό μαχαίρι. Σε δηλώσεις του λοιπόν ισχυρίστηκε πως έχω βγει σε σύνταξη εδώ και 2 μήνες, μου δίνουν έναντι, δεν αφήνουν να πάρω τα λεφτά μου επειδή έχω δικαστικό συμπαραστάτη και μπορεί να θέλει να μου πάρει και τα λεφτά που έχω στην τράπεζα. Το σφυρί το αγόρασα επειδή άνοιγα μαγαζί, να καρφώσω κανένα καρφάκι. Συνελήφθη, όπως είπαμε, έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ληστείας σε βαθμό κακουργήματος από την εισαγγελέα. Αναμένεται να δικαστεί και να μάθουμε και την ποινή.

Βλέπω αυτή τη στιγμή μια εκπομπή στο Earth News όπου συζητάνε για τον πόλεμο στο Ιράν που από ό,τι δείχνει πάει να ξαναξεκινήσουν οι πολεμικές σειράξεις. Ένα ντρόουν έπεσε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και πήρε φωτιά ένα δηληστήριο. Οι Ιρανοί απειλούν ότι θα απαντήσουν στους Αμερικανούς που έχουν μπει μέσα στα στενά του Ορμούς και τα έχουν αποκλείσει. Εδώ βλέπω κάτι τίτλους στην εκπομπή που σας λέω ότι ο ένας λέει ότι το Ιράν έχει κερδίσει τον πόλεμο, οι άλλοι λένε ότι οι Αμερικανοί έδειξαν τη δύναμή τους. Δεν ξέρω ποιος έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο ή ποιος κερδίζει αυτόν τον πόλεμο. Ξέρω ποιος σίγουρα χάνει από αυτόν τον πόλεμο. Και οι χαμένοι είμαστε εμείς, οι καταναλωτές, και σίγουρα ο λαός του Ιράν και του Λιβάνου που γίνονται οι πολεμικές σειράξεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμηνύει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε πλήρη εξέλιξη το θρίλερ στα στενά του Ορμούς μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ότι έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανών. Διαψεύδουν οι φρουροί της Επανάστασης. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο λιμάνι της Φουτζέιρα. Τουλάχιστον 2 νεκρούς και 22 τραυματίες άφησε πίσω το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος σε πεζόδρομο στη Λειψία. Συναγερμός και στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας για διαρροή επικίνδυνης χημικής ουσίας στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική κατά Λιβανού και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, απαντά η κυβέρνηση. Εξεταστική για τις υποκλοπές, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συνολική αναβάθμιση αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Διαβάζω εδώ ότι η τρομερή Βίκη Λεάνδρος θα είναι στον πρώτο ημιτελικό που θα εμφανιστεί και θα τραγουδήσει ο Ακύλας στην προσπάθειά του για να περάσει τον τελικό της Eurovision. Θα τα πούμε λίγο πιο μετά για την Eurovision, αλλά το ότι θα εμφανιστεί η Βίκη Λεάνδρος είναι πάρα πολύ σημαντικό για το θεσμό. Δίνει ένα κύρος. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228 ή Πετρινή μας λέει, μιας και δεν χαρήκαμε αυτό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ώρα λέει του Αγίου Πνεύματος έχουμε να της προτείνουμε κάποιο μέρος για να πάει. Προφανώς θα θέλει θάλασσα και μαύρισμα. Οπότε μπορείτε να πάτε ή Χαλκιδική ή προς την Πιερία, αναλόγως το πόσοι θα φύγουν εκείνες τις μέρες. Μην μπερδευτείς μόνο, γιατί είναι αργία του Αγίου Πνεύματος για ορισμένα επαγγέλματα, όσα είναι του Πνεύματος. Γιατί πολλοί την έχουν πατήσει, υπολογίζουν ότι έχουν, πώς το λένε, ρεπό, αλλά δουλεύουν. Οπότε ψάξτε το, και αν είναι για τριήμερο, μπορείς να φύγεις μέχρι και σε κάποιο κοντινό νησί, ας πούμε η Θάσος, είναι πανέμορφη, η Αμουλιανή. Οι Σποράδες είναι ακόμα πάρα πολύ ωραίες. Όπου και να πας, να περάσεις τέλεια όμως. Πάμε λίγο να το συνδυάσουμε με το κακό καιρό που είχε την Πρωτομαγιά. Το επόμενο θέμα, στα Καλάβρητα, στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων, χιόνισε. Η θερμοκρασία έφτασε μέχρι και τους μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο έγινε και στην Πάρνηθα, χιόνισε και στην Πάρνηθα. Και είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο Νίκος Γιαπρακάς, βγήκε να κάνει το ρεπορτάζ του από το χιονοδρομικό, φορώντας το χριστουγεννιάτικο του σκουφάκι. Δεν άλλαξε και τίποτα από το Δεκέμβριο. Μην σας πω ότι έχουμε και χειρότερο, είχαμε χειρότερο καιρό από ό,τι είχαμε το Δεκέμβριο. Είχε πάρα πολύ πλάκα πάντως αυτό το τριήμερο οι τουρίστες που προφανώς είχαν δει τον καιρό μέχρι και την Πέμπτη, ότι στη Θεσσαλονίκη είναι γύρω στους 25 βαθμούς, 26. Ξαφνικά έπεσε η θερμοκρασία 10 βαθμούς και δεν ήταν οι άνθρωποι κατάλληλα ντυμένοι. Και μπαίνανε μανιακά μέσα στα καταστήματα με τα ρούχα για να αγοράσουν μπουφάν, κάλτσες και παντελόνια μακριά. Ήταν απίστευτο το σκηνικό. Αν το είδατε, αν ήσασταν στην πόλη, κυκλοφορήσατε και το είδατε, σίγουρα θα το απολαύσατε και θα γελάσατε.

Λέω να πω και την επόμενη είδηση από τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ένας 25χρονος χτύπησε έναν 17χρονο στο δρόμο για ασήμαντη αφορμή και του έσπασε τη γνάθο. Και να τελειώσω με τα περιστατικά βίας για σήμερα. Είπαμε αυτό στη Χαλκιδική, είπαμε σήμερα στην Τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, πάμε να πούμε και αυτό στη Νέα Φιλαδέλφεια και να τα αφήσουμε πίσω μας, να πάμε να κλείσουμε τη βραδιά λίγο πιο διαφορετικά. Ένας λοιπόν 25χρονος, ο οποίος ήταν συνοδεία μιας φίλης του, βρέθηκε στο δρόμο. Ο 17χρονος, ο οποίος ήταν με αυτισμό, όπως μαθαίνουμε οι πληροφορίες, είναι αμαία το παιδί, ήταν μαζί με την αδερφή του. Η αδερφή του κατά λάθος χτύπησε με τον ώμο της τον ώμο της φίλης του. Ξέρετε, όπως περπατάμε στο πεζοδρόμιο, πόσες φορές έχουμε ακουμπήσει ο ένας τον ώμο του άλλου. Όμως τα δύο κορίτσια άρχισαν να ανταλλάσσουν βρισχές η μία με την άλλη. Ο 17χρονος πήγε να υπερασπιστεί την αδερφή του. Μπλέχτηκε στη μέση ο 25χρονος, ο οποίος από ό,τι μαθαίνουμε είναι και γνώστης πολεμικών τεχνών. Και όταν τον άρχισε να τον χτυπάει, του έδωσε μια πολύ δυνατή μπουνιά στο σαγόνι και αυτή τη στιγμή το 17χρονο παιδί έχει κάταγμα στη γνάθο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Δηλώσεις έκανε και η μητέρα του, να τις διαβάσουμε λίγο γιατί είναι λίγο εξωφρενικές. Δεν ξέραμε ότι ήταν αμαία. Όταν σου έρχεται μπουνιά, αντιδράς, λέει η μητέρα του 25χρονου που χτύπησε στη Νέα Φιλαδέλφεια ένα 17χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και υπέστη κάταγμα στη γνάθο και αναμένεται να υποβληθεί μάλιστα και σε χειρουργική επέμβαση. Λέει και άλλα πολλά. Λέει ότι τον καυγά τον ξεκίνησε η άλλη κοπέλα. Όποιος και να ξεκίνησε τον καυγά, όταν είσαι 25 χρονών, είσαι γνώστης πολεμικών τεχνών, αντιλαμβάνεσαι ότι ο απέναντί σου δεν έχει σίγουρα τη σωματική διάπλαση που έχεις εσύ. Ίσως η νοημοσύνη σου σου επιτρέπει να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί. Δεν χρησιμοποιείς αυτά που μαθαίνεις οι πολεμικές τέχνες, ούτε χρησιμοποιείς τη δύναμη που μπορεί να απέκτησες με τη γυμναστική ή αυτή που σου έδωσε ο Θεός. Τέλος πάντων, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου. Θα δικαστεί ο 25χρονος. Πάντως αυτό το αστείο με αυτές τις ποινές χάδια πρέπει να σταματήσει, γιατί όπως βλέπουμε καθημερινά τα περιστατικά βίας πληθαίνουν αντί να λιγοστεύουν.

Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και να σας πάω στη Βραζιλία και συγκεκριμένα στο Ρίο Ντετζανέιρο και την θρυλική παραλία Κόπα Καμπάνα. Οι Βραζιλιάνοι έχουν μια ωραία παράδοση. Είναι από το καλύτερα κοινά που μπορείς να πας να δώσεις συναυλία, η popstar και η rockstar. Όλοι έχουν να το λένε, είναι πάρα πολύ εκδηλωτικοί οι Βραζιλιάνοι θεατές και γι' αυτό και επιλέγουν κάθε χρόνο τα μεγαλύτερα ονόματα να περνάνε από εκεί. Η Σακίρα λοιπόν έδωσε εντελώς δωρεάν μια συναυλία στην Κόπα Καμπάνα και οι Βραζιλιάνοι την τίμησαν. 2 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι βρέθηκαν σε αυτή την πάρα πολύ ωραία και τεράστια παραλία, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε η Μαντόνα με 1,6 εκατομμύρια θεατές το 2024, έδωσε τη συναυλία εκεί, ενώ το πιο προηγούμενο ρεκόρ ήταν από τους Rolling Stones το 2006, όπου μάζεψαν 1,5 εκατομμύριο θεατές. Το μουσικό σόου που δίνει η Σακίρα ήταν στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας που κάνει, λέγεται «Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια». Παίρνει το όνομά της η περιοδία από το άλμπουμ της που έβγαλε το 2024. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη. Η Σακίρα είπε ότι η μικρή ονειρευόταν κάποια στιγμή να μπορέσει να πει έστω ένα τραγούδι σε αυτό το σημείο, σε αυτή την παραλία, πάνω σε μια μεγάλη σκηνή. Και τώρα λέει: είμαι σε θέση να μπορώ να έχω από κάτω μου 2 εκατομμύρια Βραζιλιάνους οι οποίοι με χειροκροτούν και φωνάζουν το όνομά μου. Τα έλεγε και τα εννοούσε, γιατί αν δείτε το βίντεο πραγματικά δάκρυσε, δεν προσποιήθηκε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το show. Άμα δείτε εικόνες που κυκλοφόρησαν, υπήρχαν γιγαντοοθόνες τεράστιες ανατακτά διαστήματα, δηλαδή ανά περίπου 1 χιλιόμετρο υπήρχε και μια μεγάλη γιγαντοοθόνη όπου όλοι μπορούσαν να δούνε τη συναυλία της Σακίρας άνετα. Έγινε και ένα πολύ ωραίο show με drones όπου σχηματίζονταν στίχοι από τραγούδια και στο τέλος έκλεισε με το «Σ' αγαπώ Βραζιλία». Είναι ωραία πράγματα αυτά να γίνονται. Όπως ξαναείπαμε, η Σακίρα έχει στενές σχέσεις με την Λατινική Αμερική. Μπορεί η πορεία της να χρειάστηκε να περάσει από την Αμερική, όπου έκανε και τις μεγαλύτερες πωλήσεις, αλλά ποτέ της δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε, δηλαδή την Κολομβία και τη Λατινική Αμερική.

Επειδή όλοι οι 15χρονοι δεν είναι με κουκούλες στο κεφάλι και δεν κυκλοφορούν με μαχαίρια και λωστούς, υπάρχει και ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος, ένα παιδί 15 ετών, πηγαίνει στην τρίτη γυμνασίου. Και γιατί τον αναφέρουμε? Γιατί είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ο οποίος θα συνεργαστεί με την NASA. Είναι στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια η NASA με κάποια σχολεία στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Βίκτορας λοιπόν Γιαννικόπουλος, ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ η κβαντική φυσική, βέβαια το μεγάλο του όνειρο είναι, λέει, να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική. Θα πάρει μέρος, λέει, σε μια αποστολή όπου θα προσπαθήσει η NASA να ξαναστείλει, λέει, να είναι μια συνέχεια των αποστολών Voyager με πολύ καλύτερη τεχνολογία, με σκοπό, λέει, να φτάσουμε την περιοχή όπου βρίσκονται τώρα τα Voyager, που ονομάζεται διαστρικός χώρος. Μην νομίζετε ότι καταλαβαίνω τι σας διαβάζω, τα διαβάζω από μέσα, έτσι. Τι θα καταφέρουν, τι προσπαθούν να καταφέρουν? Να φτάσουν σε συντομότερο χρονικό διάστημα σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδα. Και σε αυτό το πρόγραμμα θα συνεργαστεί ένα παιδί Ελληνόπουλο 15 ετών, και το λέμε γιατί υπάρχουν και αυτά τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν, που θέλουν να προοδεύσουν και θέλουν να κάνουν περήφανος τόσο τους γονείς τους όσο και τη χώρα που γεννήθηκαν. Δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν θα εξαφανιστεί αν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Λειψία συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που το απόγευμα παρέσυρε πεζού στο κέντρο της πόλης σκοτώνοντας δύο ανθρώπους. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Νέα επιχείρηση απάτης από επιτίδιους που στέλνουν γραπτά μηνύματα για δίθεν πληρωμή τροχονομικής παράβασης. Το μήνυμα γράφει το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αγνοήσουν το μήνυμα και να μην πατήσουν τον σύνδεσμο. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Με προσωπικές και αιχμηρές καταγγελίες εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραιτήθηκε χθες από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Για ανάλογες συμπεριφορές στο παρελθόν τον κατηγόρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι δεν προσήλθε καν στο συνέδριο για να εκφράσει τη διαφωνία του. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση. Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ έκλεισε σήμερα για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά εξαιτίας διαρροής επικίνδυνων χημικών με θηλυκού νατρίου από εμπορευματική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού Αυστριακών Σιδηροδρόμων. Η λειτουργία του σταθμού έχει πλέον αποκατασταθεί και τα αίτια της διαρροής παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό παραμένει εδώ και πάνω από 24 ώρες το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Περίπου 150 άτομα είναι εγκλωβισμένα στο πλοίο και οι αρχές δεν δίνουν άδεια αποβίβασης, καθώς υπάρχουν φόβοι για εξάπλωση του ανθανατηφόρου ιού ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία εν ώψη των εορτών για την ημέρα της νίκης 8 και 9 Μαΐου. Απέρριψε την πρόταση ο Ζελένσκι. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η άνεμοι νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
4: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. γιορτάζουμε 70 χρόνια διάλυτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
5: 70 χρόνια λειτουργίας!
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarpelas συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Αφού πρώτα θυμίσουμε ότι πριν 35 χρόνια ο Παναγιώτης Γιαννάκης με έναν τρίποντο χάρισε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ επί του ΠΑΟΚ, στον Άρη το χάρισε το πρωτάθλημα. Επίσης είναι σημαντική μέρα για τον μπασκετικό Άρη, γιατί σαν σήμερα το 2003 ο Άρης με εκείνο το καλάθι στην εκπνοή του χρόνου του Ραΐσεβιτς κέρδισε το Champions Cup στο Αλεξάνδριο μέσα με 84-83 επί της Procom. Μεγάλες στιγμές, πήγε η καρδιά μας στην κούλουρη που λέει και ο ελληνικός λαός, χτυπούσε τις βολές, εκτέλεσε τις βολές ο Σόλομον, έχασε τη δεύτερη και πώς βρέθηκε ανάμεσα σε πέντε ζευγάρια χέρια ο Ραΐσεβιτς, πήρε το rebound, πέταξε ακριβώς το τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου την μπάλα και αυτή κατέληξε στο καλάθι και έτσι ο Άρης έβαλε ένα ακόμη τρόπαιο ευρωπαϊκό, συγκεκριμένα το τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία της ομάδας. Πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε ποδόσφαιρο. Αρχικά ο Άρης κέρδισε τον Όφη εκτός έδρας με 0-2 σε ένα αδιάφορο παιχνίδι, αφού πλέον οι ομάδες δεν κυνηγάνε κάποια την πέμπτη θέση. Το πέμπτο εισιτήριο το ευρωπαϊκό το έχει πάρει ο Όφη που κέρδισε τον τελικό του κυπέλου. Αντιθέτως ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια σπουδαία νίκη με 3-1 επί του Ολυμπιακού, χωρίς να παίξει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν πιο ουσιαστικός και φυσικά ο Κωνσταντέλιας για ακόμη μια φορά ήταν καταπληκτικός. Άμα δείτε την παλιά που βγάζει στο τρίτο γκολ, 200 φορές να το προσπαθήσουμε όλοι, δεν πρόκειται να δείτε τέτοιο εξωτερικό φάλτσο που έκανε ο άνθρωπος. Θεωρητικά, μαθηματικά δηλαδή, έχει ακόμα ελπίδες να κατακτήσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, αλλά μην ξεχνάτε ότι διεκδικούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο ντέρμπι της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΑΕΚ έληξε 0-0, ισόπαλο. Πάμε στο μπάσκετ, όπου ο ΠΑΟΚ ξεκίνησαν τα play-offs για τον ΠΑΟΚ, κέρδισε 91-79, το Περιστέρι ήταν πάρα πολύ κακό στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ έπαιξε όσο χρειάστηκε, προερχόταν και από την απώλεια του FIBA EuroCup από την Bilbao, έδειξε αντίδραση, κέρδισε, έκανε το πρώτο βήμα, αν κερδίσει και στην Αθήνα στον επόμενο αγώνα θα κάνει το 2-0 και θα περιμένει να μάθει ποιον θα αντιμετωπίσει στους τέσσερις του ελληνικού πρωταθλήματος. Να υποδεχτούμε και στην μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ, τη GPL, τα Γιάννενα που κέρδισαν στον τελικό της Elite League του Παπάγου, 87-72. Πολύ σημαντικό, ομάδες από την περιφέρεια να αγωνίζονται στη μεγάλη κατηγορία. Τα Γιάννενα λοιπόν έρχονται με φόρα στην μεγάλη κατηγορία και είναι έτοιμοι να κάνουν μεγάλα πράγματα. Αύριο ο Ολυμπιακός με 2-0 ήδη στις αποσκευές του πάει στο Μονακό, όπου θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα και αν κερδίσει πάει στο Final Four. Ο Μονακό, που εκτός όλων των άλλων προβλημάτων που έχει, θα στερηθεί και τις υπηρεσίες του Διαλό, ο οποίος τραυματίστηκε. Ο James, παρότι αναμένεται να τιμωρηθεί βαριά από τη EuroLeague για τις χειρονομίες που έκανε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, θα αγωνιστεί κανονικά, αφού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η τιμωρία του.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Μαρία που λέει ότι παίζουμε και σήμερα μουσικάρες και να συζητήσουμε ένα θέμα που ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι το Σάββατο, κυκλοφόρησαν οι πρώτες πληροφορίες ότι δηλαδή η Ryanair κλείνει τη βάση της εδώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Επικρατεί αναβρασμός από τότε λόγω των σεναρίων για το κλείσιμο της βάσης Ryanair και φυσικά δεν είναι ότι κλείνει η βάση της Ryanair, θα υπάρχουν και περικοπές στα δρομολόγια από το φθινόπωρο. Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τουριστικούς φορείς της πόλης για το ενδεχόμενο συρρήκνωση πτήσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αύριο, 3η 5 Μαΐου, στις 4 η ώρα θα διεξαχθεί διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας. Να πάρουν δηλαδή οι άνθρωποι που σχετίζονται με τον τουρισμό της πόλης μια ξεκάθαρη απάντηση. Παράλληλα, εστάλησαν επιστολές στον ΕΟΤ, τον Υπουργό Τουρισμού, την Fraport Greece και ζητούν ενημέρωση και συντονισμό σχετικά με το ζήτημα. Η Ryanair επικαλείται αύξηση των χρεώσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο φυσικά διαχειρίζεται η Fraport Greece. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις. Γύρω μας υπάρχουν αεροδρόμια όπου παίρνουν αρκετές πτήσεις, δηλαδή από μας, όπως είναι αυτό του Ζάγκρεπ στην Κροατία, αλλά και της Τεργέστης στην Ιταλία. Και σε μια περίοδο που έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα, έχουν ανοίξει πάρα πολλά ξενοδοχεία, έχουν φτιαχτεί πάρα πολλά Airbnb, φτιάχνονται υποδομές για να υποδέχονται τους τουρίστες, μια τέτοια εξέλιξη θα είναι νομίζω καταστροφική για την πόλη. Όπως και να έχει, θυμάμαι κάπου είχα διαβάσει, το είχε πει ο Μάο Τσετούνγκ, όταν

και η Μολδαβία. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτές οι χώρες συνήθως μας ψηφίζουν, οπότε είναι κάτι καλό αυτό για μας, θα πάρουμε πόντους από αυτούς, σε αντίθεση με τις χώρες που αποχώρησαν, που συνήθως δεν μας έδιναν και κάποιο βαθμό. Τιτλιδίσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμηνύει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε πλήρη εξέλιξη το θρίλερ στα στενά του Ορμούς μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ότι έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανών, διαψεύδουν οι φρουροί της Επανάστασης. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο λιμάνι της Φουτζέιρα. Τουλάχιστον 2 νεκρούς άφησε πίσω του αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος σε πεζοδρόμιο στη Λειψία της Γερμανίας. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο. Απέρριψε ο Ουκρανός Πρόεδρος τη διήμερη κατάπαυση του πυρός 8 και 9 Μαΐου και ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από απόψε τα μεσάνυχτα έως και την Τετάρτη 6 του μηνός. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική κατά Λιβανού και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, απαντάει η κυβέρνηση. Εξεταστική για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ. Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συνολική αναβάθμιση αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Η επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
3: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
4: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.

Είναι απολύτως λογικό να φοβάστε για τον καιρό και να μην ξέρετε τι σας περιμένει, αν έχετε κανονίσει κάτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά οι μετεωρολόγοι είναι πάρα πολύ σίγουροι ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 20 μέχρι 23 βαθμούς εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη με Παρασκευή η θερμοκρασία θα είναι από 26 μέχρι 28 βαθμούς. Το Σάββατο ανεβαίνει έναν βαθμό και την Κυριακή οι μετεωρολόγοι λένε ότι πρέπει να κάνουμε να βουτήξουμε, να είναι η πρώτη μας βουτιά για φέτος. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ένα ιδανικό κλείσιμο εβδομάδας να κάνουμε την πρώτη μας βουτιά και γιατί όχι να κάνουμε και λίγο ηλιοθεραπεία. Από εκεί και πέρα την επόμενη εβδομάδα θα μείνει σταθερά αυτή η θερμοκρασία για άλλες δύο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη. Από τον απόλυτο χειμώνα πάμε κατευθείαν σε έναν πρώιμο καύσωνα. Έτσι είναι η κλιματική αλλαγή. Και για να προλάβω όλες μου τις ειδήσεις, θα σας πω και στη Σαρλίζ Θερόν, που έχει βγει μια καινούρια ταινία, το Apex. Έχει γυρίσει και καλύτερες, αλλά βλέπετε, δεν είναι κακή η ταινία. Την είδα και μας μίλησε για τα παιδιά της, ότι δεν θέλει να τα καλομάθει. Δεν πρόκειται, λέει, να τους προσφέρει τα πάντα απλόχερα. Πρέπει να μάθουν πόσο δύσκολη είναι η ζωή. Και γι' αυτό κάθε πρωί τους παίρνει μαζί τους στο καφέ που πάει για να αγοράσει τον καφέ της πριν πάει για τρέξιμο και τους λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν από τις 6 ώρα το πρωί, είναι ευγενικοί, δείτε τους και να τους έχετε σαν παράδειγμα. Παράλληλα είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι διάσημοι, το πρώτο αμάξι των παιδιών τους θα είναι ένα παλιό ντάτσουν. Πρώτον, γιατί πρέπει να μάθουν πάνω σε ένα παλιό αμάξι και να αποκτήσουν εμπειρία. Και δεύτερον, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να κοπιάσουν για να αγοράσουν κάτι ακριβό. Μακάρι να τα εννοεί η Σαρλίζ Θερόν. Είναι από τις γυναίκες στο Hollywood που είναι καλό παράδειγμα. Είναι ταπεινή, θα μπορούσε να έχει καβαλήσει το καλάμι και δεν το έχει κάνει. Της ευχόμαστε τα καλύτερα και σε αυτήν και στα παιδιά της.

τάξεις, λέει, τις τάξεις του 20% από την έναρξη, λέει, της ενεργειακής κρίσης μετά την, τις πολεμικές συγκρούσεις στο Ιράν. Περίπου, για να έχετε μια ιδέα, ένα κυπελάκι από στα περίπτερα κυμαίνεται από 2,90 έως 3,20 ευρώ. Ένα ξυλάκι, αυτό που κάποτε το λέω στα νύψια μου και δεν το πιστεύουν, έχω αγοράσει ξυλάκι παγωτό, την αγελαδίτσα αν θυμάστε, με 20 δραχμές. Τώρα λοιπόν ένα ξυλάκι στα 81 γραμμάρια θα έχει από 2,60 μέχρι και 3 ευρώ. Ένας πύραυλος 145 γραμμάρια θα έχει από 3,3 ευρώ έως και 3,80. Και φυσικά, όπως είπαμε και πριν, μια οικογενειακή συσκευασία θα κυμαίνεται από 14 έως και 16 ευρώ. Αυξημένο το κόστος. Και δεν συμφέρει και να φτιάξεις παγωτό και στο σπίτι, παιδιά. Το είχα ψάξει πέρσι και δεν συνέφερε. Χρειάζεται παγωτομηχανή πρώτα απ' όλα, αλλά και πάλι το κόστος είναι πάρα πολύ λόγω του ρεύματος αλλά και του κόστος συντήρησης.

ότι η Manchester City μάλλον χάνει το πρωτάθλημα και θα το πάρει η Arsenal. Έχανε από την Everton με 3-2 και ισοφάρισε στο 90-7 3-3, οπότε ακόμη διατηρεί ελπίδες για να κατακτήσει το αγγλικό πρωτάθλημα. Αύριο, ξέχασα να σας πω ότι έχουμε και τον επαναληπτικό του Champions League μεταξύ Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης. Μην το χάσετε, θα είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα το έχετε στο mute και θα ακούτε νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Σαββίδη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν θα εξαφανιστεί αν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Νέα επιχείρηση απάτης από επιτίδιους για δίθεν πληρωμή τροχονομικής παράβασης, στέλνουν μήνυμα στο οποίο αναφέρεται το

around your kitchen door.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.